κι αν βρεθούμε μακριά ο ένας από τον άλλον σε χώρες ξένες. Ακόμα κι αν μας κρύψουν στο χάρτη

βάλω να ψάξω, να σε βρω μέσα από χιλιάδες. Ακόμα κι αν γίνουν τα όνειρά μου φρικτοί εφιάλτες.

τα ρούχα αυτά που μια στιγμή ξέχασε σπίτι μου. Μονάχα αυτά θυμίζουν πια το αρώμα σου. Όμως δεν ξέρω κι αν το έκανες επίτηδες, για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου. Για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου.

τα ρούχα σου αναπνέουν στην τουλάπα μου. Και μόνο αυτά θα μου θυμίζουν τη μορφή σου. Άψυχα ρούχα που μου στέκονται σαν φίλοι μου. Και μου μιλούν και τους μιλάω κι είμαι μαζί σου.

κι αν τύχει και περάσεις από εδώ, δεν θα το ψάξω ούτε θα το αναλύσω.

πάνω στο θυμό της. Έφυγε και πάει τον εγωισμό της. Πήρε αγκαλιά, όμως κάποια βράδια θα παραμιλάει.

θα γυρνάει τα βράδια και θα είναι μόνη μέσα στα σκοτάδια και τη μοναξιά. Έφυγε, μα ξέρει όταν θα νυχτώνει

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αιματηρή συμπλοκή 6 αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ. Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά στους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ και η απώλεια ΦΠΑ υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 93-91, ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Κάουνα στην Ζαλγκίρις για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Για το EuroCup, ο Άρης νίκησε στη Γαλλία με 87-74 τη Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο, για την πρώτη κατηγορία του Nations League, Ισπανία-Κροατία 4-1 και Τσεχία-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Θα είναι μια μέρα δροσερή, θα έλεγα. Ενδεχομένως κάτω από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία πολλά χρόνια για φθινόπωρο.
1: Και ίσως να σημειωθούν κάποιες βροχές σήμερα στα ανατολικά της Αττικής, να έχετε το νου σας.
0: Επίσης, η Μαρία σημειώνει, λέει, για άλλη μια φορά είμαστε στο σταθμό κάτω Αχαρνέ προς Πειραιά και τρένο πουθενά από το 6:38 από Κιάτο δεν παρουσιάστηκε. Κάποιος επιβάτης είπε για προβλήματα στη ρευματοδότηση στη Νέα Πέραμου και αναρωτιέμαι, ένα σειρμό που κάνει το τμήμα αν ολιώσια Πειραιά δεν μπορεί να βάλει εταιρεία. Που είμαστε όρθιοι, λέει, στην πλατφόρμα. Σύντομα ότι πάμε καθυστερημένα στη δουλειά μας συνεχώς. Σας παρακαλώ, καλέστε έναν υπεύθυνο να το ρωτήσετε τι γίνεται με αυτό το φαινόμενο και ποια λύση προτείνει τέλος πάντων. Θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Βλέπω όντως στη Hellenic Train για τον προαστιακό ότι η αμαξοστοιχεία με αριθμό 1300 Πειραιάς Κιάτο, που είχε ώρα αναχώρησης 5:15, αναχώρησε μετά από καθυστέρηση 60 λεπτών από το σταθμό των Άνω Λιωσίων.
0: Ναι, μόνο που ο κόσμος περιμένει να πάει στη δουλειά.
1: Η ενημέρωση αυτή είναι πριν 3 λεπτά.
0: Ναι. Περιμένει να πάει στη δουλειά του ο κόσμος. Επομένως, δεν φτάνει μια ανακοίνωση, γιατί τώρα θα πρέπει η Μαρία να εξηγήσει γιατί καθυστέρησε. Και όχι μόνο η Μαρία, εννοώ και οι υπόλοιποι που μας ακούνε και που πρέπει να ταξιδέψουν. Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη Μπαϊμπά σε Βόσμου. Καλημέρα, φίλε. Λέει σήμερα ξεκίνησα, καθυστέρησα να ξεκινήσω για το πρωινό περπάτημα και έχασα την αρχή της εκπομπής. Ελπίζω, λέει, να μην έχασα το σχόλιο για το μηχάνημα νευροανάδρασης της Καριστιανού. Το κάναμε το σχόλιο.
1: Θα επιστρέψουμε.
0: Στο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε.
0: Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικό αέριο ελάντος.gr.
1: Το ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ απλώνεται πανεύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στις σαμπάνιες σου, όχι στη στεγανοποίηση της ταράτσας σου.

0: Εύη Βουγγιουκλώτη, το επίθετό σου εσύ. Εύη Βουγγιουκλώτη στο 2.11.208.200 και Μαρία Ψάλτη, εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματα σα.
1: 2.11.208.200 στο τηλεφωνικό μα κέντρο, τα κρατάει η Εύη, μα τα δίνει, μην αγχώνεστε καθόλου. Και για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα που είχαμε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον κύριο Μπάκα σχετικά με τα φοιτητικά ενίκια. Γιατί είδαμε το περιστατικό στην. Την υπόθεση στην Πάτρα, όπου 400 νέοι που πέρασαν στο πανεπιστήμιο δεν πήγαν ποτέ να εγγραφούν. Και μερικοί από αυτούς είχαν περάσει ιατρική, 9 άτομα είχαν περάσει ιατρική, άλλοι τόσο είχαν περάσει την ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, που είναι δύο από τις καλύτερες σχολές πανευρωπαϊκά, από τα καλύτερα τμήματα πανευρωπαϊκά, όχι μόνο εντός Ελλάδος. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ χθες ο Αντένα, όπου μίλησαν οι ίδιοι φοιτητές, γιατί εμείς τώρα κάνουμε κουβέντα, αλλά δεν είμαστε στη θέση τους. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Για παράδειγμα, μια γεύση, να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά.
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξοδα. Είναι δύσκολα οικονομικά. Δηλαδή, και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
3: Ο Άγγελος είναι από τα Γιάννενα, σπουδάζει στην Πάτρα, αλλά μετά τη σχολή του εργάζεται σε σούπερ μάρκετ.
4: Είναι όλα πολύ ακριβά. Δηλαδή, και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
3: Η Ιωάννα είναι φοιτήτρια στην Πάτρα, αλλά για να ζήσει, όπως λέει, εργάζεται σε καφετέρια.
5: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά, είναι. Δηλαδή ένα
6: παιδί από πού είστε.
3: Η Μαρία έφτασε από τυχείο στην Πάτρα για να σπουδάσει ιατρική παρά τα τεράστια έξοδα. 9 συμφοιτητές της όμως, 9 μελλοντικοί γιατροί, στερούνται τα αμφιθέατρα επειδή το φοιτητικό ενίκιο θεωρείται πολυτέλεια, οι μετακινήσεις πανάκριβες και η φοιτητική ζωή οικονομικά άπιαστη. Σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα, 9 αριστούχοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην ιατρική σχολή της Πάτρας δεν προχώρησαν καν στην εγγραφή τους, αδυνατώντας κάποιοι από αυτούς να σηκώσουν το οικονομικό βάρος.
4: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το ορείο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή, εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάω μέχρι το Πανεπιστήμιο.
3: Η ραγδή αύξηση των ενοικίων, το κόστος μετακίνησης αλλά και η ακρίβεια στερούν από τους φοιτητές το δικαίωμα στη μόρφωση που κέρδισαν με την αξία τους. Η Λιάνα είναι από την Αθήνα. Πέρασε σε σχολή που επιθυμούσε, αλλά αναγκάστηκε να την αφήσει και εκείνη και η αδελφή της.
7: Πέρασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όμως παρόλα αυτά δεν μπόρεσα να πάω να σπουδάσω για οικονομικούς λόγους. Προτίμησα να γραφτώ σε μια ιδιωτική σχολή και να παραμείνω εδώ. Δουλεύοντας ταυτόχρονα.
4: Έχω κι εγώ φίλες που ήρθαν πέρυσι να σπουδάσουν εδώ και έμειναν εκτός εστίας και δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το ακαδημαϊκό τους έτος, γιατί έμειναν εκτός εστίας και δεν είχαν που να μείνουν.
1: Έμειναν εκτός εστίας, λέει η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει αιτήσεις για ένα δωμάτιο στην εστία και μείναν εκτός. Και τα παιδιά αυτά δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν τελικά και φύγανε. Την παράτησαν τη σχολή τους.
0: Δύο πράγματα. Πρώτον, οφείλει η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα και σε ανακοινήσεις. Και να οικοδομήσει καινούργιες εστίες. Άμεσα όμως. Και να παρουσιάσει και ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Σε προεκλογική περίοδο είμαστε, ας παρουσιαστεί τώρα το σχέδιο. Θα πρέπει να το έχει κάνει, αλλά ας παρουσιαστεί τώρα. Ένα. Δεύτερον, να αφήσουν και οι υπόλοιποι τις αιμονές που έχουν για καταληψίες, για διάφορες καταληψίες και οι διάφορους ανοήτους οι οποίοι βρίσκονται εκεί για αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω σε πόσες ακόμα εστίες βρίσκονται και καταλαμβάνουν. Διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάνε στις σχολές επειδή δεν βγαίνουν οικονομικά. Να μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Από την πολιτεία δηλαδή, από το αρμόδιο υπουργείο, αλλά όμως με τη συνεννόηση και με τη συνεργασία της αντιπολίτευσης η οποία ποντάρει σε αυτού του είδους τις ανοησίες. Να το κλείσουμε κάπου εδώ. Και να πούμε ότι θα επανέλθουμε και θα το βλέπουμε συχνά
1: το θέμα. Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, ναι. Για την ώρα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Νίκος Νανούρης. Περιμένει εδώ τώρα να μας πει για ένα πολύ juicy θέμα που μας έρχεται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Διότι έχουμε ένα σκάνδαλο στην Τουρκία. Μπλέκεται και η αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν. Και έχει να κάνει με το χρηματιστήριο, ότι εξαπατήθηκαν μικρότεροι επενδυτές μέσω του χρηματιστηρίου και έχουν κάνει φτερά, λέει, περίπου στα 15 δισεκατομμύρια.
0: Εμπλέκεται ο Ερντογάν.
1: Η αντιπρόεδρός του.
0: Η αντιπρόεδρός του. Μια πιθανή εξέλιξη είναι όσοι κάνουν τις καταγγελίες να βρεθούν στη φυλακή. Αλλά μπορεί και όχι.
1: Δεν ξέρω, Νίκο, αν όρισε μας.
0: Καλημέρα, Νίκο.
8: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο θεωρείται από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στο χρηματιστήριο στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Έτσι το αξιολογούν πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές και βλέπουμε ότι λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις η τεράστια κρίση αυτή στην αγορά. Των επενδυτικών κεφαλαίων. Είναι μια κρίση που έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και μιλάμε για κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τουρκικές αρχές, να πούμε ότι από τις αρχές Σεπτέμβρη έχουν ξεκινήσει και ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτες και παράνομες συναλλαγές και ήδη έχουν συλληφθεί 51 άτομα. Τώρα, να πούμε πριν πάμε στο πολιτικό σκέλος, πώς λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές εξετάζουν ένα μηχανισμό στον οποίο κάποια φαντ φέρεται να πραγματοποιούσαν επαναλαμβανόμενες αγοροπολισίες σε συγκεκριμένες μετοχές. Ο στόχος τους ήταν να δημιουργείται μια εικόνα αυξημένης ζήτησης και να ανεβαίνει τεχνητά η τιμή ορισμένων τίτλων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μια μετοχή μπορούσε να καταγράψει πολλαπλάσια άνοδο σε σχέση με την αρχική της αξία, προσελκύοντας έτσι συνέχεια μικροεπενδυτές που έμπαιναν στην αγορά όταν η τιμή είχε πια ήδη εκτοξευθεί. Ποιο είναι το πολιτικό όμως εδώ, στο πολιτικό κομμάτι όμως. Σε συγκεκριμένες μετοχές, οι οποίες ερευνούνται, εμπλέκεται και η πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Τάγη Περντογάν, η οποία έχει παραιτηθεί. Καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει πριν από λίγους μήνες 3 εκατομμύρια ευρώ σε συγκεκριμένες μετοχές και λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η κρίση, πούλησαν μετοχές και αποκόμισαν 36 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση το έφερε στη δημοσιότητα και η πρώην αντιπρόεδρος πλέον του Τάγκη Περντογάν αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Έγινε δεκτή η παραίτηση από τον Τούρκο πρόεδρο. Μάλιστα, όπως διάβαζα τώρα το πρωί, έχει δοθεί εντολή από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης να δεσμευτεί και η περιουσία της. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές.
1: Άρα δεν υπάρχει πρόθεση να το περάσουν κάτω από το χαλί.
8: Όχι, και ίσα ίσα ο Τούρκος πρόεδρος θέστηκε πυρετό συσκέψεων με αρκετούς οικονομικούς αξιωματούχους. Εξαπέλυσε και βολές για όσο σύμφωνα με το δίκτυο πρόδωσαν το κόμμα. Δηλαδή, μάλιστα έκανε λόγο ότι όσοι εμπλέκονται γενικότερα σε κινήσεις, σε πρακτικές χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στην ομιλία του και είχε πολύ ωραίες συσκέψεις για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο απλά ένα οικονομικό θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο πάρει πλέον πολιτική διάσταση και γι' αυτόν τον λόγο προσπάθησε να δώσει ένα μήνυμα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες περιφορές. Ορίστηκε μάλιστα και μια επιτροπή η οποία θα ελέγχει την εκαθάριση κεφαλαίων και γενικότερα είναι το θέμα που συζητάνε όλοι στην Τουρκία αυτή την παρούσα φάση.
1: Νίκο, υπάρχουν άλλα άτομα...
8: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλα άτομα κοντινά του Ερντογάν που να εμπλέκονται στην υπόθεση εκτός από την πρώην αντιπρόεδρο?
8: Όχι. Προς το παρόν, μόνο η πρώην αντιπρόεδρος. Αυτό γνωρίζουμε. Τουλάχιστον υπάρχει κάποιος άλλος, ο οποίος είναι κοντά στον Τούρκο πρόεδρο και να ελέγχεται. Παρόλο που η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι υπάρχουν και υπουργοί
1: που. Για τον ανιψιό του, διαβάζαμε διάφορα.
0: Καλά, και αυτοί κάνουν τέτοιες κατηγορίες, τέτοιες καταγγελίες, μάλλον. Και δεν φοβούνται πως βρεθούν καμιά κλίση απλήρωτη πριν από 10-15 χρόνια.
1: Λέει τώρα χάσανε πολλοί άνθρωποι τα λεφτά του, δεν τον παίρνει να του συγκαλύψει, ούτε να βάλει στον
8: κόσμο. Είναι οικονομικό το θέμα. Ακριβώς, έχουν πληγεί. Ναι. Μιλάμε για 450.000 επενδυτές. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά από τις καταγγελίες, δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε και η παρέτηση της αντιπρόεδρου. Δηλαδή, σαν να έπιασαν τόπο κάπως οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Έχει ταράξει πάντως σε θέμα το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Χωρίς καμία αμφιβολία.
0: Κύριε Νίκο, έχουν περάσει καμιά δεκαριά ώρες από την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συμμετείχε σε μια εκδήλωση, Connecting Europe Days. Και εκεί είπε ο Υπουργός ότι δεν είναι μόνο απειλή η Ρωσία για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία αποτελεί απειλή για εμάς. Όλοι έχουμε έναν γείτονα με τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουμε. Έχει σχολιαστεί καθόλου από τον τουρκικό τύπο η συγκεκριμένη δήλωση, η αναφορά του Υπουργού Δένδια?
8: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αναφορά. Μόνο σε επίπεδο κοινωνικών δικτύων που αναφέρθηκαν στη δήλωση του Έλληνα Υπουργού Άμυνα. Σε τουρκικά μέσα ενημέρωση όμως δεν έχουν σχολιάσει. Αν και γενικά είναι το αγαπημένο του θέμα στην Τουρκία ο Νίκος Δένδιας. Πάρα πολλές
0: φορές
8: τον έχουν κριτικάρει για τις τοποθετήσεις του που κάνει για την Τουρκία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, από ό,τι έχω δει, δεν έχει υπάρξει κάποιο σχολιασμό. Προσπαθούν και στην Τουρκία πάντως τις τελευταίες ώρες, μετά και τις δηλώσεις του Τάγκη Περντογάν την προηγούμενη εβδομάδα, που προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους, ειδικά με τα ελληνοτουρκικά, να ρίξουν και εκείνη και τα τουρκικά μέσα τους τόνους. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τόσο αιχμηρές αναφορές όσο βλέπαμε πριν από τις τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε δει ότι είχε ανέβει η ρητορική.
0: Έξω ρίχνει τους τόνους μέσα, αναφέρεται στην αμαχία της Πρέβεζας και στον Μπαρμπαρόσα. Αλλά καλά το παίζει και αυτό στο παιχνίδι, δεν είναι πιστεύω. Μάλιστα, κύριε Νίκο. Έχεις κάτι άλλο, κάτι καινούργιο για τις υποθέσεις που μας αφορούν, τα ελληνοτουρκικά?
8: Στο Μητροσκόπιο παραμένει το καλώδιο, το πόντι στην Ελλάδα, το ηλεκτρικό ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας Κύπρου, το παρακολουθούν αυτό στην Τουρκία. Αναφέρονται σε αυτό τη γαλλική φόρμουλα που ουσιαστικά θεωρούν ότι η Ελλάδα με αυτή τη φόρμουλα προσπαθεί να ξεκλειδώσει το έργο, ωστόσο επιμένουν να βάζουν στο τραπέζι τα δικά τους δικαιώματα, ότι δηλαδή θέλει, λέει η Άγκυρα, ότι για να γίνει το συγκεκριμένο έργο χρειάζεται ο συντονισμός με την πλευρά της.
0: Μάλιστα.
8: Να δούμε και πού θα πάει αυτό. Περιμένουμε να επανεκκλήσει το έργο το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.

0: σκάνδαλα και σκάνδαλα στη Τουρκία και ασχολείται με το τι κάνουμε εμείς και αν θα βάλουμε καλώδιο ή θα μπήξουμε καλώδιο ή θα πούμε αυτό ή θα πούμε το άλλο. Και κοιτάνε εκεί που κάνανε τις απάτες μέσα στα μούτρα του Ερντογάν.
1: Γιατί η μοναδική είναι.
0: Ε?
1: Λέω η μοναδική απάτη νομίζω είναι. Έχουν
0: όχι,
1: κάνει
0: παιδί
1: εδώ.
0: Μου, λέει.
1: Ποιος τον ελέγχει τον Ερντογάν, τον ελέγχει κανένας. Και με σε τι θάρρος να τον ελέγξεις.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχεις λύσει τα επαρξιακά σου ζητήματα. Έχεις στείλει την οικογένειά σου στο εξωτερικό.
0: Έχεις
1: δυνατότητα να φύγεις, να εξαφανιστείς μέσα σε ένα τρίωρο, να μην σε προλάβουνε. Αυτά είναι, παιδί μου, πράγματα που τα έχει λύσει η ζωή.
0: Εδώ φυλάκισε για 9 μήνες τον κωμικό που έκανε μέσα στο stand-up του, τον αποκάλεσε δικτάτορα και τον έβαλε μέσα στη φυλακή.
1: Αυτό που εφαρμόζει είναι αμεσοδημοκρατία ο Ερντογάν. Δηλαδή τον προσβάλλεις αμέσως σε συλλαμβάνουν. Αμεσοδημοκρατία του Ερντογάν αυτή. Ή ξέρω εγώ, είχε λέει ο Ιμάμογλου, τώρα δεν ξέρω αν είχε περιπέτεια ή δεν είχε. Αναφέρομαι στο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης που τον έχει βάλει φυλακή. Γιατί τον έβαλε φυλακή, γιατί του είπανε του Ερντογάν ότι αυτός μπορεί να συνεχίσει κάποια στιγμή στις εκλογές. Μπορεί στα επόμενα 30 χρόνια.
0: Εγώ το συγκρούσουμε και χίλια πόσα χρόνια, ναι, έφαγε φυλακή.
1: Και περάσανε γιατί αυτοί τα κάνουν έτσι τα πράγματα. Έχουν μια, σε αυτό έχουν μια συνέπεια. Και μια κοπέλα, λέει, με την οποία είχε μιλήσει ο Ιμάμογλου στο τηλέφωνο κανένα δύο φορές και μια φορά την είχε συναντήσει στο γραφείο του και αυτή την πήραν να την περάσουν.
0: Που τη λέγανε ότι είναι
1: ερωμένη.
0: Ερωμένη του.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είπαμε, ο Ερντογάν έχει θαυμαστές. Έχει θαυμαστές ο Ερντογάν. Τον θαυμάσουμε τον Ερντογάν. Διάφορα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Θαυμαστές έχει και ο Θεοδόσιος Πάνου, θέλω να ξέρεις.
1: Εννοείται ότι
0: τηλεφωνική και μας γραμμή για μια εκτακτή είδηση. Θεοδόση.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη φωτιά σε υπόγειο χώρο στην οδό Ρόδου, στην Κυψέλη. Όταν έφτασαν τα πρώτα πληρώματα των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο, διεπίστωσαν οι πυροσβέστες ότι αρκετοί από τους ενίκους και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, της οποίας το υπόγειο είχε τυλιχτεί στις πλόγες, είχαν προλάβει να κατέβουν. Πυκνή μαύρη καπνή άλλωστε είχαν κατακλείσει στο σχεδόν το σύνολο του κτηρίου. Ωστόσο, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένα άτομα, καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, ευτυχώς βέβαια, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Ήδη η φωτιά έχει περιοριστεί από τις ενέργειες των πυροσβεστών και πολύ σύντομα θα την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Από εκεί και πίσω θα ξεκινήσουν οι έρευνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Πυρισμού, πάρα πολύ εμπειροί πυροσβέστες σε αυτή τη διερεύνηση, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία έναρξης της φωτιάς. Το υπόγειο φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ ζημίες έχουν υποστεί και διαμερίσματα στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.
1: Μάλιστα, κύριε Θεοδόση.
2: Σ' άκουσα πριν με το άμεση δημοκρατία με τον Ερντογάν, παραξενεύτηκα.
1: Γιατί παραξενεύτηκα?
2: Έψαχνα να βρω την άμεση δημοκρατία, μούλησες όμως την απορία, γιατί λες κάτι είπες για τον Ερντογάν άμεσα, διότι αυτή είναι η άμεση δημοκρατία. Σε συναμπάνει, θα βάλει στη φυλακή.
1: Και τελειώνει η υπόθεση. Άμεσα.
2: Έμεινα λίγο με την απορία, λέω άμεση δημοκρατία.
1: Άμεση δημοκρατία του Ερντογάν. Άμεση δημοκρατία του Ερντογάν. Λες κάτι εναντίον του, έχουν ξεκινήσει και σε ψάχνουν.
2: Ακριβώς. Έχει δημοκρατία ή δεν έχει?
1: Αυτό ακριβώς.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Θεοδόση. Καλημέρα Θεοδόση μας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα για λίγο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίο-ελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας το Real Blogger. Λέει καλημέρα ρε παιδάκια, λέει. Αν του περάσει τώρα του Σουλτάνου, δεν θα μιλάμε για κάσο νούμερο 2, αλλά για κάζο νούμερο 2. Και σε άλλα με υγεία, ωραίος ο Real Blogger. Και εγώ θέλω να συμπληρώσω, πολιτικό ήθελα να το πω πιο πριν, αλλά βλέπεις φτάσαμε εδώ πέρα τώρα που φτάσαμε χρονικά. Έχει συμπληρωθεί δεύτερο 24ωρο, χωρίς να υποθεί κάποια ανοησία από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πώς το βλέπεις?
0: Ταύμα.
1: Ίσως επειδή επέστρεψε ο Μητσοτάκης. Είναι λίγο συγκρατημένη.
0: Μαζευτήκαν τα λουριά.
1: Δεύτερα, 48 ώρες χωρίς κάποια ανοησία. Μου κάνει το μερίδιο εντύπωση. Τι έχουν πάθει.
0: Τι έκανε, Σποκάθι, όταν επανάληπτο οι κακομοίριδες και οι νοικοκύριδες και γεμάτη συγκρότηση με το 10 ευρώ. Νομίζω ότι θα μείνω ανεξίτηλα στη μνήμη μας.
1: Και ο άλλος με το 10 ευρώ το τέτοιο ήταν. Αυτός πέρασε από τη λίστα που δεν υπήρχε, εννοώ επικοινωνιακά.
0: Κουλκουδίνας.
1: Παίζει ψηλά τώρα. Παίζει ψηλά πολύ. Τον έχουν μάθει ψηφοφόροι του και οι υπόλοιποι τώρα γύρω-γύρω.
0: Περαστικά θα του πω. Ναι. Γιατί τον τρόπο που το μάθανε δεν ήταν και πολύ ωραίος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφω.
3: FM.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικών.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες, ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2230-3996
11: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι.
17: Στα χείλη.
18: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε.
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Δεν θα ξεχάσει τη θάλασσα ούτε Ερντογάν. Καλημέρα σας. Δεν την ξεχνάει με τίποτα. Τη βλέπει, την ανοιγοκλίνει τα μάτια του. Γαλάζια πατρίδα. Γαλάζια πατρίδα.
1: Γι' αυτό κάτσε πατρίδα. Καλά. Κοίτα λίγο χαμηλά, λέει νωρίτερα το τραγούδι.
0: Και λέει ο Real Blocker, Ερντογανική δημοκρατία, έρε κάτι σκοταδιά, βέγκος. Και εδώ ο φίλος, καλημέρα Κωστήλη, αν έχεις πρόβλημα με καρδιάς και ο γιατρός σου συστήσει ηρεμία να ξεπεράσει το πρόβλημα, να συνομιλείς κάθε πρέπει με τον φίλο Θεοδόση, να σου ανεβάζει την πίεση στο 18 και να σε στείλει πριν την ώρα σου. Γιατί ρε φίλε Κωστήλη.
1: Τι σου κάνω Θεοδόση, Κωστήλη.
0: Ίσα-ίσα που είναι, προσπαθεί μέσα, γιατί το να κάνεις αστυνομικό ρεπορτάζ, σπάνια έχεις ευχαριστήσει να πεις. Σπάνια. Ο Θεοδόσης προσπαθεί και με έναν ευχάριστο τρόπο και με το χαμόγελο όσο μπορεί και διακριτικά και ανθρώπινα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα πείτε, τι εθνικότητα είναι ο πατέρας του τετράχρονου, ρωτάει άλλος Κώστας αυτός.
1: Δεν το έχουμε πιάσει ακόμα το θέμα, Κώστα μου.
0: Για τον υπηαγωγείο, λέει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο. Πριν όμως τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, θέλω να σας πω ότι για λίγες ημέρες ή για μεγαλύτερη διάρκεια. Το Zoo Spireus Grand προσφέρει σε έναν επαγγελματία κάτι περισσότερο από ένα δωμάτιο. 125 κατοικίες από 35 έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο εργασίας, γρήγορο Wi-Fi, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου εργασία και διαμονή συνυπάρχουν ουσιαστικά.
1: Παναγιώτη μου, είσαι κάθεσαι καλά ή είσαι ανήσυχο πνεύμα?
2: Καλημέρα, μια χαρά κάθομαι.
0: Καλά. Πώς τον βλέπω σήμερα, τον Παναγιώτη?
1: Πώς τον βλέπεις?
0: Με θυμίζει αυτό το ανεκδοτάκι που είχα πει πριν από μερικούς μήνες, που είναι, λέει, ένας Έλληνας, έτσι, λίγο πιο νέος από τον Παναγιώτη και έχει πάει για να βρει δουλειά και τον ρωτάει ο πρόσωπος εταιρείας που ενδιαφέρει να τον προσλάβει, τι δεν σας άρεσε στην προηγούμενη δουλειά, και απαντάει ο νεαρός, που πήγαινα. Τον βλέπω λίγο σήμερα που είναι δυσαρεστημένος.
2: Θα τα απεξέλθουμε μια χαρά. Καλά είμαστε με ψυχολογία πάντα.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε, Παναγιώτη.
0: Και μην μας καλέσετε εσείς, θα σας καλέσουμε εμείς.
2: Θα περιμένω.
0: Εντάξει.
1: Για πες τώρα, ποιοι περιμένουν στους δρόμους?
2: Στον Κηφισό έχουν μεγάλη αναμονή. Στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Συλλαγουμτζή από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι έως Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε και εκεί καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι σχεδόν παραλία Καλαμακίου. Κάποιες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο, στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Ηρακλείου και καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Επειδή ξέρει ο Παναγιώτης αλλά και η Κασιανή την ευαισθησία που έχουμε την Κατεχάκη, βλέπω ότι από την πλατεία της Ηλιούπολης Αγία Μαρίνα μέχρι, προσέξτε, μέχρι Σακέτα, μέχρι δηλαδή τα φανάρια Σακέτα, έχει μποτιλιάσμα που σημαίνει ότι κάποιος έχει μείνει με το αυτοκίνητό του. Είμαι βέβαιος. Υπάρχει κάποιος που έχει μείνει, μπορεί να είναι αριστερή, μεσαία, δεξιά λωρίδα και το επιβαρύνει στο μέγιστο. Κατακόκκινη είναι. Σε μεγάλη απόσταση η Κατεχάκη. Άρα, όσοι είναι να την πάρετε, παιδιά, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
2: Μην την πάρετε.
1: Εγώ που έχω κόλλημα με τον Κηφισό από την άλλη. Καλά θα σας πω ότι το ανωδικό ρεύμα αυτή την ώρα της Πατησίων είναι σε καλή κατάσταση. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε πολύ καλή. Στο ανωδικό της Πατησίων. Για εναλλακτική για τον Κηφισό, αν σας βολεύει. Ενώ η Λεωφόρος Δημοκρατίας δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση σήμερα, ειδικά εκεί στην συμβολή με τη Φιλής. Έχει αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Μπορεί όμως να είναι καλύτερα από τον Κηφισό.
0: Ο Κηφισός πάντως αυτή την ώρα είναι καλός για διαλογισμό. Δηλαδή μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Γνωριμίες με τους διπλανούς.
0: Ω, αυτό δεν χρειάζεται. Κάνεις μια.
1: Εκεί ονούσε ένα, να κάνεις γνωριμίες.
2: Είναι μια ενδοσκόπηση.
0: Ακούς Real FM και μπαίνεις μέσα και ψάχνεις λίγο το ιστορικό σου είναι.
1: Να δεις τι έχεις κάνει λάθος αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Μπορείς να σκεφτείς το μενού της επόμενης εβδομάδας, να μαγειρέψεις.
0: Τα πάντα σκέφτεσαι.
1: Να
0: ανοίγεις στο χρόνο που θα χρειαστεί. Νομίζω μπορείτε να προγραμματίσετε το χρόνο σας μέχρι τα Χριστούγεννα. 87 μέρες είναι, πώς είναι.
1: Έχεις και κάψα και με τα Χριστούγεννα.
0: Μου τα λένε, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Αλλά έχω φίλους και γνωστούς που μου μετράνε τα Χριστούγεννα. 90 μέρες από τα Χριστούγεννα. 89 μέρες από τα Χριστούγεννα. Σιγάρε μεγάλη, θα έρθουν πάλι. Κάθε χρόνο έρχονται.
1: 85 μέρες, 17 ώρες και 20 λεπτά.
0: Να, ορίστε μία που τα μετράει.
1: Δεν τα μετράω, πήγα και το ψάξα στο ίντερνετ. 85.
0: Το άλλο που με εμπνέει ο Παναγιώτης φεύγοντας,
1: ναι.
0: Ένα άλλο τέτοιο που αυτό. Με εμπνέει εσύ για αυτό που θα πω τώρα. Είναι, λέει, ένας νεοέλληνας σύγχρονος σαν τον Παναγιώτη Βολάνιο και πηγαίνει και κουβεντιάζει με ένα φίλο του και του λέει, όχι φίλο του, γνωστό. Του λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ, ρωτάνε τον Παναγιώτη και λέει ο Παναγιώτης, είμαι Ship Manager and Product Distribution. Και του λέει άλλος, τσοπάνησε. Λέει ο Παναγιώτης, ναι.
2: Δεν το έχω κάνει ακόμη.
1: Θα σε πάω εγώ στα Γρίνιο. Θα βοσκήσω τι θέλεις, τι θέλεις.
0: Ship Manager and Product Distribution. Έχει πολλούς στο Αγρίνιο.
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Θες κατσικάκια, θες προβατάκια.
0: Εκεί που πάει η φέτα, αδερφέ, να ξέρεις, αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος.
2: Όταν με πάει εκεί για συνέντευξη,
0: εκεί που πάει
2: θα πω ότι είπε ο φίλος το πρώτο ανέκδοτο που είπε ο Γιώργος πριν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Σε
2: καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η φίλη οδηγεί ταξί εντωμεταξύ, είναι η καλύτερη ρεπόρτερ, γιατί μας στέλνουν στο δευτερόλεπτο τι μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή. Σως μας στέλνει ο φίλος ο Ιωάννης με το ταξί από την Πεύκη. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνο στο ύψος της Καλυθέας.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Τι κάνετε, ρε.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Που εντωμεταξύ εκεί γίνεται πανικός, γιατί είναι που μπαίνει με το που μπαίνει από τον Κηφισό, έρχονται και οι άλλοι από τον Πειραιά. Και γίνεται σε εκείνο το σημείο το σύστριγγο.
1: Πάμε να το ξαναπούμε. Για εσάς που θα βρεθείτε τώρα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος, ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη, μας ενημερώνει. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα, μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλυθέας.
0: Κύριε των δυνάμεων, τι να πω, δηλαδή. 7.30 ώρα το πρωί. Να επιστρέψουμε όμως τώρα λίγο στα πολιτικά μας τα θέματα.
1: Να πάμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πλέον πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός, μίλησε με μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μέσα σε αυτή την ομιλία του, λοιπόν, έκανε και δηλώσεις.
1: Τίποτα, μην αγχώνεσαι. Έπεσε ένα φάρος εδώ πέρα.
0: Είπα το όνομα του Τσίπρα και καταστράφηκαν τα πάντα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να τον ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται στο σχεδιασμό μας να παραβιάσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο, με κόστος επικοινωνιακό αν θέλετε.
0: Με κόστος επικοινωνιακό λέει, το έχουμε αυστηρά κοστολογημένο το πρόγραμμα.
1: Είναι το ίδιο πρόγραμμα για το οποίο ο Νίκος Ανδουλάκης έλεγε ότι κατά 80% έχει, μάλλον όχι ο κύριος Ανδουλάκης ο ίδιος, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε. Ότι κατά 80% έχει κλαπεί από το ΠΑΣΟΚ, άρα διεκδικεί και το ΠΑΣΟΚ. Κομμάτι από το, μεγάλο κομμάτι από την Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Εγώ ένα ερώτημα έχω μόνο. Δέχομαι αυτό που λέει ο πρόεδρος, ο κ. Τσίπρας εννοώ, το δέχομαι. Αλλά θυμάμαι τα στελέχη του που λέγανε ότι θα πάνε με το που παρουσιάστηκε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πήγανε.
0: Υποτίθεται θα πηγαίνανε τη Δευτέρα μετά τη ΔΕΒ.
1: Πήγανε.
0: Δεν θυμάμαι, δεν έχω τέτοια.
1: Έχουμε ενημέρωση αν πήγανε.
0: Όχι.
1: Μήπως να μας ενημερώσουν, πήγανε, πήγατε, τι έγινε τελικά. Τι έγινε. Δεν πρέπει να μας πούνε, ρε Σικασιανή.
0: Πρέπει να μας πούνε. Ή μήπως το Εθνικό Συμβούλιο είναι και αυτό υπήρ της Νέας Δημοκρατίας και θα δείξει ότι λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και στο φίλο μου την Ακλή να πω μια καλή μέρα. Τι έγινε τελικά, αντικειμενική δημοσιογράφε, ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι είμαι αντικειμενικό. Είπα ότι προσπαθώ να είμαι δίκαιο. Κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω με το μήνυμα του Ηρακλή. Δεν ήταν τόσο για τα μπάζα όσοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση. Με εντολή Μητσοτάκη μπάζωσε το χώρο του εγκλήματος και πέταξε στα χωράφια τα κόκκαλα των παιδιών. Η δικαιοσύνη που τόσο λατρεύεις, έτσι πιστεύει τουλάχιστον. Εσείς κύριε Ηρακλή, έχετε αποφανθεί ήδη και έχετε βγάλει και απόφαση για τον Τριαντόπουλο, τον αγοραστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θυμάστε μήπως την περίοδο που ο Τριαντόπουλος, δική του επιλογή ήταν, εγώ δεν την κρίνω αυτή την επιλογή. Αποφάσισα να πάει με υπόνοιμα στο, στο κοινοβούλιο και θα ζητήσει να δικαστεί. Και θυμάστε τις κραυγές και τις φωνές ότι είναι εγκληματική κυβέρνηση και πάει να τον γλιτώσει. Σας φαίνεται να έχει γλιτώσει. Πηγαίνει για ειδικό δικαστήριο. Και επαναλαμβάνω γιατί το κουβεντιάσαμε την Κασιανή και στην πρώτη ώρα. Υπάρχει κάποιος που να εκτιμά ότι ο Άριος Πάγος και τα δικαστικά συμβούλια θα πάνε να στήσουν, σε εισαγωγικά το βάζω, τη σύνδεση του δικαστηρίου, πάνε με κλήρωση. Αλλά όταν έχετε συνηθίσει στην εχθροπάθεια και στην ανοησία, ανοίγετε δρόμο για τους κασιδιάριδες. Για να το πω ευθέως, γιατί στην προηγούμενη ώρα το φωτογράφησα. Το φωτογράφησα. Γιατί λέτε, το σύστημα είναι διεστραμμένο και διεφθαρμένο και δεν ξέρουν γιατί λες και το σύστημα αλλάζει πολύ από κόμμα σε κόμμα στην κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι εκείνες τις κραυγές ότι ο Τριαντόπουλος τη γλιτώνει με το υπόμνημα. Πάνε να την γλιτώσει. Και έλεγα ρε παιδιά, συγγνώμη, θα την γλιτώσει μέσα από τον Άριο Πάγο. Πώς θα γίνει αυτό. Και πάει σε ειδικό δικαστήριο τώρα. Εγώ λέω ότι υπάρχει θέμα με τον μπάζωμα. Ναι. Και θα το εξετάσει η δικαιοσύνη. Και για τον Τριαντόπουλο και για τον αγοραστό και για τους υπόλοιπους. Εγώ είμαι κατά των δικαστών, των αυτόκλητων δικαστών, είτε είναι στο κοινοβούλιο και είναι άσχετοι κάποιοι και λένε ανοησίες, είτε είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενίοτε μπορεί και να συνδέονται κιόλας.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο Ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Παλαντιέν SPS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Με τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Παλαντιέν SPS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Πολλά είναι τα μηνύματα που έχετε στείλει για την ιστορία αυτή με τον νηπιαγωγείο στη Σταλιώσια, στο Μενίδη.
1: Στα Νολιώσια, ναι, το πρώτο νηπιαγωγείο.
0: Και με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Σε ακούω εγώ, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να πιάσουμε το θέμα, έλα.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα βιντεάκι που δείχνει τη δασκάλα, τη διευθύντρια και όλο του νηπιαγωγείου, να φωνάζει στα παιδιά ότι θα σας φάω τα χέρια άμα τα χαλάσετε και αυτά και τα έχετε κάνει σκτά. Ήταν σε υστερία επί ένα τετράλεπτο, πήγαινε και γύρναγε την ώρα του διαλύματος στο προάβλιο του σχολείου. Να πούμε ότι αυτό το σχολείο είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, από τα ανακαινισμένα με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζεύτηκαν εκεί γονείς, μαζεύτηκαν περαστικοί. Στη συνέχεια λοιπόν
0: Συγγνώμη, απλώς να θυμίσω ότι αυτές οι φωνές που λες, που περιγράφεις, που φαίνονται στο βίντεο, είναι σε παιδάκια, έτσι, τα οποία είναι
1: 4-5,
0: πόσο είναι εκεί, ναι. Για πες.
1: Μετά στη συνέχεια μαζεύονται και οι γονείς και η κυρία αυτή καταγγέλει ότι μία από τους γονείς εκεί, ένας από τους γονείς, την χτύπησε, πήγε μετά και στο νοσοκομείο, της έκανε μήνυση και συνελήφθη.
0: Δεν το καταγγέλει απλώς, υπάρχει βίντεο από
1: την και συνελήφθη κανονικά.
0: Υπάρχει βίντεο που τη χτυπάει, φωνάζει, τον παρακαλάει να μην τη χτυπήσει και την ξαναχτυπάει.
1: Ο άντρας λοιπόν της κυρίας αυτής που χτύπησε την διευθύντρια και πατέρας μιας τετράχρονου κοριτσιού μίλησε στον Αντένα, τον ακούσουν.
2: Της έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Χτύπησε και η γυναίκα μου μια χαστούκι, γιατί και λίγα θα της είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
1: Το παιδί έχει πάθει το ψυχολογικό
0: τραύμα. Και λίγα θα της είχα κάνει, Μισό λεπτό. Καταρχάς, πράγματι, η παιδαγωγός, η νηπιαγωγός, έπρεπε να είναι πολύ πιο ψύχρεμη στο ρόλο της. Γιατί είπαμε πριν ότι φωνάζει σε παιδιά 4-5 ετών. Είναι διευθύντρια, είναι επικεφαλής αυτής της μονάδας, οφείλει να είναι ψύχρεμη και να καθοδηγεί έτσι και τους συναδέλφους της εκεί. Αλλά πάμε λίγο και στο άλλο. Ο τύπος που ακούσατε αυτός, τη χτύπησε.
1: Τη χτύπησε, λέει, την έσπρωξε και μετά γυναίκα μου
0: και λέει και λίγα τις έκανα, σώπαρε μεγάλε. Τι σε σύρε. Εσύ πας και βαράς εκπαιδευτικό για ποιο λόγο? Δεν μπορείς να πάρεις την καταγγελία σου εσύ και η σύζυγός σου, ή αν υπάρχει και βίντεο και το βίντεο, και να πας στην προϊστάμενη αρχή να ζητήσεις να ελεγχθεί πειθαρχικά. Τι χτυπάς. Έχω ένα θέμα με τις πράξεις βίας, ειδικά απέναντι σε εκπαιδευτικούς, και άλλο ένα θέμα έχουμε την ελευθεριότητα του gentle parenting επίσης. Διότι το gentle parenting πρέπει να έχει κάποια όρια. Γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που χάνονται τα όρια. Και ο τύπος εδώ πάει, βαράει μία εκπαιδευτικό και την κοπανάει μετά, γιατί ξέρει τι έκανε. Αλλά μετά βγαίνει στα κανάλια και κάνει και δηλώσεις ότι και λίγα τις έκανα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα, έχει κακοφορμήσει πολύ.
1: Η κυρία αυτή, η διευθύντρια, ήταν πράγματι ιστερική στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε.
0: Αυτό
1: δεν σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να τη δείρεις. Επίσης, να σου πω κάτι. Μπορεί να έχει περάσει τα πάνδυνα στο σχολείο που είναι και στην περιοχή που είναι. Αυτό το βάζω όχι ως δικαιολογία, ως παράμετρο στην υπόθεση. Ό,τι και να είναι όμως, αν δεν μπορείς να αντέξεις άλλο την πίεση, ζήτα μια μετάθεση, πάρε μια άδεια και πήγαινε κάπου αλλού.
0: Ωραία. Τι είναι αυτός που μπήκε στο σχολείο και χτύπησε την νηπιαγωγό? Είναι, λέει, γονιός, μάλιστα, και επάντησε κάνω κι άλλα. Ή αναλαμβάνει εδώ πέρα το κράτος να παίξει το ρόλο του, ή ας το εξαφανίσουμε το κράτος και πάμε μετά να τα βρούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Και τελειώνει η υπόθεση.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τους εκπαιδευτικούς συνολικά. Φοβούνται να κάνουν την οποιαδήποτε παρατήρηση. Μην έρθει το επόμενο πρωί ο γονιός και σου πει εμένα. Στην πριγκίπισσά μου ή στον πρίγκιπά μου θα του πεις ότι ήταν αδιάβαστος, θα του πεις ότι κάνει φασαρία. Αυτός είναι ο τρόπος του να εκφράζεται, να κοπανάει το θρανίο. Εσένα τι σε ενοχλεί? Έχουμε ακούσει και τέτοια. Λοιπόν, αυτό το gentle parroting που λέει και ο Γιώργος.
0: Ένα πράγμα είναι αυτό, το άλλο είναι αστυνόμευση. Φωνάζει εδώ ο Κώστας και λέει: αν σε πετύχουν στον δρόμο και σε κλέψουν, πώς θα μείνεις ήρεμος. Και ο ξυλοδραμός δεν μπορεί να είναι χαλαρός. Προφανώς και δεν μπορεί να είναι χαλαρός. Και ο Γιώργος ο ανθρώπινος λέει: καλημέρα, Γιώργο, κάνεις λάθος. Δεν το κάνουμε για μικροπολιτικούς λόγους. Και βλέπουμε παντού συνωμοσίες στη μένα δικαστήρια. Α, αυτή εσύ αναφέρεσαι, Γιώργο, στα προηγούμενα. Και απατεωνιές είναι γιατί κρίνουν, λέει, εξαιτίαν τα λότρια. Μάλιστα. Ο Δημήτρης.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
17: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
16: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
17: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
16: Γιατί?
17: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
16: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
17: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
18: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
20: Real FM. Η ώρα είναι 8.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
26: Καλώς ήρθατε!
0: Φωτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι...

0: βραχιονοφόρο όχημα. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόκερζεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο, οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρευνα τη δράση σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Διπλασίασε τις επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία του Nations League η Ισπανία που επικράτησε στη Σεβίλη με 4-1 της Κροατίας. Πρώτη νίκη στην διοργάνωση για την Αγγλία με 2-0 επί της Τσεχίας στην Πράγα. Για τη δεύτερη κατηγορία, Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Νέα αιστεία φωτιάς στον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ράλι τιμών στα καύσιμα, καθώς πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη καλπάζουν ξανά.
2: Πολύ χαρήκαμε.
3: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
4: Τι θα κάνετε, σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση?
5: Με τη γυναίκα μου. Με ζεσταίνει πολύ.
6: Φαντάστικο.
7: Πετρέλαιο θέλω εσείς, αλλά δεν το ανάβω.
8: Δεν θα το ανάψετε καθόλου φέτος?
7: Δυστυχώς.
9: Κουβερτούλα στον καναπέ και ρομπούλα φλιά.

0: Οικονομία. Οικονομία.
1: Κάνετε οικονομία.
0: Ναι, πολύ, πολύ. Χρειάζεται τη νύχτα να καίμε το καλοριφέρ, δεν χρειάζεται. Έχουμε και πάπλωμα.
2: Τα ακούς, Κάτζου, που πας και μου ανάβεις το καλοριφέρ όταν δεν αναβοκατεβαίνεις την τραγάνα. Γυρνά σπίτι λοιπόν όλη τη νύχτα το καλοριφέρ.
3: Εγώ.
2: Πάπλωμα δεν έχεις.
3: Θερμενόμενη κουβερτούλα φέτος. Θα δεις τι θα γίνει.
2: Ρεύμα. Και η ρεύμα.
3: Λίγο δεν καίει πολύ. Τα, την έχω
2: πάπλωμα.
3: Τι πάπλωμα.
2: Πάπλωμα, σκουφί, γάντια.
3: Εγώ έχω
2: έτσι άλλη. Θα κοιμάσαι.
3: Εγώ να σου πω κάτι.
2: Όπως θα... κοιμόμασταν στα σκηνάκια εμείς στο στρατό.
3: Έτσι, εγώ έχω να σου πω λοιπόν ότι σκέφτομαι ότι μήπως θα πάρω το αυτοκίνητο να ανεποκατεβαίνω την τραγάνα, θα μου στοιχίζει λιγότερο. Να πηγαίνω όλο το Σαββατοκύριακο. Πέρα εδώ, πέρα εδώ, πέρα εδώ. Να γεμίζει και εθνική οδός.
2: Θα σε βλέπει έτσι άρας μετά.
3: Έτσι.
2: Σου πω εγώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό σας βρήκαμε.
4: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
2: Τρέξτε, παιδιά, τρέξτε. Τζάμπα.
3: Μιλάω εγώ πριν πάω στο βενζινάδο να βάλω βενζίνη. Παίρνω ένα χαπάκι για την πίεση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί γύρω που κοιτάω, βλέπω, δηλαδή, το βλέπει τον κόσμο πώς είναι. Άσε που το βλέπει και κάποιο που είναι αγριεμένοι και λέει, και λες, τώρα εγώ θα την πληρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δίκιο του οι άνθρωποι δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Με τα ποδαράκια, με τα γαϊδουράκια, ξέρω, κάτι θα βρούμε.
2: Κάτι θα βρούμε. Τώρα που είπες γαϊδουράκια, έχει δημιουργηθεί κύμα.
3: Τι κύμα?
2: Στην κοινωνία, επιστροφή στα γαϊδουράκια.
3: Εσύ να το ακούς.
2: Γιατί είδες που το ακούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
3: Ναι, ναι.
2: Τώρα και στη Λέσβο, καλημέρα στη Λέσβο την πανέμορφη.
3: Καλημέρα.
2: Ρεπορτάζ λοιπόν εκεί από τοπικό σταθμό,
3: ναι, ναι,
2: για τα καύσιμα και απάντησαν οι πολίτες για το τι συμβαίνει και στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά μας. Με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
5: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι πέσει εδώ. Θα αφήσουμε τα μηχανάκια, θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
6: Έχετε,
5: θα...
6: έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
5: Σίγουρα, σίγουρα.
7: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι. Πάω τώρα να δω. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε.
6: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
7: Ναι, ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε και αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
3: Θα κάνουμε και γυμναστική. Θα γίνουμε
2: και πόδια στην τραγάνα.
3: Θα γίνουμε και fit. Δηλαδή δεν θα χρειάζονται γυμναστήρια, δίαιτες κτλ. Θα πηγαίνεις με τα ποδαράκια σου, γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη. Να, ένα σμπάρο, δύο τριγώνια.
2: Ποδαράκια, παιδιά, γαϊδουράκια, παιδιά, κουβερτούλες, παιδιά, ναι, για να βγει ο χειμώνας.
3: Εξάλλου, Ιωσήφ μου, όπως είπε και ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται.
2: Μεγάλη επιτυχία.
3: Μην ζεσταίνεστε, δεν χρειάζεται να θερμαίνεστε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, δεν χρειάζεται η θέρμανση. Κλείστε και τα φώτα. Δηλαδή, τι άλλο σου πει.
2: Άντε τώρα θέλετε, πολυτέλειες
3: και εσείς. Ναι, πολυτέλειες, τα φώτα, τι θέλετε τα φώτα, να τα ανάβετε. Στα σκοτάδια,
2: σας
3: ρομαντικά.
2: Λέει, κομισιόν.
3: Ρομαντικά, με ένα κεράκι.
2: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, σκοτάδι,
3: ναι,
2: και τριβή, όπως λέει και ο κύριος, που παράγεται θερμότητα.
3: Για αυτό το κάνουν για όλοι, για το δημογραφικό.
2: Ακριβώς, θα αυξηθούν οι γεννήσεις, παιδιά, το 27, χαμός θα γίνει.
3: Και μην πηγαίνω έρχεστε στην Τραγάνα, στη Μαλακάσα. Στη Λεωφόρο Συγκρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αποφύγετε αυτούς τους δρόμους.
2: Κακομύριδες.
3: Κακομύριδες. Κακομύρογλου.
2: 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Νάτος και ο Νίκος. Κύριε Καλαμαράκη, κοιμόσασταν με πάπλωμα, λέει, στο στρατό. Είχαμε εκείνο το sleeping bag που ήταν σαν πάπλωμα. Το παίρναμε μαζί στα σκηνάκια. Έχω κάνει σκηνάκια, παιδιά, στη Λίμνο με ένα μέτρο χιόνι. 4 μέρες κοιμόμασταν εκεί. Καλημέρα, Νικόλα.
3: Ο Βασίλης, καλημέρα, Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο. Στέλνει, με έχει φτιάξει μια φωτογραφία η AI. Εγώ λέει με ένα γαϊδουράκι και πάνω ο Βασίλης που πάει στη δουλειά. Βασίλη μου, έτσι θα πηγαίνουμε όλοι. Έτσι.
2: Παιδιά, θα φορεθεί πολύ φέτος το γαϊδουράκι, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αυτό θα ακούγεται στην Κηφισία.
3: Και λέει ο Παλιάτσος, ρε, σταματήστε με τα γαϊδουράκια. Το σανό ξέρετε πόσο έχει πάει. Α, έχει δίκιο ο Παλιάτσος.
2: Είχε ακριβήνει και αυτό.
3: Ναι.
2: Καλημέρα, Real Blogger. Σήμερα λέει πρωί-πρωί, για να μην λένε μερικοί φαρμακόγλωσσοι ονόματα, δεν λέμε ότι δήθεν είμαι party animal. Αγόρι μου, εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Νίκο, το Σάνσι. Ναι, Νικόλα μου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Άντε, από αύριο με το καλό να έρθει ο Οκτώβρης. Και ο Τάσος το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Σαββόπουλος. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι τραβάμε, λέει, οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι η υπομονή μας τελείωσε. Καλημέρα και σε σένα, Αναστασία. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι ωφελημένοι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, ξεκινάνε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι διαθέτουν πέπλο προστασία.
3: Την κοιλιά, την μπάκα μπροστά από
2: σου. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι boy.
3: Εντάξει,
2: άλλο λέω, για το κρύο.
3: Α, για το κρύο, εντάξει.
2: Υπάρχουν
3: και
2: κάποιοι συμπολίτε μα οι οποίοι έχουν μια επένδυση.
3: Τι επένδυση?
2: Μια επιπλέον προστασία. Έχουν
3: τι
2: ένα πουλοβεράκι φυσικό.
3: Τι εννοεί, παιδί?
2: Ρε παιδί μου, είναι οι άνδρες οι οποίοι έχουν περισσότερε τρίχε από κάποιου άλλου.
3: Και του ζεσταίνουν, ναι.
2: Δεν ζεσταίνουν αυτοί.
3: Δηλαδή που είναι σαν αρκούδε.
2: Αρκούδε κι εσύ τώρα, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι με πιο έντονη τριχοφορία. Τριχοφία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια αυξημένη προστασία.
3: Ναι.
2: Οπότε είναι η τυχερή αυτή τη περίοδου. Κατάλαβε, δηλαδή το βράδυ έχουν και το πουλοβεράκι από μέσα όταν κοιμούνται.
3: Ναι.
2: Οπότε θα είναι πιο ζεστά. Εσένα σ' αρέσουν οι άντρες με.
3: Οι αρκούδες.
2: Με, έτσι, με πιο έντονη τριχοφία.
3: Οι αρκούδες. Όχι.
2: Όχι. Μαρία, εσένα. Α, δεν έχει η Μαρία δεν έχει.
3: Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε αυτό τώρα που είναι άμοδα όλοι οι νέοι άντρες, δεν βρίσκεις, δεν βλέπεις.
2: Κάνουν αποτρίχωση.
3: Ναι, ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Όπου, ούτε εμένα.
3: Ούτε εμένα. Μ' αρέσει.
2: Εμένα είναι το φυσικό μου, εντάξει. Αλλά,
3: εσύ, εσύ.
2: Καλά, κοίτα, ο γυαλί, δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου. Αλαβάστρινο, άγαλμα. Πάει, έπεσε, παιδιά. Παιδιά, την ψάχνουμε, πάει.
3: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω, όταν είναι σε μια νορμάλ κατάσταση, ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα, αλλά τώρα να μην είναι και δάσος, τι να σου πω τώρα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, γούστα είναι αυτά.
3: Ναι,
2: δεν
3: γούστα,
2: ξέρω.
3: Γούστα.
2: Οι κυρίες θα απαντήσουν,
3: απαντήσουν
2: σε αυτό.
3: Κυρίες,
2: έχουν
3: βεβαίως
2: τον πρώτο λόγο. Αν σας αρέσουν οι άντρες με περισσότερες τρίχες. Που τώρα το χειμώνα αυτό τον δύσκολο που μας έρχεται θα είναι και μια προστασία, να το πούμε έτσι.
3: Ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρεις τι είναι αυτό. Να μην χρειάζεσαι να ζεσταίνεσαι από μόνο σου. Ξέρεις τι είναι αυτό.
2: Μα γι' αυτό σου λέω. Αυτό πλέον είναι προσόν.
3: Δεν ξέρω, κάτσε... μήπως κάπου πάνε κάποιοι και βάλουν τρίχες για να ζεσταίνονται.
2: Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν.
3: Αυτό τους έδει πιο φτηνά άτομο. Αυτό να βάλουν πετρέλαιο.
2: Αυτό σίγουρα. Θα ακούσουμε τότε τι έχουν απαντήσει κυρίες σε αυτό το ερώτημα. Το απόσπασμα είναι από το κανάλι του Vibrator στο YouTube.
3: Μάλιστα.
2: Να ακούσουμε λοιπόν τι απαντάνε οι γυναίκες για τους άνδρες με περισσότερες τρίχες.
1: Τι σαν γουστάρεις ο άντρας να έχει τρίχες?
8: Εξαρτάται το σημείο.
9: Δεν με ενοχλεί, ίσα ίσα.
8: Θέλω.
9: Σε ορισμένα σημεία ναι.
10: Δεν έχω θέμα, αλλά δεν θα πω ότι και γουστάρα κιόλα. Αν είναι πολύ τριχωτό, σίγουρα όχι.
11: Δεν έχω πρόβλημα. Και αρκεί να μην είναι πολλές. Καλό είναι εκεί που πρέπει να ξερίζεται, να ξερίζεται.
1: Πού γουστάρεις, πού θέλεις να έχει ο άντρας τρίχα και πού δεν θέλεις?
12: Στα πόδια, ας πούμε, στα χέρια, λίγο στο στήθος.
13: Να μην έχει εγώ στην πλάτη του υπερβολικές πολλές δεν μου αρέσει. Ούτε εδώ πέρα να είναι σαν αρκούδα.
14: Εντάξει, να μην είναι και γούλι τελείως. Να έχει την τρικούλα. Καλό και αυτό το. Να μην είναι και χιμπατζής.
15: Δεν είπα να είναι γορίλας ο άλλος. Εντάξει.
16: Γορίλας. Δεν έχω πρόβλημα. Απλά αν έχει πιο λίγες τρίχες, θα ήταν καλύτερο. Να μην είναι γεμάτος τρίχες. Καλύτερα να μην είναι θάμνος που λέμε και στην Κύπρο.
2: Στην Κύπρο το λένε θάμνο. Εδώ οι δικές μας είπανε αρκούδα, γορίλας, χιμπατζής.
3: Σε καλό μου
2: Παναγία. Στην Κύπρο λένε για θάμνο.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Είπα και εμένα δεν μ' αρέσουν να είναι σαν αρκούδα, άλλος να έχει την τρίχα εκεί πέρα. Εντάξει. Είπα να είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά είναι προνομιούχοι. Και αυτές τις δύσκολες εποχές.
2: Ναι, ξεκινάνε από διαφορετική αφετηρία.
3: Τελείωσε.
2: Έχουν
3: τελείωσε
2: την επένδυση.
3: Τελείωσε.
2: Για πείτε λοιπόν οι κυρίες, σας αρέσουν οι θάμνοι?
3: Λοιπόν,
2: τους προτιμάτε αυτή την περίοδο.
3: Ναι.
2: Studio3LFM.gr.
3: Λοιπόν, λέει ο κύριος Ευάγγελος, καλημέρα. Το χιούμορ σας σημαίνει ότι έχετε αισθητική και ηθική. Ευχαριστούμε, κύριε Ευάγγελε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Ευάγγελε, να είστε καλά.
2: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που λέει θα είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνδρες φέτος. Αυτό λέμε κι εμείς. Αχ, καλημέρα Δημήτρη που θυμήθηκε στη Λίμνο. Εκεί την ηρωική όπου περάσαμε τη στρατιωτική μας θητεία. Κομάντο, σου δείξω φωτογραφίες εγώ εκεί από Παρμενίωνα. Που ανακαταλήψεις λόχων. Λόφων, όχι λόχων. Λόφων. Αλλά και λόφων.
3: Είμαστε διαγαλαξιακό δίδυμο, λέει ο Λεωνάρδος.
2: Να σε καλά, Λεωνάρδε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Το Σανόπλεον θα ενταχθεί στον τομέα της ενέργειας. Λέει και θα πάρει αύξηση και αυτό.
3: Από βέβαια.
2: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να είσαι πάρα πολύ καλά.
3: Και ο Θοδωρής στην Καρδίτσα λέει: παιδιά, ηρεμήστε, καλημέρα. Κάναμε εμείς τίποτα. Τι να ηρεμήσουμε? Περιγράφουμε το τι θα ζήσουμε το χειμώνα λίγο πιο εύγλωτα. Αυτό κάνουμε, Θοδωρή μου. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ψέματα λέει ο Ιωσήφ. Καλά λέει: κουβερτούλες, κουφάκια, γαντάκια. Τρίψιμο λίγο, γιατί στριβής παράγεται θερμότητα.
2: Θα έρθουμε πιο κοντά φέτος το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Σταμάτη, στοιχείο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
3: Τώρα θα διαβάσεις κάτι ή να πω ότι σήμερα.
2: Όχι, να πεις.
3: Έχει σήμερα υπάρχει υπουργικό. Ο πρωθυπουργός της εισαγωγικού τοποθέτηση θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Λοιπόν, θα έχουμε. Ουσιαστικά τα μέτρα θα είναι σε δύο φάσεις, σήμερα και 14 Οκτωβρίου πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και βεβαίως θα πηγαίνουν ένα 15ήμερο. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι, και το λέω γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα μέτρα, ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά. Κρατική στήριξη και 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Άρα κάπου θα φτάσει στα. Θα έχουμε 20 λεπτά θα είναι η στήριξη για το πετρέλαιο για κίνηση. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως να πω, κοιτάξτε τώρα. Μίλωσα με κάποιους οικονομολόγους χθες, γιατί ήθελα να περιγράψω μια κατάσταση. Εγώ σου λέω, ότι 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση. Και θα συνεχιστεί και η επιδότηση στην αμόλυβδη. Πάει το πετρέλαιο 100, 110, 120, 130. Αυτά τα μέτρα θα είναι αρκετά? Όχι.
2: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
3: Αυτό θέλω να πω. Λέω πολύ απλά επειδή είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές, θα το πω αυτό, στην Αμερική. Και δεν το λέω εγώ, μου το πες, λέει ο οικονομολόγος. Που δεν ξέρεις. Και αν χάσει ο Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη περίοδο. Αλλά για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθεί μετά σε ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, καλά Χριστούγεννα. Έχουμε τη Γαλλία με ένα τεράστιο χρέος 4-3 που μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, θα γίνουν εκλογές. Και φαίνεται ότι η Λεπέν, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, θα είναι μάλλον ή ο Μελασσόν που θα νικήσει. Λοιπόν, έχουμε και την Ιταλία με θέμα, τη Γερμανία. Άρα, το τοπίο πια γύρω μας είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Λέω λοιπόν ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το χρέος της, όμως δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς συνθήκες. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ αυτή τη στιγμή και κριτικό θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας, να τελειώσουν οι πόλεμοι, γιατί έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα μέτρα μπορεί να στηρίξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
2: Αμαλία μου, εσύ πολύ σωστά τα λες. Το θέμα είναι όμως, όπως λέγαμε τώρα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα σε διεθνές επίπεδο, επειδή αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες επανέλαβαν τις απειλές ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις εξαγωγές του ντίζελ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με αυτό. Και όλοι μιλάνε, παιδιά, για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Και δεν το λέμε τώρα. Εγώ θυμάμαι φωνές που το έλεγαν από το καλοκαίρι. Ότι ο χειμώνας 26-27 που θα έρθει ενεργειακά θα είναι τρομακτικός.
3: Ναι,
2: δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε, θα επιβιώσουμε, αλλά από την άλλη θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Περιμένοντας λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση για τα μέτρα στήριξης, ναι. Τουλάχιστον στα καύσιμα σε πρώτη φάση, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
3: Και 14 Οκτωβρίου τη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί την επόμενη μέρα 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
2: Και η Ευρώπη, τι κάνει παιδιά, όλα καλά, συστάσεις έτσι. Συστάσεις από την Ευρώπη να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, μην αναπνέετε, μην κινήστε, μην κυκλοφορείτε.
3: Αυτά ξέρουμε κι εμείς να τα κάνουμε. Και έτσι κι αλλιώς στα σπίτια μας τα κάνουμε. Δεν αφήνουμε τα φώτα να καίνε χωρίς λόγο. Τι λέμε όλοι, και στα παιδιά μας τι λέγαμε και λέμε και μεταξύ μας. Βγήκες από το δωμάτιο, κλείσε το φως. Τα κάνουμε αυτά.
2: Που έλεγε και ο λογοθετήδης. Βγαίνεις από το δωμάτιο, χράπ το διακόπτη.
3: Ναι, το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούνε οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι να κοιτάξουν να στηρίξουν τις χώρες και τους πολίτες και να αφήσουν όλα αυτά. Όχι, και πάλι λέει στις Βρυξέλλες υπάρχει διχογνωμία. Οι Βόρειοι. Σου λέει όχι, πρέπει να πάμε να μειώσουμε την ζήτηση, να μην ανάβουμε φώτα κτλ. Οι Βόρειοι, η Γερμανία, η Αυστρία. Και οι Νότιοι, δηλαδή πάλι το ίδιο. Ότι πρέπει να στηρίξουμε πραγματικά τα νοικοκυριά.
2: Έπρεπε να έχουν προβλέψει ήδη, Αμαλία. Άσε που έπρεπε να έχουν και διαφορετική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα και να έχουν φροντίσει για την ενεργειακή επάρκεια. Γιατί τώρα λένε, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια σε φυσικό αέριο.
3: Ναι,
2: και υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
3: Τι έκανε η Ευρώπη.
2: Τι κάναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ήταν πιο ευέλικτοι.
3: Ας
2: ήταν πιο ευέλικτοι και με τη Ρωσία. Δεν κατάλαβα. Θα παγώσει δηλαδή ολόκληρη η Ευρώπη και θα το πληρώσει αυτό ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
3: Ναι, επίσης όμως υπάρχει και ένας καθεστώς διάδρομος που μπορεί σε κάποιους, όπως η Γερμανία, μην τους αρέσει ότι η Ελλάδα θα γίνει κόμβος. Και τώρα το μιλώ σοβαρά, γιατί και αυτό ρώτησα. Τι ποιοι αντιτίθεται στο κάθετο διάδρομο. Δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει ενεργειακό κόμβο σε όλη την Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι. Οι Γερμανοί είναι οι πρώτοι. Γιατί πατάνε πόδι. Δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν έτσι, και τις δημοπρασίες και τον κάθετο διάδρομο έτσι ώστε να είναι γεμάτες οι αποθήκες από LNG. Να μου πεις αμερικάνικο. Αμερικάνικο αυτό είναι τώρα. Αφού θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους. Αλλά και εκεί μπαίνουν τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Καταλάβατε τώρα.
2: Καταλάβαμε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Καλημέρα και στον Νίκο Ρέιος. Βάλε κανένα ηχητικό από ελληνικό κινηματογράφο σχετικά με αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, βεβαίως. Εικόνες από το μέλλον που μας έρχονται από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου.
8: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
9: Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και οι κοκκινές επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πυροβολείται.
2: Γιατί όλα τα έχουμε ξαναζήσει. Έβλεπα χθες ένα θέμα για την πετρελαϊκή κρίση του 1979 και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί στην Ελλάδα τότε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Για τη μείωση της κατανάλωσης στην ενέργεια, για περιορισμό στις μετακινήσεις, μονά ζυγά ακόμα και Σαββατοκύριακο, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη τη χώρα. Και με όριο ταχύτητας στην Εθνική Οδό τα 90 χιλιόμετρα. Για λιγότερη κατανάλωση. Αυτά το 1979. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε σήμερα ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για την στήριξη των πολιτών σχετικά με τα καύσιμα. Καλημέρα στη Μαρία. Έχω εγώ το Γιάννη εδώ, λέει, που είναι φουντωτός τριχωτός. Σκέφτομαι να τον νοικιάσω με τη μέρα για τις δύσκολες
3: κρίσεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
2: Μπράβο Μαρία, θα οικονομήσεις. Από την άλλη ο Βασίλης λέει καλύτερα με ανήθικο παρά με άνδρα πίθηκο που έλεγε και το τραγούδι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Θήβα. Ο Θάνος από την άλλη διαμαρτύρεται. Ποια μέτρα ρε παιδιά, εδώ γίναμε σαν μπακάλικο. Λίγο τώρα για 15 μέρες και λίγο μετά. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται και θέλουν λοιπόν να παίρνουν τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
3: Γιατί λογικό σου λέει, αν το πετρέλαιο πάει πολύ παραπάνω ή υποχωρήσει, άλλος είναι ο σχεδιασμός. Άρα πρέπει να είμαστε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε αναλόγως. Εγώ το ακούω αυτό. Αυτό το ακούω. Ξαναλέω όμως ότι αν ξεφύγουν τα πράγματα ενεργειακά, δεν θα φτάνουν ούτε τα 20 λεπτά η επιδότηση, ούτε τα 25, ούτε τα 30. Θα μπούμε σε έναν κυκαιώνα πραγματικό ενεργειακό. Θα είναι τυφώνας, ενεργειακός τυφώνας. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό.
2: Καλημέρα Ελώνα, πνίγει καλέ με τον καφέ μου. Να προσέχεις Ελώνα, ειδικά όταν ακούς το πρωί την εκπομπή. Καλημέρα και στην Κατερίνα, αθεόφοβη πτωχάλες μου, λέει, εγώ καλού κακού έβαλα πάνω και ήρθα στη δουλειά σήμερα, γιατί χθες με αυτά που λέγατε δεν πρόλαβα. Να σε καλά βρε Κατερίνα, την αγάπη μας, καλημέρα. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού, από ό,τι μου έλεγε το πρωί η Αμαλία Κάτζου, ναι, θα παραμείνει φθινοπορεινό.
3: Θα παραμείνει φθινοπορεινό. Σήμερα θα έχουμε βροχές και στην Αττική και ίσως και καταιγίδα. Και αύριο θα είναι λίγο πιο ανοιχτός και βροχές σε κάποια μέρη της χώρας. Σάββατο όμως έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει βροχές και στην Αττική το Σάββατο και πτώση της θερμοκρασίας. Εκεί κοντά τώρα στους 18-19 και ανάλογα στα υπερβόρεια θα είναι και πιο χαμηλά. Την Κυριακή πάλι λίγη συννεφιά, λίγες βροχές, λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό. Πάντως γενικότερα έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Αύριο μπαίνουμε και στον Οκτώβριο εξάλλου, έτσι. Έχουμε 1η Οκτωβρίου. Αυτό, οπότε έχετε το νου σας όσοι ανεβοκατεβείτε την Τραγάνα το Σάββατο, να ξέρετε να προσέξετε ότι υπάρχει, ότι θα είναι βροχερός ο καιρός, θα βρέχει εκεί στην Εθνική. Την Τραγάνα, πήγαινε, προσέχετε.
2: Έχει παγωθεί με την Τραγάνα. Και από την άλλη στα...
3: Τραγάνα
2: είναι πάνω στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Η Σαββατοκύριακο η Κάτζου που δεν έχει να κάνει, ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο αυτοκίνητο και πάει πάνω κάτω την Εθνική εκεί πέρα. Την πιάνει πονοκέφαλος, αλλά εκεί πάνω κάτω τη βλέπει ο Τσιάρας που περνάει. Άψου λέει γεμάτη η Εθνική, έχουν λεφτά, δώσ' τους. Τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κάουνας, επικράτησε τη Ζαλγκύρης με 93-91, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε τη σεζόν την προηγούμενη ως πρωταθλητής της Ευρώπης. Μπράβο του. Μπράβο. Ο Άρης, πολύ σημαντική νίκη για το EuroCup.
3: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
2: Κέρδισε μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν και έστειλε και εκείνος μήνυμα ότι είναι εδώ. Και βέβαια όλοι ζούμε και αναπνέουμε για τον αγώνα της Εθνικής την Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία.
3: Βεβαίως, το είπαμε αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής πριν πάμε σε τίτλους
3: ειδήσεων. Θέλω να πω τον Ολυμπιακό.
2: Τι να πεις,
3: ότι άλλος είναι το Κάουνας, τέλος.
2: Το πάρε, παιδί μου.
3: Ναι, το πω εγώ,
2: το ξαναπούμε
3: ναι,
2: πάλι.
3: Ναι, το ξαναπώ.
2: Και τις επαναλήψεις. Λοιπόν, στον αγώνα της Εθνικής προχθές στη Γερμανία που κερδίσαμε 0-1, οι Έλληνες φιλαθλοί αντέγραψαν αυτό το τελετουργικό που έκαναν οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι Νορβηγοί τι έκαναν, λοιπόν, χτυπούσαν τα τύμπανα και έκαναν εκείνη τη χαρακτηριστική αχή. Α! Ου! Το θυμάστε εκεί πέρα που είχε έτσι
3: ναι,
2: κάνει
3: ναι,
2: γκέλ σε
3: ναι.
2: όλο τον κόσμο.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Το αντέγραψαν οι Έλληνες φιλάθλοι προχθές στο Augsburg. Χτυπούσαν τα τύμπανα, αλλά δεν έλεγαν α! Ου! Έλεγαν ένα άλλο ελληνοπρεπές τέλος ναι. πάντων σύνθημα, έτσι μία η αχή. Που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι Γερμανοί λοιπόν, αθώοι όπως είναι, εντυπωσιάστηκαν από αυτό το σύνθημα και άρχισαν να το κάνουν ανάρτηση ο ένας μετά τον άλλον στα social media. Τι ωραίο που το λένε οι Έλληνες. Αλλά χωρίς να ξέρουν τι λένε οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν λέγανε α, λέγαν πού. Κατάλαβες. Αλλά οι Γερμανοί, οι καημένοι που να ξέρουν, το ανεβάζαν και λέγανε μπράβο στους Έλληνες. Τι ωραίο σύνθημα το οποίο λένε οι Έλληνες. Πού να ξέρανε οι Έλληνες.
3: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Θήβα. Έγινε σεισμός, λέει, και στην Αθήνα. Μας έστειλε και ο Χρήστος, νομίζω, ακροατής μας, ότι λέει κουνηθήκατε. 4,1 ήταν ο σεισμός στη Θήβα.
2: Τι ενημέρωση. Τι άμεση ενημέρωση είναι αυτή, ρε.
3: Δεν πάω μόνο στην Τραγάνα. Δεν είμαι μόνο γρήγορη στην Εθνική.
2: Κοντά είναι, γι' αυτό σε ενδιαφέρει. Θήβα, Τραγάνα, τι είναι, μια ανάσα δρόμος.
17: Real FM.
18: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
19: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
22: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
21: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
22: Εννοείται, αγάπη μου.
21: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
22: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
21: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
22: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
24: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολυαυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Ασθενή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 8:20 με επίκεντρο την περιοχή της Θήβας. Το μέγεθος της δόνησης υπολογίζεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στα 4 Ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Στα 96 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent με το άνοιγμα των αγορών. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.
26: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
27: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 19 στο Ηράκλειο Κρήτης και 17 στην Ξάνθη.
0: Μιντέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους πεντημετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας και από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 υπάρχει και ένας κύριος εδώ που έχει στείλει μήνυμα. Λέει: εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες με τρίχες. Εντάξει, φίλε, γούστα είναι αυτά τώρα. Έχουν και εκείνες την προστασία. Η αμάλια, ας πούμε, δεν ξορίζεται συχνά. Εδώ πέρα αφήνει μουσάκι κάποιες φορές, γιατί κάποιες φορές είναι και αξίριστη.
8: Δεν θέλω κομμωτήριο. Να με πάτε στο μπαρμπέρι.
9: Τι να το κάνεις στο μπαρμπέρι?
8: Να μου ξουρίσει το μουσί.
7: Α, το αφήνει φέτος η αμάλια. Το αφήσει φέτος το χειμώνα, γι' αυτό είναι αξούριστη.
10: Βρε παραδεμάς, έχω εγώ μουσί.
7: Ελαφρό έτσι λίγο από κάτω, σαν το τράγου.
10: Δεν τρέπεσαι.
7: Είναι ελαφρός αξούριστη.
11: Τι είσαι και αξούριστη, έτυχε σήμερις.
10: Σήμερις έτυχε. Ναγία μου. Μα μου άφησες μυαλό μου όλα αυτά που λες πρωί πρωί. Έχω χάσει, δεν ακολουθώ τη σκαλέτα. Λοιπόν, πάλι πίσω στη δουλειά,
7: καιρός ήταν.
10: Ναι. Τι να πούνε οι διευθυντές, βρε Ιωσήφου, που επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική.
7: Εντάξει, σωστό και αυτό.
10: Ναι. Τουλάχιστον έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
7: Για να ακούσουν.
10: Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση. Τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, παρακαλώ. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
7: Πάμε και στην υπόθεση των Τεμπών, γιατί χθες έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, ναι, της Τροχέας, που ήταν εκείνο το βράδυ.
10: Τέσσερις ήταν
7: η τραγωδία των Τεμπών, παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο.
10: Για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, για αυτό που λέμε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Που φώναζαν οι γονείς και εξακολουθούν να φωνάζουν, που φωνάζουμε κι εμείς, που μαζεύτηκαν άρον-άρον τα βαγόνια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, γιατί εχθές με συγκλώνησαν οι γονείς. Πραγματικά με συγκλώνησαν. Σίγουρα ο Ιωσήφ έχει κάνει σχετικό, έχει κόψει κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι αισθάνονται δικαιωμένοι, είναι λογικό. Τώρα δεν θα μπω στην πολιτική αντιπαράθεση θέση και την πολιτική κόντρα. Μακριά, εγώ δεν θέλω να πω καθόλου, γιατί εδώ πρέπει να λάμψει η αλήθεια.
7: Εγώ, Αμαλία, δεν θα ξεχάσω ποτέ την κυρία Μαρία Θεοδωρή.
10: Ναι.
7: Καιρό πριν, όταν είχε κάνει την αποκάλυψη ότι μαζί με το σύζυγό της.
10: Α, και χθες το είπε.
7: Είχαν πάει στα χωράφια.
10: Και έψαχναν.
7: Και έψαχναν. Να μην πούμε τώρα τι έψαχναν, έτσι για το παιδί τους. Όπως και άλλοι γονείς. Και αυτό το οποίο λένε είναι ότι το χειρότερο βασανιστήριο πέρα από το θάνατο των παιδιών αυτών στην τραγωδία είναι το γεγονός ότι πήραν και πέταξαν τα παιδιά τους στα χωράφια και έψαχναν να τα βρουν μετά οι γονείς. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλίωση εκεί στον τόπο του δυστυχήματος, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Θεοδωρή, την κυρία Άννα Καρατζόγλου και τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο.
3: Με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων.
9: Θέλω το κακό που έκαναν στο παιδί μου και στην οικογένειά μου να τους γυρίσει πίσω. Δεν θα πω ψέματα. Θέλω όπως ρήμαξαν την οικογένειά μου, εύχομαι έτσι να ρημαχτούν και οι δικές τους.
12: Αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η δίκη, να μην καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές.
7: Αισθάνονται λοιπόν μια δικαίωση αυτοί είναι οι άνθρωποι λογικό. Με αυτή την εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν για παράβαση καθήκοντος. Επί της ουσίας είναι επειδή δεν απέτρεψε ο κύριος Τριαντόπουλος ενέργειες άλλων.
10: Ναι. Αυτή είναι άλλων η κατηγορία. Γιατί όχι μόνο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ότι οι γονείς έψαχναν στα χωράφια για να βρουν κάτι από τα παιδιά τους. Αλλά ουσιαστικά χάθηκαν και στοιχεία που θα ήταν σημαντικά στην εξέλιξη της έρευνας.
7: Αυτό,
10: έτσι, εγώ δεν είμαι δικαιοσύνη, αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Και ξαναλέω ότι παραπέμπεται με αμετάκτητο βούλευμα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και άλλοι δύο υπηρεσιακοί στο ειδικό δικαστήριο και αυτό θα κρίνει. Γιατί ξέρεις, θα υπάρξουν καταθέσεις, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία δικαστική και από ό,τι έμαθα και ρώτησα, το δικαστήριο αυτό θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει, γιατί υπήρχαν ένα και ο κ. Ψαρόπουλος είπε, ελπίζω να ξεκινήσει πριν τις εκλογές. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει λοιπόν και θα δούμε εκεί και με βάση τις καταθέσεις και τα στοιχεία που θα προσταθούν στην έρευνα της δικαιοσύνης, ποια είναι η ευθύνη, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος, γιατί τα στοιχεία αυτά που έπρεπε να παραμείνουν για να βοηθήσουν την έρευνα συλλέχθηκαν, είναι κάποια ερωτήματα που παραμένουν.
7: Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας, δηλαδή από το πλημέλημα να πάμε σε κακούργημα. Ακριβώς όμως, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο στο βάθος της εξέλιξης της διαδικασίας.
10: Ναι, επειδή συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη, δεν θυμάμαι το όνομα του πατέρα που έχω στο παιδί του στα Τέμπη. Ο άνθρωπος ήταν συγκλονιστικός, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Ουρλιάζοντας το είπε, με πόνο, δεν ξέρω πώς επί 10 λεπτά είπε 20. Δύο τρένα. Ήταν στην ίδια γραμμή και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι.
7: Μα αυτό είναι το ερώτημα.
10: Και γι' αυτό το θέτω, γιατί εδώ.
7: Αυτό είναι το ερώτημα. Από... Νομίζω ότι αναφέρεσαι στο παλικάρι που έχασε τον πατέρα του που εργαζόταν στο κηλικείο.
10: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Αλλά άκουσα αυτή τη πρακτική φωνή. Πώς είναι δυνατόν, και αυτό είναι το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα επί 10 λεπτά να είναι στην ίδια γραμμή, δεν πρέπει να απαντηθεί αυτό. Πρέπει να απαντηθεί.
7: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό...
10: Και μακριά από εμάς τα ξυλόλαια και όλα αυτά, έτσι.
7: Για την τραγωδία
10: όχι,
7: των
10: Τεμπών
7: είναι αυτό. Και το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και αυτό. Είναι η αλλίωση στο χώρο του δυστυχήματος και για το γεγονός ότι χάθηκαν στοιχεία κρίσιμα για την έρευνα της υπόθεσης, αλλά ταυτόχρονα και η σκύλευση που έγινε στους ανθρώπους, στους νεκρούς που πήγαν και τους πέταξαν στα χωράφια. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Νίκος Πλακιάς χθες στο Open για την παραπομπή Τριαντόπουλου.
13: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βεβήλωσαν, τα πετάξανε στα χωράφια, βεβήλωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες γενιές, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων και να μην ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις, οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμαλή, όπως και του κυρίου Τριαντόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα Τέμπη.
7: Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Καλημέρα και στον Δανιήλ στα Εμμυράτα. Σχετικά με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, αυτό έπρεπε νομίζω να έχει γίνει λέει, τον πρώτο χρόνο. Δεν λέω ότι δεν χαίρομαι, αλλά τρία χρόνια μετά λέει η δικαιοσύνη γίνεται πιο αδύναμη για πολλούς λόγους. Καλημέρα, Δανιήλ. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στα θέματα της ακρίβειας. Ο Τάσος από την άλλη, τα εγκλήματα είναι δύο, λέει. Το πρώτο, η έλλειψη ασφάλειας. Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, κάποιο σύστημα προειδοποίησης.
10: Ναι, ναι, και το δεύτερο,
7: η αλλίωση στον τόπο του δυστυχήματος. Αυτό ακριβώς είπαμε και εμείς, οπότε συμφωνούμε. Βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έκανε μία δήλωση χθες, λέγοντας ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη, αλλά πιστεύω κράτοντας την αθωότητά μου.
10: Μίλησε για πολιτική δίωξη, όπως και ο κύριος Αγοραστός.
7: Άκουσα τον κύριο Αγοραστό να λέει ότι αυτή η δίκη θα είναι πολιτική.
14: Είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
10: Εγώ θα πω μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο ότι από την αρχή είχε ζητήσει, έτσι, να πάει στο φυσικό δικαστή. Ο κύριος Αγοραστός, να θυμάμαι, είχε πάει στην εξεταστική, στην Πανακριτική, που είχε πάει στη Βουλή. Και τι είχε πει, ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
7: Λέει δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα.
10: Όχι, τότε εκεί τι έλεγε.
7: Απλά λέω τώρα, λέει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα.
10: Εκεί όμως δεν απάντησε.
7: Ακριβώς.
10: Ναι.
7: Αφού δεν είχε καμία αρμοδιότητα, γιατί είχε πάει λοιπόν και είχε διαθέσει τα μηχανήματα. Και ο κύριος Τριαντόπουλος.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
17: Το κοριτσάκι του.
16: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλα.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
19: Διάθεση καλοκαιρινή.
20: Θέα χαλαρωτική.
19: Γεύσεις λαχταριστές.
20: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
19: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
20: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
19: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
20: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
19: Τηλέφωνο 22730 62 153.
20: See you at Corner.
21: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
21: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
24: Ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
25: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
26: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
25: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
26: Και εδώ και εκεί.
25: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
26: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
25: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
27: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
28: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
29: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Frederick το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Αμαλία, για πες μου τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Τι έχει συμβεί εκεί στα Ανολιώσια με την υπόθεση της νηπιαγωγού?
1: Τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Ναι.
1: Βάσει με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και τα έχω δει, τι έχει συμβεί εκεί? Τα παιδιά εκεί, εντάξει, παιδιά νηπιαγωγείου τώρα, κάτι κάναν σε έναν με κάτι μπογιές. Ρε παιδί μου, εντάξει, κάναν κάτι το οποίο.
0: Κάναν ζημιές, δηλαδή.
1: Ζημιές, ναι, τώρα, ναι. Κάναν κάποιες ζημιές. Και υπάρχει ένα βίντεο που έχουν καταγράψει τη διευθύντρια, η οποία φωνάζει, ουρλιάζει. Τα μαλώνει, λέει και κάποιους χαρακτηρισμούς. Οκ, okay, μέχρι εκεί. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά της, με την έννοια ότι βεβαίως έπρεπε να επαναφέρει στην τάξη τα παιδιά. Ναι, έπρεπε, δεν μπορούσε να τα αφήσει. Από την άλλη, επειδή.
0: Εγώ είδα ένα βίντεο, για παράδειγμα, ήταν μια μητέρα εκεί πέρα, ενός παιδιού, που έλεγε σιγά τι έκαναν τα παιδιά. Βάψανε εκεί πέρα, θα έρθει ο Βήμος να τα φτιάξει και
1: όχι,
0: να βάψει
1: όχι,
0: από πάνω.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό, για να θα πω εγώ πώς το είδα. Έβαφαν εκεί κάποιο τοίχο, πάντως δεν ήταν τώρα σωστό αυτό που έκαναν τα παιδιά. Ο τρόπος της διευθύντριας δεν ήταν ο σωστός, ο ενδειγμένος, σίγουρα. Και μετά ξεκινάει ότι οι γονείς κάποιου παιδιού πήγαν στο σχολείο και τη γυναίκα χειροδίκησαν, την έβρισαν και έφτασε στο νοσοκομείο είναι η γυναίκα, με κακώσεις.
0: Ναι, άκουσα και τον πατέρα.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα αυτό, δηλαδή μπορεί να διαφωνείς με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η διευθύντρια. Εντάξει. Πας και κάνεις κάποια παράπονα. Πας στην πρωτοβάθμια, δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να πας, και κάνεις παράπονα. Και λες ότι έγινε αυτό το περιστατικό. Δεν παίρνεις τώρα. Τι να σου πω τώρα. Δεν πηγαίνεις εκεί και να ξυλοκοπήσεις και να καθυβρίζεις τη διευθυντή του σχολείου.
0: Πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον
1: Ρωμά
0: δεν θα υπάρξει.
1: Ρωμά ήταν γονείς, έτσι και χωρίς εγώ να έχω, ναι, ναι. Και το ξέρεις ότι καμία
0: δεν. Εγώ άκουσα και τον πατέρα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις στα κανάλια.
2: Έσπρωξα εγώ λίγο. Τη δασκάλα έπεσε κάτω. Χτύπησε και η γυναίκα μου μια χαστούκι. Γιατί και λίγα τη θα τη είχε κάνει, βέβαια, η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
0: Αυτά είπε ο πατέρας του παιδιού. Την έσπρωξα λίγο, έπεσε
1: δεν
0: κάτω.
1: Την μόνο.
0: Της έριξε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει βίντεο στο
1: ακριβώς.
0: Οποίο φαίνεται Τάξη. Να τη χαστούκιζει.
1: Λοιπόν, κάπου δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, τέτοια περιστατικά δεν μπορώ να τα επικροτήσω. Ξαναλέω ότι διαφωνώ και με τη στάση τη διευθύντρια. Όμως υπάρχουν άλλοι τρόποι να εκφράσει. Την
0: θυσία
1: σου, έτσι, ότι δεν συμφωνείς με όλο αυτό που έγινε. Και όχι να πας στο σχολείο, να καθυβρίζεις την δασκάλα, τον εκπαιδευτικό και να χειροδικήσεις. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα.
0: Προς το παρόν πάντως δεν αλλάζει σχολείο η νηπιαγωγός μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της.
1: Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στην Καλλιθέα και λέει: δυστυχώς οι φίλοι των Ρωμά δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Τα παιδιά από μικρά τα βλέπεις στους δρόμους κτλ. Μοιάστηκαν, λέει, οι γονείς στη μικρή πόλη αυτά βγάζουν σε επαιτία. Ναι, εντάξει, τώρα, Μαρία μου, εγώ καταλαβαίνω από ποια οπτική μιλάς και γράφεις το μήνυμα. Όμως δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και Ρωμά που τα παιδιά τους πάνε κανονικά σχολείο και έχουν και μια πολύ καλή συμπεριφορά. Εδώ όμως ξεφεύγει, έχει ξέφυγε. Ξέφυγε.
0: Από την άλλη, ο Πάνος λέει σχετικά με το θέμα: είμαι κατά της βίας, εννοείται, αλλά αν μου είχαν χτυπήσει, λέει, το παιδί, δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορεί να είχα αντιδράσει. Από ό,τι έχουμε μάθει.
1: Δεν χτύπησε. Δεν χτύπησε.
0: Είναι νηπιαγωγός, κάποιο παιδί. Έβαλε τις φωνές και τις έβαλε σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ έντονο, έτσι, γιατί υπάρχει και το βίντεο. Αλλά δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να λέει ότι χτύπησε κάποιο από τα παιδιά. Right now. Σίγουρα ναι, η αντίδρασή της ήταν υπερβολική, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, αλλά από την άλλη τώρα να μπουκάρει μέσα ο πατέρας και να την αρχίζει στα χαστούκια, είναι αυτή η λεπτή γραμμή. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιάννης από την Ξάνθη γράφει: είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τους δασκάλους πλέον. Οι γονείς έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά. Τώρα έχει χαθεί κάθε είδος σεβασμού προς τον δάσκαλο. Η πηγή του κακού ξεκινά από τους γονείς και κατ' επέκταση από τις διευθύνσεις, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, που κάνουν πλάτες και αδειάζουν τους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι τραβάνε και εκείνοι. Έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.
1: Έχουμε ξαναζήσει ανάλογα περιστατικά με ποια έννοια να δέχονται bullying και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Εγώ δεν λέω ότι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί γενικότερα δεν πρέπει να έχουν μια συμπεριφορά που να είναι συγκεκριμένη απέναντι στα παιδιά, παιδαγωγική μέθοδος. Αλλά δεν μπορεί κιόλας να βρει τον καθηγητή ή τον δάσκαλο, να μιλά άσχημα, να κάνει ό,τι θες με στην τάξη και να μην μπορεί να σου κάνει μια παρατήρηση. Πώς δεν γίνεται αυτό? Και οι γονείς αμέσως με το που μαλώσαν τα παιδιά μας να τρέχουμε να ζητήσουμε το λόγο στον εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ εγώ σωστό. Μιλάω για να σηκώσει χέρι, έτσι. Και εγώ είμαι εναντίον της βίας και δεν το συζητώ. Με συγκεκριμένη δεν σήκωσε. Δεν υπάρχει βίντεο που να δείχνει να χειροδικεί στα παιδιά.
0: Όχι, ούτε τέτοια μαρτυρία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαγωνισμό. Meeting. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
11: μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Παράσυρση πεζού από γιο ταχύ σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αδμητού στα Σεπόλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άντρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Πρόκειται για άντρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

0: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα. Έγινε αισθητό στην Αττική. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς όμως προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθυμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Οριστικά δεν υπολογίζεται στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Γιώργος Βαγιανίδης που ταλαιπωρείται από τραυματισμό εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα κάτσου, βάλε τα γίδια στο Μαντρί.
1: Τα γελάδια. Τα γελάδια θα βάλω.
0: Τα βόδια.
1: Τα βόδια. Να σου πω κάτι. Το είχαμε ξεχάσει όλο αυτό.
0: Το είχαμε ξεχάσει.
1: Ναι, γιατί... παιδί μου, τα βάζαμε στο ΠΚΠ. Αυτό λέω. Τα είχε σκάσει αυτό το σκάνδαλο, το ΠΚΠ.
0: Δεν είχαμε νεότερα στοιχεία
1: τώρα,
0: γι' αυτό.
1: Τι έγινε με τα βόδια.
0: Τώρα αναστήθηκαν τα βόδια. Έρχονται, παιδιά, νέες αποκαλύψεις για τις επιδοτήσεις στα βιολογικά.

0: του 2025.
1: Δεν μπορώ. Λέει ο Γιάννης για σένα, λέει.
0: Για τα γίδια ή για τα πόδια.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί. Όταν στείλει το ένα μήνυμα.
0: Α, θα παρεξηγηθώ. Γιάννη, κάνει τη διευκρίνηση. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακολουθούσα που λέτε, παιδιά, δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Από προχθές έχει βγάλει το θέμα με τον Τάσο Τέλογλου.
1: Ναι.
0: Για προβλήματα που υπάρχουν πλέον και στις επιδοτήσεις για τα βιολογικά και στην κτηνοτροφία, αλλά και στη γεωργία. Άρχισαν πάλι λοιπόν τους ελέγχους εκεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
1: πάλι
0: βρήκανε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα στις επιδοτήσεις και του 2025. Από την Κομισιόν, αυτό το οποίο λένε, γιατί μίλησε και εκπρόσωπος της Κομισιόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι ότι αυτά είναι κάποια στοιχεία που έχουν εντοπίσει.
1: Ναι,
0: και έχουν γίνει συστάσεις για τεχνικούς ελέγχους.
1: Ακριβώς.
0: Προς την ελληνική πλευρά, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Είμαστε, λέει, ακόμα στο στάδιο του ελέγχου. Έχουμε άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Εσύ να τα ακούς.
0: Ναι, κάτσε τώρα. Όχι, τώρα θα τα ακούσεις εσύ.
1: Να τα ακούσω.
0: Γιατί έκανε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και δείχνει το πρώτο παράδειγμα για την κτηνοτροφία, έτσι. Κτηνοτρόφος, λοιπόν, είχε 400 βόδια και πήρε επιδότηση για 1.300.
2: Οι Ευρωπαίοι έφτασαν τον Ιούλιο στη χώρα και ξεκίνησαν τους ελέγχους. Δείτε, όπως αποκαλύπτει ο Αντένα, τι εντόπισαν. Πρώτο παράδειγμα. Στα χέρια τους έφτασαν δύο εκθέσεις κτηνιατρικών επιτόπιων ελέγχων για μονάδα με βιολογικά ζώα. Η μία με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου του 2025 που αφορούσε 390 αρσενικά ζώα και μία ακόμα με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου του 2026 που αφορούσε 45 αρσενικά ζώα. Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο αριθμό φορολογικού μητρώου, ο Οργανισμός Πληρωμών διαπίστωσε με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα συνολικό αριθμό 1.276 επιλέξιμων ζώων, αρσενικών και θηλυκών.
3: Στην περιοχή της Θεσσαλίας που βρήκανε κτηνοτρόφο με 400 βοηδί, πληρώθηκε για 1.300.
0: Αυτά στη Θεσσαλία, 400 τα βόδια, πληρώθηκε για 1.300.
1: Ήτανε, τα βόδια, πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια.
0: Ναι. Πολλαπλασιάστηκαν μέσα σε μία χρονιά από το 24 στο 25, πολλαπλασιάστηκαν. Τριπλασιάστηκαν επί της ουσίας και κάτι παραπάνω. Τα βόδια.
1: Τα βόδια.
0: Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση. Ακολουθεί το δεύτερο παράδειγμα, χθες πάλι από το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αυτή τη φορά φεύγουμε από τη Θεσσαλία και πάμε στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ανάσταση. Πώς λέμε, ανάσταση νεκρών.
1: Ναι.
0: Εκεί είχαμε ανάσταση βοδιών.
1: Μετά τα εγωπρόβατα έχουμε και στα βόδια ανάσταση στην Κρήτη.
0: Εκεί, τα βόδια και εκεί πολλαπλασία. Αυτό. Ανάσταση έχουμε πρώτη φορά.
1: Α.
0: Γιατί όπως καταλαβαίνεις, με τη ζώνη όσους που υπήρξαν, αποδεκατίστηκαν
1: ακριβώς,
0: τα κοπάδια θανατώθηκαν.
1: Ναι.
0: Τα... Εκεί λοιπόν ως διαμαγείας, ενώ σε έναν κτηνοτρόφο είχαν πεθάνει όλα τα ζώα, είχαν θανατωθεί, την επόμενη χρονιά το 2025 αναστήθηκαν.
2: Δεύτερο παράδειγμα, σε περιοχή της Κρήτης, όπως αναφέρουν στην έκθεση οι Ευρωπαίοι, στον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης φαίνεται ότι όλα τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ασθένειας το 2024. Όμως κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε ο Οργανισμός Πληρωμών για το έτος υποβολής αιτήσεων του 2025, διαπιστώθηκε η παρουσία 381 ζώων, χωρίς όμως να παρασχεθούν στοιχεία ότι το κοπάδι ανασυστάθηκε.
4: Φέτος τον Ιούλιο έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Ανακούψω ότι και το 26 για το 25 οι πληρωμές που έχουν γίνει λάθος. Και με προειδοποιεί την Ελλάδα με στάση πληρωμών ότι αν συνεχίσει να με το ίδιο προπάρει θα σταματήσει να μας δίνει χρήματα για τις επιδοτήσεις.
0: Προειδοποίηση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στάση πληρωμών, γιατί έγιναν λάθη και το 2025. Έχουμε λοιπόν την ανάσταση των βοδιών στην Κρήτη και τον πολλαπλασιασμό των βοδιών στη Θεσσαλία. Ούτε ο Ιησούς δεν έκανε τέτοια θαύματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εκείνος πολλαπλασίασε τα ψάρια, ούτε τα βόδια. Ούτε ανέστησε τα βόδια.
1: Ναι. Με μία νυχτή πολλαπλασιάστηκαν τα πόδια. Τι να πω, παιδί μου.
0: Και όπως συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ ο Τάσος Τέλογλου, τα χρήματα τα οποία υπολογίζεται ότι ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 200 εκατομμύρια.

0: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά τα πάμε. Μπράβο μας εκεί και στις επιδοτήσεις και τα βιολογικά. Και είναι και τα βιολογικά για τις αγροτικές καλλιέργειες. Εκεί να δεις τι έχει γίνει.
1: Και εκεί λέει. Και εκεί.
0: Και εκεί. Περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις που θα δοθούν από την ελληνική πλευρά στην Κομισιόν στις 14 Νοεμβρίου και θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξουν και τι χρήματα θα ζητήσουν πίσω. 13 λεπτά μετά από τις 9 εδώ με Κολόνια Ζιβανσί είμαστε και εμείς στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Μαλία Κάτζου από τη μία πλευρά.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Αυτά λοιπόν και με το θέμα των επιδοτήσεων στα βιολογικά. Θα περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και εκεί και τι θα κληθούμε να πληρώσουμε. Γιατί ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Εφόσον βγει ο λογαριασμός, σε εμάς θα έρθει και αυτός. Στην πρώτη τάξη πήγαν... Και λέει ο Φανούρης καλημέρα, όπου ο Πεκεπέ και βόδια δηλαδή.
1: Ναι, Φανούρη μου, πολλά βόδια, πολλά βόδια. Μαζευτήκανε, βόδια.
0: Το λέγει η Βασιλιάδου,
1: ναι.
0: Μάσε που έβλεπε τον καφέ.
1: Ναι.
0: Και αυτά και λέγε βόδια, βλέπω πολλά βόδια.
1: Να, να τα.
0: Να τα, βγήκαν, να τα. Βγήκανε τώρα. Είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είμαστε στην αναμονή για την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα από την πλευρά της κυβέρνησης, για πετρέλαιο κίνησης και για αμόλυβδη. Η Αμαλία είχε τις πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο
1: 20
0: κίνησης.
1: Λεπτά, 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση, 15 λεπτά η κρατική και μάλλον 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Θα δούμε και τα επόμενα μέτρα που θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα ανακοινωθούν 14 Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός άστατος θα είναι και τις επόμενες μέρες. Η Αμαλία μας είπε ότι έρχεται και ένα άλλο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο. Έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω?
1: Ακριβώς,
0: γιατί εσύ τα παρακολουθείς αυτά.
1: Ακριβώς, νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ευθυνοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα και από το Σάββατο και την Κυριακή που μετά το μεσημέρι ανοίγει ο καιρός.
0: Φυσικά σας είπαμε για την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου δυστυχήματος εκεί στην τραγωδία των Τεμπών. Αλλά και για αυτό το περιστατικό που εκτελήχθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια με την νηπιαγωγό η οποία είχε έτσι μια έκρηξη, έβαλε τις φωνές στα παιδιά γιατί τα είδε να κάνουν κάποιες ζημίες και στη συνέχεια έφτασαν στο χώρο οι γονείς του ενός παιδιού με αποτέλεσμα να χειροδικήσουν κατά της νηπιαγωγού και η υπόθεση πλέον να έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει για αυτό το θέμα. Η Αγγελική λέει, για παράδειγμα, κάποτε για πλάκα ένα χέρι, έτσι για την πλάκα του έριξε μια αδέσποτη σφαίρα και σκότωσε ένα παιδί δίπλα στο Μενίδη. Έτσι για την πλάκα του, λέει, χτυπάει μια εκπαιδευτικό. Είναι αυτή η κοινωνική ομάδα που κουνώντας το δάχτυλο μας λένε ότι πληρώνουν φόρους και χάρη σε αυτούς υπάρχουν τα δημόσια σχολεία. Είναι η άποψη της Αγγελικής.
1: Όπως και να έχει, ο Ιωσήφ δεν μπορεί να χειροδικείς σε μια εκπαιδευτικό. Πρέπει να, και η οποία δεν φώναξε. Δεν σηκώσε το χέρι στα παιδιά. Αλλά ακόμα και αυτό να γινόταν που είναι, δεν το συζητάμε, θα το κατεδικάζαμε απερίφραστα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιδράσεις. Όχι να πας να ξυλοφορτώσεις την εκπαιδευτικό.
0: Και λέει ο Νίκος εδώ, μην απορείτε λοιπόν με την παιδική βία. Πιθανώς και δεν ήταν σωστή η δασκάλα με το ξέσπασμα, αλλά και οι γονείς, λέει, στην Ιαπωνία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, οι δύο πρώτες τάξεις είναι αφιερωμένες στην καλή συμπεριφορά. Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο, να είσαι καλά. Ναι, εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Καλημέρα και στον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω γιατί χθες είχαμε και την εξέλιξη της υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη με αυτή την ιδιωτική κλινική.
1: Σόδομα και Γόμορα, πραγματικά εκεί μέσα.
0: Η οποία λειτουργούσε από το 2022, έχοντας και ογκολογικό τμήμα, χωρίς να έχει άδεια.
1: Το οποίο, αν έμπαινε στο site, στην ιστοσελίδα της κλινικής, το έλεγε μέσα ότι έχει ογκολογικό τμήμα. Παρόλο που δεν είχε άδεια, το διαφήμιζε αυτό. Κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Από ό,τι φαίνεται, κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Είχε γίνει ένας έλεγχος, λέει, από την περιφέρεια το 2025. Εκεί όμως Στον έλεγχο δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε ογκολογικό τμήμα, ογκολογική κλινική, οπότε συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της αυτή η κλινική, η οποία χρέωνε 12.000 για χημειοθεραπείες που δεν επιτρεπόταν να κάνει, δεν είχε άδεια για να κάνει σε αυτό το χώρο, ενώ παράλληλα ζητούσε από καρκινοπαθείς εξουσιοδοτήσεις για να γράφονται τα φάρμακά του σε άλλα πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε πού κατέληγαν αυτά τα φάρμακα, ποιος τα έπαιρνε και τι τα έκανε. Θες να ακούσεις το πιο εξοργιστικό? Ναι. Το άκουσα και αυτό χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Έγινε λοιπόν όλος αυτός ο θόρυβος. Η υπόθεση που αφορά την αναστολή λειτουργίας είναι εδώ και 4 μήνες. Είναι από τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
0: Η απόφαση.
1: Από τον Ιούνιο.
0: Γιατί όμως δεν έχει υλοποιηθεί? Πάμε να ακούσουμε.
2: Αυτό πάντως που προκαλεί αλγινή εντύπωση είναι πως και οι δύο αποφάσεις για τις δύο κλινικές για αναστολή της άδειας λειτουργίας πάρθηκαν τον Ιούνιο και λόγω γραφειοκρατίας μέχρι να καθαρογραφούν και να επιδοθούν φτάσαμε στα τέλη του Σεπτέμβρη.
3: 4 μήνες για να καθαρογραφούν.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: Πραγματικά.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: 4 μήνες, γιατί άκουσα να λέει ο Νίκος Χατζηνικόλου, να καθαρογραφούν.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι λειτουργεί παράνομα. Ογκολογική μονάδα, χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια για τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς, και θεραπείες.
0: Κάνει χημειοθεραπείες. Και το έχετε διαπιστώσει και 4 μήνες περιμένετε να καθαρογραφεί η απόφαση για να μπει το λουκέτο. Τι να σχολιάσεις τώρα μετά από αυτό?
1: Τι να σχολιάσεις? Μια ανάρχη αγορά είναι συγκεκριμένη. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, κανένας έλεγχος γενικότερα. Τίποτα.
0: Και από εκεί και πέρα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, είχαμε χθες την ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας για τους ελέγχους και τα αποτελέσματα που κάνει το MedWatch. Είπε λοιπόν ότι περίπου το 90% των διαφημίσεων που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έχουν αποσυρθεί μετά τη λειτουργία του MedWatch. 90% των διαφημίσεων αποσύρθηκαν. Και ταυτόχρονα έχουν βρει πάρα πολλές μονάδες, πρωτοβάθμιες, ιατρία κτλ. Που κάνανε Botox, που κάνανε άλλες ιατρικές πράξεις που δεν έπρεπε να κάνουν, οδοντιατρία τα οποία έκαναν Botox
1: και άλλα διάφορα.
0: Ακριβώς. Και έχουμε βέβαια και τον έλεγχο του κυρίου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Το ζήτησε ο ίδιος.
0: Λέει ότι το ζήτησε ο ίδιος.
1: Από την Επιτροπή.
0: Ελέγχεται λοιπόν και εκείνος. Και για να κλείσουμε το θέμα, είχαμε και δηλώσεις του υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς. Τι είπε ο υπνοθεραπευτής Αμαλία?
1: Ότι το είχε προτείνει ή μάλλον είχε ρωτήσει την γιατρό του ιατρίου αυτού, του παραιατρίου, για την πλασμαφαίρεση. Του είπε ότι αυτή κάνει θαύματα, αλλά όταν του είπε την τιμή δεν το έκανε.
0: Τον είχε προτρέψει λοιπόν, λέει, και τον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ναι, λέει, κάνει καλό ρε παιδί μου η πλασμαφαίρεση.
0: Αλλά όταν άκουσε το ποσό, λέει, γέλασε και έκανε πίσω. Ναι, αλλά τον άλλο τον έστειλε όμως.
1: Ναι, ναι, και βάζει.
0: Ήθελε να το στριμώξει κιόλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά και από τα θέματα με την ιατρική και την παραϊατρική, τέλος πάντων. Α, πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε και την αντιπαράθεση που υπάρχει, ναι, και μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ των κομμάτων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση.
1: Μα εκεί υπάρχει μάχη και φαίνεται και μένεται η μάχη.
0: Άκουσα και τον Αλέξη Τσίπρα, άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Γιατί έχουμε στο τηλεφωνό μας, εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή, τον συναδελφό μας, ακριβώς για να μιλήσουμε και για τη μάχη της δεύτερης θέσης, αλλά και τι σημαίνει για την κυβέρνηση παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και αν αυτό, γιατί ακούω διάφορα και διαβάζω, ίσως αλλάζει τα πλάνα για τις εκλογές. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, Βαγγέλη μου, εσύ?
4: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέω ότι μήπως λένε πάρα πολύ ότι κάποιοι είχαν δίκιο όταν έλεγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνε νωρίς πρόορες εκλογές, γιατί να. Τώρα προέκυψε. Έχει το θέμα της ακρίβειας που είναι παγκόσμιο και προκύπτει και το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
4: Είναι δύσκολα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Πιο δύσκολα είναι αυτό που ζούμε καθημερινά εμείς όλοι μας σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.
0: Από το στόμα μου το πήρες, Βαγγέλη, ναι.
4: Βέβαια. Και γι' αυτό σήμερα αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι.
4: Από ό,τι μαθαίνω από το Υπουργικό Συμβούλιο που υπάρχει σήμερα, θα δοθεί μια περισσότερο έμφαση στο δίζελ και όχι στη βενζίνη.
1: Ναι.
4: Αυτό μαθαίνω, γιατί το δίζελ είναι αυτό που τυρανά πάρα πολύ κόσμο, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ. Και γι' αυτό φαίνεται ότι η κρατική επιδότηση θα αυξηθεί από 10 σε 15 λεπτά, ενώ θα έχουμε και 5 λεπτά επιπλέον από τα δηληστήρια. Θα είναι δηλαδή διπλή αυτή η επιδότηση. Άρα λοιπόν θα πάμε στο 20
1: λεπτά. 20 λεπτά.
4: ένα λίτρο. Κάπου εκεί λένε τουλάχιστον οι
1: πληροφορίες. Ναι, αλλά λέω ότι τώρα πλέον το σκηνικό και, είναι διαφορετικό για την κυβέρνηση και με την είδηση για τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν είναι έτσι?
4: Είναι διαφορετικό. Η κυβέρνηση από και χθες με διαρροές που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι τον πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι.
4: Αλλά υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Ξεχωρίζουν δηλαδή την πολιτική αντιπαράθεση που θα υπάρξει έτσι και αλλιώς με το θέμα της αυτής καθεαυτής της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει δηλαδή το ειδικό δικαστήριο από ό,τι τουλάχιστον λένε δικές μου πληροφορίες γύρω στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα θα κληρωθούν από την ολομέλεια της Βουλής οι δικαστές που θα μετέχουν στο δικαστικό, στο ειδικό δικαστήριο, που θα είναι ανώτατοι δικαστές. Θα γίνει κλήρωση και όχι διορισμός όπως γινόταν παλιά. Θα γίνει κλήρωση που θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, στην ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθηθούν όλες αυτές τις διαδικασίες. Σε πολιτικό επίπεδο σίγουρα θα έχει μεγάλο τζόγο, ενώ πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η αντιπολίτευση θα λέει τα δικά της, η κυβέρνηση θα λέει τα δικά της, μέχρι στο τέλος να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση η δικαστική για τον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι και άλλοι. Είναι και κρατικοί παράγοντες.
1: Ναι, ναι. Και ο κύριος Αγοραστός.
4: Δηλαδή, είναι και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην περιφερειάρχης. Βεβαίως. Άρα λοιπόν μπροστά μας και με τις εκλογές θα βρίσκεται σε εξέλιξη το ειδικό δικαστήριο. Ένα ειδικό δικαστήριο που, επαναλαμβάνω, θα πηγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα λένε ότι είναι ένοχος ή οτιδήποτε άλλο. Και θα λέει και η κυβέρνηση ότι ναι, το θέμα είναι το τι θα βγάλουν οι δικαστές.
1: Ακριβώς, και τι θα βγάλουν οι δικαιοσύνη.
4: Να σας πω και κάτι, το σωστό αυτό δεν είναι. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να καταδικάζουμε, να αθώνουμε κάποιον άνθρωπο αν δεν ξέρουμε τα πραγματικά στοιχεία. Η δουλειά των δικαστηρίων και των ανώτατων δικαστών.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και δικαιοσύνη στη χώρα.
4: Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη και ευτυχώς που υπάρχει κιόλας δικαιοσύνη. Ναι. Επομένως, με τις εκλογές θα έχουμε τέτοιο ταμπατουράκι πολιτικό, συν τα άλλα γεγονότα που υπάρχουν, συν τα γεγονότα με την ακρίβεια, όπως είπα και εγώ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε πολλά πράγματα και δεν θα πνίξουμε.
0: Και ένα σχόλιο, Βαγγέλη. Βαγγέλη, να σου ζητήσουμε και ένα σχόλιο κλείνοντας για τη μάχη η οποία φαίνεται να γίνεται για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Κοιτάξτε, είναι πρώτη φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διεκδικούν τόσο την πρώτη θέση όσο τη δεύτερη, δηλαδή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, εκεί θα είναι το μεγάλο Grand Guignol. Γιατί ο κύριος Τσίπρας από τη μία δεν έχει ως κόμμα δομή, δεν έχει οργανώσεις, δεν έχει.
0: Είναι ένα κόμμα 100 ημερών.
4: Δεν έχει στελέχη τα οποία μπορεί να τα δει ο κόσμος και άρα ο κόσμος να μάθει τις θέσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, επειδή ξέρουμε ότι είναι ένα κόμμα πολλά χρόνια και διαθέτει και οργανώσεις και στελέχη, μικρομεσαία κτλ. Επομένως, σε διαφορετική πολιτική θέση βρίσκεται και οργανωτική το ΠΑΣΟΚ και σε λιγότερη καλύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του κ. Τσίπρα. Επομένως, όλα αυτά θα παίξουν με την έννοια πια. Ποιος θα είναι δεύτερος? Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίες ότι έχει μείνει σταθερός ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα και έχει ψιλοτσιμπήσει λίγο το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι εφικτό να έχουν τη δεύτερη θέση, αλλά για την πρώτη δεν το συζητάμε. Για την πρώτη λέμε, το λένε εκεί πέρα για να μπορούν να το πούνε και να είναι αυτό το αφήγημά τους. Λένε λοιπόν ότι είναι εφικτό να πάρουν τη δεύτερη θέση και να καταστούν αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, θέλει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μάλιστα.
4: 18 του μήνα θα κάνουν συγκέντρωση για να θυμηθούν τα παλιά.
1: Ναι, ναι, στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, έτσι.
4: Το ΕΓΑΛΕΟ. Οπότε.
0: 18 Οκτώβριο.
1: Έτσι, 18 Οκτώβριο.
0: 18 Οκτώβριο, ναι, ναι. Να θυμόμαστε τις ηρωικές μέρες του 81.
1: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου.
4: 48% είχε πάρει.
1: Τα ξεχνάμε. Αυτά ξεχνιούνται. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε,
1: Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
5: Real FM.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086 με την συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους να φτάνει τα 1155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα
12: από... Ράδιο Σάμος.
13: FM, στους 102.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
15: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Επισκευές,
21: ανακατασκευές,
20: οικοδομικές ανακαινήσεις,
21: σοβάδες,
20: βαψίματα,
21: σκεπές.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Καρλόβαση Σάμου.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
22: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό, Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
3: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2-1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
23: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
24: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2-1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
25: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.
0: Δηλαδή οι επιθέσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι, οντύνονται.
0: Είναι συνεχείς.
1: Και από,
0: ναι,
1: και από τον κύριο Δονδράκη και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι, συνέχεια. Κάθε μέρα, όσο όπου και αν δίνουν κάποιες συνεντεύξεις, συνέχεια. Υπάρχει αυτό το μπιφ. Το λέξη τύπη σου είναι μαλώνω, τσακώσω μόνο σου.
0: Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από την Αμαλία. Εμείς δεν θέλουμε να τσακώσουμε.
1: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, δεν
0: θέλουμε. Δεν θέλουμε, τσακώσω μόνο σου. Και χθες δηλαδή βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και λέει: ποιος λέει, ο Αλέξης Τσίπρας. Ανήκει στο χθες. Κρίθηκε, λέει, από το λαό και ανήκει στο χθες. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στα διχαστικά και αλαζονικά διλήμματα. Αυτό το εμείς. Ή κανείς, το οποίο άλλαξε βέβαια χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
28: Αν όχι εμείς, ποιοι.
0: Το έκανε, αν όχι εμείς, ποιοι.
1: Ποιοι, ναι,
0: σε
1: βέβαια.
0: Σε συνέντευξη που έδωσε στη Λουγία Αγκάτσου, εκεί στο Ολυμπία Φόρουμ. Αλλά από την άλλη πάλι, εκεί σε αυτή τη συνέντευξη, προτίθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα του ΠΑΣΟΚ, απάντησε.
29: Το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί για αντιγραφή.
28: Εντάξει, νομίζω εκεί το μόνο σχόλιο μου είναι ότι αξίζει στον πολιτικό διάλογο να έχουμε περισσότερη σοβαρότητα. Είμαι λιτός διότι σε αυτό το παιχνιδάκι που θέλει να μας βάλει η κυβέρνηση, ξέρετε ποιο είναι αυτό το παιχνιδάκι, ότι εντάξει, στο πολιτικό σκηνικό είναι βέβαιη η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν κάποιοι τύποι που πλακώνονται για τη δεύτερη
29: θέση. Για τη δεύτερη θέση, ακριβώς.
28: Εγώ λοιπόν δεν θα τσακωθώ ούτε στιγμή με τον Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ θα τσακωθώ με τα προβλήματα και με τον κύριο Μητσοτάκη που ασκεί πολιτική σήμερα.
1: Δεν τσακώνεται. Δεν τσακώνεται. Λέει ο Αλέξης Τσίπρας με την κυβέρνηση και με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Το λένε σε όλους τους τόνους.
1: Ναι, ναι, και κύριε Κοφολονάκου.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ πάντως έτσι μπαίνει στην αντιπαράθεση.
0: Ναι, ναι, το ΠΑΣΟΚ το σηκώνει πολύ το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας συμπλήρωσε σε αυτή την χθεσινή συνέντευξη ότι εμείς δεν θα μπούμε σε πλειοδοσία υποσχέσεων γιατί αυτό είναι κάτι που δεν βοηθάει την αξιοπιστία. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Λοιπόν, εσείς θα πιστεύατε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ είναι οι δικές της. Δεν είναι έτσι. Για τη ΔΕΗ, σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Χθες αναφερθήκαμε στο θέμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ναι, ναι, μετά την δήλωση που έκανε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου ότι 400 περίπου επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα και από σχολές υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική ή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων. Το θέμα λοιπόν πήρε έκταση χθες και θα ακούσουμε τώρα φοιτητές οι οποίοι, ναι, είναι στην Πάτρα. Και βέβαια εργάζονται τα παιδιά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα για τις συνθήκες και την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι φοιτητές στην Πάτρα. Είναι το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα.
5: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξοδα, είναι δύσκολα οικονομικά. Δηλαδή και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
6: Είναι όλα πολύ ακριβά. Δηλαδή και τα ενίκια και γενικά η ζωή. Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά είναι... Δηλαδή ένα
7: εσείς από πού είστε?
6: Στην
7: ιατρική δεν ήρθαν καν να σπουδάσουν.
6: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
7: Είναι στενάχρονο.
6: Είναι στενάχρονο. Γιατί εντάξει, και η ιατρική για να μπει είναι κάτι που το προσπαθείς πολύ. Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή, εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάω μέχρι το πανεπιστήμιο.
0: Βλέπεις λοιπόν που δεν είναι μόνο το κόστος στέγασης που είναι το κυριότερο,
1: ναι, το λέμε,
0: αλλά
1: παιδιά,
0: ακόμα και η μετακίνηση.
1: Και η μετακίνηση. Λέει, θέλω 2 ευρώ.
0: Αν θέλεις 2 ευρώ την ημέρα μόνο για να πας και να γυρίσεις στο πανεπιστήμιο,
1: ναι,
0: είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας.
1: Όταν έχεις και το κόστος στέγασης, έχεις και, τη σύντηση, όλα αυτά μαζεύονται. Και είπα εγώ από γνωστούς που τα παιδιά τους είναι σε άλλη πόλη, είναι, τα 1200 είναι, ευρώ το μήνα είναι μίνιμουμ. Είναι μήνυμο, είναι ένας πολύ μεγάλο κόστος σε αυτή την περίοδο υψηλού πληθωρισμού και ακρίβειας.
0: Και πολλά παιδιά τα οποία σπουδάζουν για παράδειγμα στην Πάτρα,
1: ναι,
0: παρακολουθούν διαδικτιακά τα μαθήματα και πηγαίνουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα, πηγαίνουν αυθημερών, δηλαδή
1: ναι,
0: πηγαίνουν
1: όταν
0: το πρωί.
1: Μόνο κάποια εργαστήρια, ακριβώς, ή κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτική.
0: Και γυρίζουν
1: παρουσία
0: απόγευμα ή βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολλά.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, χθες, γιατί είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό μετά τα όσα είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου εκεί στην Πάτρα.
8: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος Πρίτανης, που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι, με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχώντες δεν εγγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή, τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές, γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
0: Προφανώς ναι, και πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία,
1: βεβαίως.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ προβληματικό το γεγονός ότι παιδιά σε σχολές όπως η ιατρική ή η ηλεκτρολόγων μηχανολόγων δεν πηγαίνουν.
1: Ακριβώς. Δεν είναι
0: σχολές υψηλής ζήτησης που κοπιάζουν τα παιδιά για να πετύχουν.
1: Τρίτη, τέταρτη επιλογή τους που σου λέει μπορεί να πάω σε μια ιδιωτική σχολή, θα ξαναδώσω, άρα δεν θα πάω. Δεν μιλάμε τώρα για σχολές που τα παιδιά έχουν κοπιάσει και δεν πηγαίνουν. Αυτό που να μας προβληματίσει όλους.
0: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλλιθέα. Μαρία, σου στέλνουμε την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πάρα
1: να
0: πολύ
1: καλά,
0: μέσα από την καρδιά μας. Hey. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σας άκουσα νωρίτερα λέει, που λέγατε ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο θέμα όμως αναφέρεσαι. Επειδή λέει είμαι σε ελεγκτικό μηχανισμό, σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχουν έλεγκτες. Και ότι δεν δίνονται κίτρινη κίνητρα σε κάποιον για να έρθει στην υπηρεσία μας. Δεν διευκρινίζεις όμως για ποια υπηρεσία μιλάς, σε ποιο τομέα αναφέρεσαι και για ποιους ελέγχους. Γιατί αναφερθήκαμε σε πολλούς ελέγχους και για τις δομές υγείας νωρίτερα και για τους ελέγχους σε άλλα θέματα. Οπότε, αν θέλεις, στείλε μας μια διευκρίνηση. Μέχρι τότε.
1: Παναγιώτης Βολάνιος για την εικόνα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
7: Καλημέρα και πάλι. Γεμάτη εικόνα. Σύγκρουση δικύκλου με γιώτα χ σημειώθηκε νωρίτερα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Καραμαλή, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι.
9: Παρακάτω.
7: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
9: Παρακάτω.
7: Κατάμεστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Απροπέλαστη η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης.
0: Απροπέλαστη, δεν έχει προπέλα.
7: Απροσπέλαστη.
0: Α, εντάξει.
9: Παρακάτω.
7: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
9: Παρακάτω.
7: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
9: Παρακάτω.
7: Και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
9: Παρακάτω.
7: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερεί στις 15 έως 20 λεπτών από Κόμβο Μαραθώνος μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
9: Παρακάτω.
7: Αυτά ήταν.
10: Ευχαριστώ. Με τις υποχρεώσεις.
0: Ευτυχώς δεν έχει άλλο παρακάτω.
1: Όχι.
0: Καλά τώρα που λέμε για τους δρόμους και ναι. Την κίνηση. Είδες τι έγινε στην Μπανγκόγκ.
1: Τι έγινε.
0: Παιδιά, εκεί πέρα έβρεξε, έγινε χαμός. Άνοιξαν οι ουρανοί κανονικά, πλημμύρισαν οι δρόμοι.
1: Ναι.
0: Και σκέψου τώρα ένα δρόμο, ας πούμε, τι να σου πω, σαν την Πατησίων, σαν την Πανεπιστημίου.
1: Ναι, κεντρικό
0: δρόμο. Ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους στην Μπανγκόγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Τίγκα στην κίνηση, χαμός, αυτοκίνητα, πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν το δρόμο. Και με τη βροχή λοιπόν συνέβη το ακόλουθο που θα ακούσετε στο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Earth News.
11: Είναι απίστευτο αλλά είναι αληθινό το βίντεο. Σε μποτιλιαρισμένο δρόμο στο κέντρο της Μπανγκόκ, σε εμπορικό δρόμο, κυκλοφορούν ψάρια. Βλέπετε είναι γατόψαρα, είναι το μικρότερο μήκους 40 εκατοστών, αλλά ήταν ακόμα μεγαλύτερα και φυσικά οι τουρίστες και οι κάτοικοι έβγαλαν βίντεο και βλέπουμε αυτά τα απίστευτα πλάνα.
12: Είναι πρωτοφανείς εικόνες να βλέπουμε γατόψαρα να κολυμπούν σε δρόμο που κυκλοφορούν αμάξια.
11: Ναι, μετά από τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, τα νερά μετέφεραν και τα ψάρια εκεί.
12: Μάλιστα. Ναι, ναι. Υπάρχει όμως και μία σύλληψη για το θέμα αυτό.
11: Υπάρχει λοιπόν μία σύλληψη ενός άντρα ο οποίος βρήκε την ευκαιρία σε πλημμυρισμένους δρόμους στην Ταϊλάνδη, στην Μπανγκόκ, να κυκλοφορεί με το jet ski του.
0: Ο άλλος πήρε και το jet ski. Καλά, παιδί, εάν δείτε το βίντεο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Πώς βλέπεις, παιδί μου, σε μια λίμνη.
1: Ναι, ναι.
0: Και μιλάμε για κάτι κατόψερα. Να τώρα.
1: Μιλάμε στον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο.
0: 40 πόντους ήταν το μικρότερο. Ένα μέτρο φτάνανε.
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: ναι, ναι.
0: Ήταν κολλημένα τα αυτοκίνητα. Ναι. Οι πολίτες προσπαθούσαν να περάσουν και τα ψάρια πάνω
1: κάτω.
0: Σαν την κάτω στην τραγάνα.
1: Να πω και στην Αττική Οδό.
0: Τανάγρα. Τραγάνα.
1: Τραγάνα, μωρέ. Να πω και για την Αττική Οδό. Συνελήφθη, λέει ένα μεθυσμένο οδηγό. Τύφλα στο Μεθύσι, πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα, ο οποίος όμως καλά, έχει εξαοδηγήσει μεθυσμένος, είχαν πάρει το δίπλωμα, ξέρετε για πόσες μέρες, για 2.000 μέρες. 2.000 μέρες είχαν αφαιρέσει.
0: Μόνο 2.000 μέρες.
1: Ναι, το δίπλωμα και αυτός χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος πήγαινε σαν παλαβός στην Αττική Οδό. Εντάξει, δεν βάζουμε μυαλό.
0: Με τίποτα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Με τίποτα. Καλημέρα στη Μαριάννα, στο βροχερό και υπέροχο Εδιμβούργο. Ακόμα και εδώ λέει, δεν μπορώ να ξυπνήσω χωρίς εσάς, να είσαι καλά. Καλημέρα Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αλέξη. Από Παλαιό Φάλιρο λέει μέχρι Γλυφάδα, αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει, γράφει ο Αλέξης. Να είσαι καλά φίλε και κουράγιο στο δρόμο. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εάν δεν έπαιζε σήμερα λέει το παρακάτω, θα είχε φάει ντυλί. Φίλε, αυτό το είχα υποσχεθεί.
9: Παρακάτω.
0: Παρακάτω διαφημίσεις.
13: Real FM.
14: Έφτασε! Έφτασε!
15: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
19: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
18: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
30: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
31: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
30: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
31: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
32: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
33: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
34: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
33: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή και έχουμε και μια έκτακτη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Υπάρχει συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv, καθώς εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία. Και έχουν απογειωθεί μάλιστα Ισραηλινά μαχητικά. Υπάρχει λοιπόν φόβος για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Tel Aviv. Και φυσικά έχουν σηκωθεί τα Ισραηλινά μαχητικά. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε και στα δελτία ειδήσεων και στη συνέχεια από το πρόγραμμα του Real FM. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ναι, είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει η παρέμβαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου για εταιρεία δημοσκοπήσεων για την τελευταία της δημοσκόπηση. Είναι interview. Έχει γίνει μια καταγγελία σχετικά με τις ημερομηνίες που έδωσε ότι διεξήχθη η συγκεκριμένη έρευνα. Καθώς η καταγγελία αναφέρει ότι είχε δημοσιοποιηθεί ή είχε διοχετευθεί μία ημέρα πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας και γι' αυτό το λόγο η καταγγελία αυτή έχει πάει στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο που θα την εξετάσει.
1: Τάκη μου, όταν γράφεις κάτι για το Α21, το επίδομα παιδιού, όχι, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και εγώ θα το είχα πάρει χαμπάρι. Θες να μας στείλεις τι ακριβώς έχει συμβεί για να το ψάξουμε και αύριο βεβαίως να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί εγώ δεν βλέπω κάποιο λάθος. Και το ψάξα λίγο την ώρα του, έτσι, που είχαμε τις διαφημίσεις. Στείλε μου, σε παρακαλώ, να δούμε τι ακριβώς, ποιο είναι το λάθος για να το ψάξουμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Να πούμε χθες ότι είχαμε και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που είπε σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει άλλη χάραξη από αυτή που ήδη έχει δρομολογηθεί και ότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει άδεια μόνο από την Ελλάδα, από καμία άλλη χώρα.
1: Γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει κάποια. Θα, κανονικά από ό,τι είχε χαραχτεί.
0: Ο σχεδιασμός που υπάρχει,
1: γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία.
0: Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο. Στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δίπλο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Morris για να φέρει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Και τρίτο δώρο, Morris αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Μάλιστα. Καλά. Στο real.gr εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 5 λεπτά πριν από τις 10 πάμε σιγά σιγά για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, το τελευταίο για σήμερα, γιατί έχει γενέθλια μια κυρία που οι περισσότεροι από εμάς θαυμάζουμε. Ιδιαίτερα σήμερα έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή θα κλείσει με τη Μαλένα, τη μουσική από την ταινία. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες.
1: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
19: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
19: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
20: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις.

0: δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτή Μπέρ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από το ράδιο Σάμος 102 FM στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στο www.radiosamos.gr και φυσικά καλείτε στα τηλέφωνα, επικοινωνείτε μαζί μας 227-3-1-5-70, 227-3-1-5-71. Πριν από λίγο έχουμε μια έντονη αντίδραση από τον Δήμο Καρλοβάσου σχετικά με το Λύκειο. Ο Δήμος της Δυτικής Σάμου κάνει έντονη την παρέμβασή του προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδησης, ζητά άμεση επανεξέταση του αριθμού των μαθητών και σοβαρό ζήτημα για τη λειτουργία και την ασφάλεια του Λυκείου Καρλοβασίου θέτει ο Δήμος της Δυτικής Σάμου, αντιδρώντας την ανάπτυξη μαθητικών τμήματων και στον αριθμό των μαθητών που καλούνται να συνυπάρχουν σε θέσεις διδασκαλίας. Το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28ης Σεπτεμβρίου, όπου σύμφωνα με το Δήμο έγινε γνωστό ότι κατά το φετινό σχολικό έτος επανέρχεται η πρακτική της σύμπτυξης μαθητικών τμήματων. Ο Δήμαρχος Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνος, με επιστολή του προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ, επαναφέρει τις ενστάσεις του Δήμου και ζητά να επαναξεταστεί ο αριθμός των μαθητών που φιλοξενούνται στις αίθουσες του σχολικού συγκροτήματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ασφάλεια των μαθητών. Η πιο σοβαρή διάσταση που θέτει ο Δήμος αφορά τις κτηριακές υποδομές του Λυκείου Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την επιστολή, το εμβαδόν των αιθουσών δεν ενδείκνυται για την υποδοχή 24 και πλέον μαθητών. Ο Δήμος συνδέει ευθέως τη σύμπτυξη των τμήματων με ζητήματα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι με το συγκεκριμένο αριθμό μαθητών δεν ικανοποιούνται οι προδιαγραφές εκένωσης του κτηρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλου έκτακτου συμβάντος. Πρόκειται για το σημείο εκείνο που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρέμβαση του Δήμου, καθώς δεν περιορίζεται μόνο στο εκπαιδευτικό σκέλος της ανάπτυξης, αλλά θέτει ζήτημα ασφαλείας μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα στο σχολικό κτίριο. Δεν συνάδει, τονίζει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Παράλληλα, ο Δήμος εκφράζει την αντίθεση

0: στον αυξημένο αριθμό μαθητών αναέθουσα και υποστηρίζει ότι μια τέτοια πρακτική δεν συμβαδίζει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Στην επιστολή γίνεται μάλιστα αναφορά σε σχήματα που δοκιμάστηκαν κατά την περασμένη 20ετία. Να δούμε τώρα το αίτημα πώς περιγράφεται προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου ζητά από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα και να προχωρήσει σε επαναξιολόγηση του αριθμού των μαθητών μέσα στις αίθουσες διδασκαλίες του Λυκείου Καρλοβάσο με επίκεντρο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Η επιστολή του Δημάρχου προς τη Διεύθυνση έχει ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου. Το ζήτημα πλέον βρίσκεται ενώπιον της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής, καθώς ο Δήμος ζητά να επανεξεταστεί η εφαρμογή της σύμπτυξης των τιμάτων στο Λύκειο Καρλοβάσο υπό το πρίσμα των συνθηκών που επικρατούν στις σχολικές αίθουσες. Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν βρίσκεται ο καλεσμένος μας στην γραμμή. Μπαίνει ένα ερώτημα προς σε όλους. Τελευταία στιγμή, δηλαδή με την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτά, το λέω αυτό, γιατί ήδη σήμερα έχουμε το πρώτο κλείσιμο κατάληψη σχολείου εδώ στην πόλη της Σάμου, από το ΓΕΛ. Η κυρία δευτεροβάθμια εκπαίδευση έπρεπε να τα αφήσει το τέλος για να αντιληφθούμε ότι υπάρχει θέμα. Χθες, θα τα πει αργότερα φαντάζομαι στον Νίκο του Μιχαήλ, η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, έγινε ολόκληρη διαμαρτυρία. Και σήμερα ξεκινάμε με την καταγγελία από την Δημοτική Αρχή του Δήμου Καρλοβάσο ότι υπάρχει θέμα και ασφάλειας των μαθητών στα σχολεία. Τώρα, 30 Σεπτεμβρίου, αποφασίσαμε να δούμε τι δεν πάει καλά και τι συμβαίνει. Τα λέω αυτά γιατί ο καθηγητής της κοινωνιολογίας, ο κύριος Πιπερόπουλος, μας λέει περί παιδικής βίας ότι απαιτούνται δράσεις και όχι άλλα ευχολόγια, αλλά τώρα κύριε καθηγητά βλέπετε με το καλημέρα αρχίσαμε τις κινητοποιήσεις, τις καταλήψεις κτλ. Καλημέρα κύριε Πιπερόπουλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και από αύριο καλό μήνα, ε.
0: Καλό μήνα και από αύριο.
1: Τι να πω. Εγώ προσπαθώ εδώ και χρόνια να τους πω ότι τα νέα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα, δηλαδή η ατομική, ομαδική συμπεριφορά ενός λαού που ήταν πάντα φημισμένος, εδώ στην Ψωροκόστινα που τη λέγαμε κάποτε, αλλά ήταν υπέροχη η χώρα πάντα, και ένας λαός ο οποίος ήξερε πώς να χαμογελάει περισσότερες ώρες την ημέρα, ακόμα και όταν είχε ζόρια.
0: Τώρα έχουμε, η μόνη ώρα που μας μένει είναι για το κινητό.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Ξέρετε τι διάβασα σήμερα κύριε καθηγητά?
1: Να ακούσω.
0: Ο πρίγκιπας που πήγε σε ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας, okay. Εκεί λέει απαγορεύεται η χρήση των κινητών. Γιατί είναι, λέει, τέτοιες οι ώρες των μαθητών που έχουν στο σχολείο που δεν τους επιτρέπει το σχολείο η χρήση των κινητών.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ και εσύ είχαμε κουβεντιάσει αρχές καλοκαιριού όταν ο Πρωθυπουργός μας είχε ανακοινώσει ότι, γιατί το είχε πει και στα Ηνωμένα Έθνη, δεν ξέρεις, δυστυχώς οι Έλληνες ποτέ δεν διάβαζαν, θυμάμαι και θυμάσαι και εσύ, 20, 30, 40 χρόνια πριν, να πάμε πίσω, ακόμα και 15 χρόνια πριν, πήγαινε στην παραλία καλοκαιριάτικα, έβλεπε στον τουρίστα, Γερμανό, Γάλλο, Εγγλέζο, Ιταλό, τον έβλεπες να κάθεται στις παραλίες της Ελλάδος και τα πιτσιρίκια ή η κυρία ή μετά ο κύριος από τον μπάνιο ήταν καθισμένοι, εντάξει, απολαμβάνανε τον ήλιο, θέλανε να μαυρίσουν λίγο παραπάνω οι βόρειοι που είναι κάτασπροι και καθούσαν στα χέρια τους ένα βιβλίο. Δεν έβλεπες παρά μία στις 10 οικογένειες Ελλήνων όπου τα παιδάκια ή ο μπαμπάς και η μαμά είχαν στα χέρια τους βιβλίο. Ποτέ δεν διαβάζαμε. Βέβαια κοιτούσαμε τηλεόραση. Τώρα πια η τηλεόραση είναι όχι για τα πανηγύρια, είναι, θα το πω άκουσα, για φτύσιμο και για κλωτσές.
0: Λέτε, κύριε καθηγητά.
1: Εσύ είσαι ραδιόφωνο, και αυτό επιμένω εγώ, εσύ είσαι ραδιόφωνο σε σύγκριση με τα άλλα μέσα μαζικού εκμαυλισμού, όπως το είπατε κύριε καθηγητά, όχι μέσα ενημέρωσης.
0: Καλά το είπατε, μια χαρά το είπατε.
1: Μέσα μαζικής αποβλάκωσης. Εσύ είσαι ραδιόφωνο και άλλα ραδιόφωνα, κάνετε πολύ καλή δουλειά. Το ερώτημα είναι πόσο ακούγεστε. Βέβαια η ιδέα και την περνάω πολλές φορές εγώ και από το δικό σου ραδιόφωνο και δύο-τρία άλλα που μιλάω. Δεν μιλάω, εγώ δεν βγαίνω πια τηλεόραση, δεν έχει νόημα. Γράφω όμως στο διαδίκτυο.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή είπατε τη λέξη πόσο ακούγεστε,
1: ναι.
0: Θα το γνωρίζετε βέβαια κι εσείς.
1: Αλλήμα, εγώ το διαφημίζω κιόλας. Ότι εδώ, ακούγεστε διαδικτυακά.
0: Ακούστε κάτι. Εδώ στην Σάμο, οι Σαμιώτες δεν μπορούν να ακούσουν το ραδιόφωνο, το αναλογικό ραδιόφωνο, γιατί έρχονται τα τουρκικά ραδιόφωνα, τα οποία έχουν μεγάλη δύναμη ισχύς και πέφτουν καπάκι πάνω στις συχνότητες των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών και κανείς από το κράτος δεν κάνει το παραμικρό.
1: Αυτό,
0: όπου και να πας.
1: Εγώ δεν ζω εκεί, αλλά...
0: Από το Βαθύ μέχρι το Καρλόβαση.
1: Όχι, πες το ξανά αυτό να το καταλάβω.
0: Ότι η ραδιοφωνική τουρκική σταθμή είναι τόσο δυνατή που καλύπτουν την συχνότητα των ελληνικών σταθμών με αποτέλεσμα να μην μπορείς να ακούσεις ελληνικό σταθμό πηγαίνοντας από το Βαθύ προς το Καρλόβαση και να εναλλάσσονται ο ένας μετά τον άλλον οι τουρκικοί σταθμοί. Κράτος δεν έχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος να αντιληφθεί αυτό που γίνεται χρόνια. Δεν είναι τώρα αυτό που σας λέω. Χρόνια γίνεται.
1: Δεν θα τους το έχετε πει αυτός τους μανταρίνους της Αθήνας.
0: Μα τι να το κάνω, μανταρίνες ο ένας, πορτοκαλιά ο άλλος, οτιδήποτε ο άλλος, δεν ασχολούνται με την επαρχία. Δεν τους καίγει την καρφή.
1: Περίμενε. Δεν ασχολούνται με την ακριτική Ελλάδα. Τι θέλουν να μειωθεί η ακριτική Ελλάδα. Να μείνει μόνο ο κύριος Κορμός.
0: Όταν λοιπόν θα βρεθεί καμιά τουρκική σημαία στην ακριτική Ελλάδα, να μην παρεξενευτείτε.
1: Αλλά μην το πεις αυτό.
0: Δεν λέω σας. Δεν το λέω σε εσάς.
1: Όχι, δεν το εννοώ προσωπικά, Γιάννη. Θα το πω διαφορετικά.
0: Ακούστε, είναι υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ναι, όχι, θα σου πω κάτι.
0: Ακούστε, γιατί δεν είναι μόνο τα ραδιόφωνα.
1: Μήπως δεν τους ενδιαφέρει.
0: Κύριε καθηγητά, δεν είναι μόνο τα ραδιόφωνα.
1: Άκουσα με. Θα αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά, όχι εσύ κι εγώ, σε αυτή τη χώρα.
0: Αφήστε με να προσθέσω κάτι. Να προσθέσω κάτι. Κύριε καθηγητά, έστω το λόγο. Δεν είναι μόνο τα ραδιόφωνα. Και η κινητή τηλεφωνία, η τουρκική τηλεφωνία παρεμβάλλεται στα συστήματα της ελληνικής με αποτέλεσμα να θέσει να επικοινωνήσει με κάποιο σημείο της Σάμο και να πρέπει να επικοινωνήσει μέσω τουρκικής κινητής τηλεφωνίας. Τι γελάτε.
1: Τι να κάνω, δεν είναι
0: θα κάνουμε λέει το θόλο του Αχιλέα, την ασπίδα του Αχιλέα και δεν ξέρω και τι άλλο θα κάνουμε.
1: Θα πάμε εδώ, και μίζες κάποιοι από αυτούς που θα αποφασίσουν.
0: Μπάς από παντού. Δεν ξέρετε ότι από τα νησιά φύγανε ο μεγαλύτερος εξοπλισμός, οπλισμός μάλλον, και πήγε στην Ουκρανία και δεν αντικατασταθήκανε αυτά που φύγανε με κάτι άλλο.
1: Τα λέγαμε αυτά εσύ και εγώ, κάνω δύο χρόνια
0: και πριν. Και τα λέγαμε τι συμβαίνει. Δεν θα γίνει ξαφνικό. Δεν έχετε αντιληφθεί και το ξέρετε. Τι γίνεται με τις αγοροπολισίες ακινήτων και τι κόλπα.
1: Και τι κόλπα.
0: Τα ξέρετε κι εσείς.
1: Τι γίνεται Μακεδονία και Θράκη.
0: Λοιπόν...
1: Εδώ χθες εγκαινιάσαν, λέει, ξεκίνησαν βουλγαρικό σχολείο. Για τα παιδιά που ζουν εδώ, λέει, και θέλω να κάνω μάθημα στα βουλγάρικα. Θα μου πεις βέβαια στην Αθήνα έχουμε και αμερικάνικα σχολεία και βρετανικά. Και μάλιστα στο βρετανικό...
0: τώρα δεν έχουμε καμιά σχέση με την Αγγλία εμείς τώρα, με την Ελλάδα, μην το συζητάμε τώρα.
1: Δεν σου θέλω, όχι, θέλω να πω ότι...
0: Λοιπόν...
1: Εδώ λοιπόν, άκουσε Γιάννη.
0: Κλείνει η παρένθεση για να περάσω
1: είμαστε
0: στα...
1: Είμαστε άσχημα Γιάννη. Πολύ άσχημα. Και ο λαός το συνειδητοποιεί, αλλά οι διοικούντες και οι παρικούντες πέριξ της άσχημα συμβολικής Ιερουσαλήμ που λέγεται Αθήνα και ελληνικό κοινοβούλιο δεν τους καίγεται καρφί. Δες τι γίνεται τώρα. Το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο σκάνδαλο και ξαφνικά ήρθε η κάθαρση.
0: Ποια κάθε.
1: Πλέον ειδικό δικαστήριο, θα σου πω, Το παραμύθι που μας σερβίρουν είναι πλέον για μπάτσες φτύσιμο και κλωτσές. Πώς είπατε κύριε καθηγητά, βίωσε εγώ ποτέ στη ζωή μου.
0: Ποιος είπε, ένας υπουργός, ο Φλωρίδης του Πασόκ, δεν είπε ότι ό,τι συζητούν, όποιοι συζητούν για τα μπάζα είναι η ίδια μπάζα. Τώρα...
1: Μα με συγχωρείς, του είπε χθες ο Τσίπρας, άλλο βέβαια ωραίο παλικάρι, είναι ο πρώην πρωθυπουργός μας και πιο ωραίος από τον Φλωρίδη μεταξύ μας. Ενώ φυσιογνωμικά, να το πω πολύ απλά. Μας, από χθες μας σερβίρανε την ίεση, την κάθαρση, τη σωτηρία ημών και όλων των ψυχών. Ο κύριος Τριαντόπουλος και μαζί και ο συνάδελφός μου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο δικό μου τμήμα τον είχα, ο Κώστας ο Αγοραστός, θα παραπευθούν λέει σε ειδικό δικαστήριο ΕΚΕ. Και από ό,τι είδα το πρωί, να σου το πω απλά, την ώρα που έπινα καφέ, είδα τον κύριο Φλωρίδη που ήταν στον Αντένα σε κάποιο αθηναϊκό κανάλι να λέει ότι όχι, λέει μου που ο κύριος Τσίπρας να παραιτηθώ, τι είναι αυτά που λέει. Γιατί να παραιτηθώ.
0: Βέβαια, τι, έχει τσίπα, έχει φιλότιμο για να μην πω Τσίπρα, να παραιτηθεί αυτές τις μπούρδες που σερβίριζε στον ελληνικό λαό επί μήνες, ότι δεν υπάρχει μπάζωμα, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Τι είναι δυνατόν να έχει πάνω φιλότιμο. Έχει φύγει τότε, έχει τελειώσει το φιλότιμο, κύριε καθηγητά.
1: Μα γι' αυτό, πρόσεχε, γι' αυτό την ώρα που είπες, όχι, άσε να το πω, κύριε καθηγητά, και για την, για την παρέμβαση που κάνουν στα κινητά μας τηλέφωνα. Γιατί εκεί ήθελα να σου πω ότι εσύ και εγώ έχουμε κουβεντιάσει για το θέμα. Όπως βλέπω, εδώ και από την έκθεση και μετά, όπου δεν μάθαμε τίποτε ουσιαστικό, τίποτε από κανέναν. Τώρα εντάξει, τα μεγάλα προγράμματα του Πασόκ, ποιο κοροϊδεύουμε. Πασόκ και Νουδού και μας συνδιοίκησαν. Εγώ θυμάμαι τα 3 χρόνια που είχαμε 2 πρωθυπουργούς. Τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλου. Το Σαλονικιώτη είναι το συνάδελφό μου στο Πανεπιστήμιο. Τώρα πια και αυτός συνταξιούχος. Και τον κύριο Σαμαρά που θέλει να επιστρέψει, λέει, αλλά ακόμα δεν ανακοινώνει. Δηλαδή η σύμπραξη ήταν σε πολλά επίπεδα πολύ συχνή. Τώρα τι λέμε. Καίγεται το Πασόκ γιατί πιάνει το 10, 12, 13, μα αφού το φύγανε. Το 20-25% των ψηφοφόρων γίνανε πρώτα ΣΥΡΙΖΑ και τώρα από ό,τι βλέπω στα ποσοστά και τις δημοσκοπήσεις, άλλη ιστορία για γέλια και για φτύσιμο. Δημοσκόπηση. Η λέξη που κατάντησε ξεφθυλισμένο ανέκδοτο. Ποια δημοσκόπηση. Ποια νούμερα. Αλλά ο κύριος Βαδουλάκης να μην κλαίγεται. Διότι οι ψηφοφόροι του έγιναν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μεταλλάσσονται σε ΠΑΣΟΚ. Τα έχουμε πει εσύ και εγώ. Και τα έχετε με δημοσιεύεις και σε ευχαριστώ και στο Αιγαίο. Το οποίο φαντάζομαι και πάρα πολλοί ακροατές σου το διαβάζουν. Δεύτερο ερώτημα. Αυτό ήταν για το Πασόκ. Και η Νέα Δημοκρατία. Μα η Νέα Δημοκρατία, αυτή που αποκαλώ, και χαριτολογώντας και κρατάω και το copyright, εδώ σε θέλω αριστοφανικό χιούμορ, εντάξει, ο Περόπουλος λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι νεοδημοκρατικογενής πασοκιάδα. Δηλαδή, τα κορυφαία στελέχη πήραν καρέκλες, θόκους εξουσίες.
0: 20 του ΠΑΣΟΚ στελέχη και υπουργοί γίνανε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, παλικάρι.
0: Μάθε ένα τραγούδι παλιό που λέει ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Εκεί είμαστε τώρα.
1: Ναι. Δηλαδή, και τώρα που βλέπουμε μετά την έκθεση, σε ρωτώ εγώ, εντύμως, και το ρωτάω και σαν πατέρας και παππούς. Ειλικρινά. Μίλησε κανείς, έδωσε κανείς από τον Πρωθυπουργό μας μέχρι τον εκπρόσωπο του μη υπάρχοντος ακόμη κόμματος που λέγεται Ελλάς. Ελληνική αστυνομία, όχι, ελληνική αριστερή σύμπραξη, ναι, Ελλάς. Ερώτημα, ακούσαμε από κανέναν αρχηγό κόμματος εντός Βουλής ή εκτός Βουλής που επιθυμεί να ξαναγίνει βουλευτής και πρόεδρος και ούτω καθεξής, ακούσαμε κάτι ουσιαστικό? Γι' αυτό που ανέφερες πριν, πλέον τον ξεπεσμό σε αριθμούς των Ελλήνων που γεννιούνται. Πεθαίνουν 130 σχεδόν χιλιάδες κάθε χρόνο και γεννούνται 70.000 οι μισοί, από τους οποίους 20 τουλάχιστον χιλιάδες είναι παιδιά αλλοδαπών. Το έθνος των Ελλήνων, το έθνος, το ιστορικότερο στην Ευρώπη και στον κόσμο, μαζί με τους Κινέζους. Το έθνος των Ελλήνων φθήνει. Η υπογεννητικότητα και η δυναμία, ακόμα βέβαια είναι πολυπαραγωγικό, Γιάννη.
0: Ποιος νοιάζεται κανείς για αυτά, κύριε
1: Μα σε παρακαλώ, ακούσαμε τίποτε ουσιαστικό, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και την ώρα που κλείνουν σχολεία, συγχωνεύονται σχολεία, εντάξει δεν,
2: δεν προσλαμβάνουμε ψυχολόγους για να λύσουν το πρόβλημα αυτού. Σε ευχαριστώ, θα τα λέγαμε χθες. Αλλά πήγα να με δει λίγο ο καρδιολόγος μου, και εγώ 4 χρονών. Με βρήκε η γη, ευτυχώς. Θα με υποφέρουν όσοι δεν με πάνε και θα χαίρονται όσοι με ακούνε και με διαβάζουν.
0: Εμείς είμαστε λοιπόν στη δεύτερη κατηγορία.
2: Λοιπόν, για να το πω διαφορετικά. Δηλαδή, δεν φτάνει που δεν έχουμε αρκετά παιδάκια, δεν γεννιούνται, και ταυτόχρονα τα αφήνουμε να σφάζονται, να σκοτώνονται, και όταν δεν ορμάει το ένα παιδί στο άλλο παιδί και η μία παρέα στην άλλη παρέα, ξέρεις ποιο είναι κάτι που δεν κουβεντιάζεται καν. Γι' αυτό είχα γραπεί στον κύριο Χρυσοχοίδη, είχα πει και με τον Μπάρη Καρβουνόπουλο, κάναμε και μισή ώρα συζήτηση, το είχα προτείνει του κύριου Χρυσοχοίδη, άλλος βέβαια πασόκαρος. Ο φίλος μου Βεργιώτης, ο Ξημαθίας.
0: Για να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, τώρα. Πρόσεχε, γιατί...
2: Είχαμε πει, εντάξει, ότι έχουμε και μια άλλη, ας το πω, απόκρωση της βίας που δεν την κουβεντιάζει κανείς. Πέρα από τον Περόπουλο και τρεις άλλους. Δεν φτάνουμε.
0: Πάμε να δούμε αυτά τα εντυπωσιακά, όπως λέτε, αυξημένα κρούσματα βίας και τυφλής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, φόνη σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ανέτειες δολοφονίες για ψηλό επίδημα, πρωτόγνωρες σε συχνότητα γυναικοκτονίες, ληστείες, κλοπές, βιασμοί, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, καταχρήσεις με ναρκωτικά, εκβιασμοί, εκπόρνευση και ιδιαίτερα σε ανησυχική συχνότητα και ένταση κρούσματα παιδικής βίας και αντιπαραθέσεων οπαδών με μαχαίρια, και από ό,τι φαίνεται είναι πρωτόγνωρες πραγματικότητες για την ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω, απαιτούν βέβαια άμεσες δράσεις, αλλά δεν δείχνει και κανένα στη διάθεση για αυτές τις άμεσες δράσεις.
2: Μα αυτό σου λέω τόση ώρα. Ο κύριος Φλωρίδης του Πασόκ μας έβγαλε όσους μιλούσαμε για μπάζα και μίλησε και για... Και μαζεύτηκαν, λέει, και 3 εκατομμύρια παραπλανημένοι Έλληνες και κάνανε... Τι είπες, βρε Γεωργάκη, συνονόματι. Γνωριζόμαστε. Αφήνω στην άκρη του υπουργηλίκη. Τι είπες, Γιώργο Φλωρίδη του Κλικής, που τώρα θα κατεβεί. Άκου.
0: Εκεί θα τον έχεις στη Θεσσαλονίκη.
2: Στην Άλπα Θεσσαλονίκης. Θα το πω ανάποδα. Ρε Μητσοτάκη, μην μπορεί. Δεν κάνει. Κύριε Μητσοτάκη, εσείς υποτίθετε ακρεφνείς δημοκράτες. Καλά, πλάκα μας κάνετε. Και όταν ανοίγεις μετά την έκθεση τώρα 30 μέρες, ανοίγεις τα κανάλια του, που δεν ανοίγω εγώ, τα φτύνω. Έτσι, ειλικρινά το λέω, τα φτύνω. Δεν με έχουν δει στην τηλεόραση και δεν θα με δουν ως προβεβαίνω. Δεν πρόκειται να ξαναβγω τηλεόραση. Θα μιλάω με σένα μια ζωή όσο ζω. Ερώτημα, και θα γράφω στα διαδίκτυα. Ερώτημα. Μα καλά. Μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου μπλου μπλου μπλου μπλου. Σφάζονται, μαλώνουν. Κάνε εκλογές. Να δούμε τι θέλει ο λαός. Αν τολμάς, κάνε εκλογές.
0: Να πω κάτι, κύριε καθηγητά.
2: Και τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, καλά κρασιά.
0: Έχω μία ένσταση. Μία μικρή ένσταση.
2: Μόνο μία και μικρή.
0: Μόνο μία. Σε αυτό που λέτε περί των εθνικών εκλογών. Πρέπει δηλαδή να γίνουν εθνικές εκλογές για να συμπαραταχθούν κόμματα, παιδαγωγοί, εκκλησία, κοινωνικοί φορείς και οικογένειες για να προχωρήσουν σε δράσεις στη διαχείριση αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης. Γιατί αν περιμένουμε τις εκλογές, ζήτω που καήκαμε. Αυτή είναι η μόνη ένστασή μου.
2: Μα εγώ αυτό λέω. Εγώ λέω ο καιρός είναι τώρα, αλλά δεν βλέπω τίποτε, Γιάννη μου. Βλέπω κάποιες κουβέντες, κάποιες ανακοινώσεις, κάποια συνέδρια που γίνονται και μιλάνε πολλοί και διάφοροι και λένε. Γι' αυτό λέω, εντάξει, στέρμα τα ευχολόγια. Εδώ το ερώτημα είναι άλλο. Και σου είπα μια, οι πολλές πτυχές. Και οπαδοί και πράγματα και θάματα για τον Ολυμπιακό, για τον Πάοκο, για τον Παναθηναϊκό και ούτω καθεξής. Ερώτημα. Ξέρεις, Γιάννη, φίλες και φίλοι που με ακούτε, και ευχαριστώ αυτούς που δεν κλείσατε το ραδιόφωνο όταν είπε ο Γιάννης ο Νέγρης, θα έχω τον Περόπουλο εδώ. Ερώτημα. Η βία προκαλείται από πολλούς παράγοντες. Γι' αυτό την απεκάλεσα επιστημονικά και θα το εξηγήσω. Πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Όταν τα παιδιά βλέπουν στην οικογένεια δύο γονείς εδώ και μάλιστα επιδεινώθηκαν το 2021 με την πανδημία τότε και τη διαχείριση της πανδημίας, όταν υποχρεώθηκαν πολλοί γονείς να μένουν όλη την ημέρα στο σπίτι και να δουλεύουν και το σπίτι. Διότι πολλές φορές εκτονώνεται η πίκρα, ο θυμός, η έλλειψη πλέον αγάπης και στοργής ανάμεσα στο ζευγάρι, που έχει και ένα και δυο, το 3 είναι παράξενο, δεν είναι μικρά ποσοστά, και 4, ξέχασέ το. Λοιπόν, εκεί τα παιδιά βιώσανε πολύ άσχημες σκηνές αλλοπροσελοσύνης. Γι' αυτό και έχουμε και αυξήσεις και στην έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία, αλλά έχουμε αυξήσεις και σε γυναικοκτονίες. Και έχουμε και κάτι ακόμα χειρότερο. Πέρα από την έκφραση των παιδιών που σφάζονται, βγάζουν και μαχαίρια, βγάζουν πέτρες και χτυπιούνται η μία παρέα με την άλλη παρέα, το ένα αγόρι με το άλλο αγόρι, το ένα κορίτσι με τρία κορίτσια. Έχουμε και κάτι που δεν το κουβεντιάζει κανείς. Θα το πω λοιπόν σήμερα και ίσως να πρέπει να γράψω και ένα σχετικό άρθρο, να με φιλοξενήσεις και στο ραδιοφωνικό, mm-hmm. αλλά και στο γραπτό, ότι αυτό που δεν ξέρουν πολύ παρά μόνο οι οικογένειες που το υποφέρουν και οι παιδαγωγοί. Έχουμε πολλά παιδάκια που τη βία για χίλιους λόγους δεν την εξωτερικεύουν, αλλά κάνουν αυτοτραυματισμό. Ας ψάξει ο Υπουργός Παιδείας να δει πόσα ποσοστά βίας ενάντια στον εαυτό του έχει το αγόρι και το κορίτσι που σήμερα είναι μαθητής και μαθήτρια και δημοτικού και γυμνασίου και λυκείου. Άκουσες τι είπα? Έχουμε δηλαδή και μία έκφραση θυμού με αυτοτραυματισμούς, με απόπειρες αυτοκτονίας. Είμαστε, θα το πω άκομψα, ως κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, και ας με κρεμάσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ας με κρεμάσει, ας με στείλει εμένα άμεσα στα δικαστήρια. Στα 84 θα βρεθείς εσύ και άλλοι να μου φέρετε, γιατί η φυλακή δεν μπορεί να πάω, τα τείκον θα μου φέρετε και λίγο φαγητό να τρώω και να συνεχίσω να γράφω και να φωνάζω. Αλλά ειλικρινά, θα το πω άκουψα. Δεν επιτρέπεται σε έναν κοινωνιολόγο, ψυχολόγο και καθηγητή πανεπιστημίου, συνταξιούχο από το ΠΑΜΑΚ, αλλά ενεργό στην Αγγλία ως επίτιμος καθηγητής. Είμαστε μια διαλυμένη κοινωνία. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα. Και συζητάμε για ποιο θέμα? Συζητάμε ότι τελικά παραπέθηκε με πλημέλημα, αλλά θα κουβεντιαστεί, ήταν παράτυπο αυτό που έκανε και τα λοιπά. Τι λέμε ρε Γιάννη? Ρε Γιάννη, δηλαδή, αυτό που είπα ξεκινώντας. Ο λαός που ήξερε να ξεπερνάει και τις δυσκολίες με ένα χαμόγελο, με ένα έλα ρε, δώσ' του τόπο, θα περάσει, μπόρα είναι, θα περάσει, έχει ο Θεός.
0: 57 χαθήκανε. Δεν βαριέσαι.
2: Όλα μα χάθηκαν οι
0: αξίες. Πάμε για τους επόμενους 57. Δεν βαριέσαι.
2: Μα τι είπαμε πριν κάνα δύο εβδομάδες και τι έγραψε στο Αιγαίο, στο site, στο δικό σου, στο blog. Τι έγραψε? Υπέρτατες αξίες, το χρήμα και το σεξ. Εκεί μας καταντήσανε. Ποιοι? Αυτοί που ουσιαστικά οι μισοί... Άντε μην πω σε εκείνα, θα μας κυνηγάνε. Η διεθνής walk agenda θα κρεμάσει και τον Γιάννη και τον Νέγρη και τον
0: Γιώργο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε
2: για να το πω πολύ απλά, πρέπει να ξυπνήσουμε. Είμαστε πλέον όχι στο χείλος, πέφτουμε, κάποιος να μας πετάξει ένα αλεξίπτωτο. Θα σκάσουμε σαν καρπούζια που πετάς από το τρίτο...
0: είναι ενημερωμένος ο κόσμος. Ξέρει τι γίνεται. Απλά δεν αντιδρά. Ξέρει πολύ καλά τι γίνεται.
2: Κοίταξε, αυτά δεν λύνονται στα παράθυρα των τηλεοράσεων, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, για όνομα του Θεού. Από τις 6 το πρωί σκοτώνονται, μαλώνουν, παγώνονται, κάνουν. Θα πω κάτι και ας μ' ακούσουν αυτοί που ακούνε. Πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχουμε πάνω από 50, πώς το είπατε κύριε καθηγητά, αυτό που είπα. Το 1/6 των βουλευτών δηλώνουν ανεξάρτητοι. Δηλαδή ουσιαστικά οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι η πολύ δυνατή αξιωματική αντιπολίτευση. Ερώτημα. Ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα μπει στη Βουλή, αλλά παίρνει με δημοσκοπήσεις πληρωμένες αηδίες, πληρωμένα ψέματα.
0: Εκεί τώρα αηδίες. Νομίζετε ότι ο λαός πιστεύει αυτή την προπαγάνδα που γίνεται με τις δημοσκοπήσεις?
2: Ω, με συγχωρείς.
0: Που είναι ψεύτικες.
2: Εσύ λες πάντα, ο Γιώργος Υπερόπουλος, ο κοινωνιολόγος, ψυχολόγος και καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο management. Mm-hmm. Ερώτημα, δεν το έλεγε αυτό ο Γκέμπελς, ο μεγάλος αυτός επικοινωνιολόγος? Δεν το έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι?
0: Πες, κάτι μένει στο τέλος.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Άτσι.
2: Αυτό είναι το παιχνίδι τους.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε
2: Υπερόπουλο. Πάω να πω τη Νέα Δημοκρατία, εγώ την ψήφισα και τελευταία φορά, το 23. Τι θα κάνω τώρα, χρειάζεται ερώτημα?
0: Μάλιστα.
2: Δεν χρειάζεται ερώτημα, αλλά όταν ακούω κοντεύει το 31% και πάει για αυτοδυναμία,
0: ναι.
2: Θα έλεγα τώρα να τους στείλω στον αγύριστο, γιατί από την άλλη λέξη θα συγκυνηγάει το σουρού και σένα και
0: εμένα.
2: Λοιπόν, έκλεψα χρόνο,
0: Σαμαράς.
2: Καλημέρα στους φίλους μου στη ΣΑΜ.
0: Καλημέρα κύριε καθηγητά, ο κύριος Πιβερόπουλος. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Samus. FM στους 102.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληθινό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
5: και 6977 8093 89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273 035 426
10: και 6976 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3 επί 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, μας λέει και ενημερώνει ότι στην Ελευσίνα θα ρημουλκηθεί το Blue Carrier 2 που κάηκε ανοιχτά τη Μυκόνο. Αναμένεται η κρίσιμη επιχείρηση απάντησης των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητας καυσίμων και πετρελαίων. Και από ό,τι φαίνεται, θα αναμένεται μάλλον να ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό στο ναυπηγείο Ελευσίνας, γιατί μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ του πλοίου. Στο εσωτερικό του πλοίου η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, βρίσκεται προς το παρόν βόρεια της Τίνου υπό τον έλεγχο ρημουλκών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ιδιαίτερα προσεκτική διαδικασία για την ασφαλή μεταφορά. Ήδη έχει υποβληθεί το σχέδιο, ενώ το λιμεναρχείο Τίνο έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πριν από την ρημούλγηση. Αναμένεται η απάντηση των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητα καυσίμων και πετρελαίου. Η συγκεκριμένη επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να διαταραχθεί η ευστάθεια του πλοίου και χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος θαλάσσιας ρήπανσης. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον δικηγόρο, τον κύριο Ματζουράνη, τι συνέβη με την τελευταία εξέλιξη, όπου ο φίλος της Σάμου, ο μεγάλος υπουργός που όταν ερχόταν στη Σάμο τον εγλήφανε οι πάντες και τα πάντα και δεν έκανε και τίποτα, όχι μόνο στη Σάμο και στο Αρκαλοχώρο δεν έκανε, βρίσκεται, θα αντιμετωπίσει το ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα έχει τέτοιο θράσος που μας ενημέρωσε ότι, ξέρετε, λέει, δεν θα κατεβώ και στις εκλογές. Είχαμε μια έννοια, κύριε Τριαντόπουλε, άμα θα κατεβείτε στις εκλογές, δεν ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε τον δικηγόρο.
14: Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, ποινικολόγο και μέλος της ΕΛΑΣ. Καλησπέρα, κύριε Ματζουράνη.
15: Καλησπέρα και δικηγόρο πολλών οικογενειών στις δίκες των Τεμπών.
14: Μόλις γυρίσατε από τη Λάρισα.
15: Μόλις γύρισα από τη Λάρισα.
14: Λοιπόν, να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την παραίτηση του κύριου Φλωρίδη για μια δήλωση που θα θυμηθούμε μόλις τώρα.
16: Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
14: Λοιπόν, τελικά ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι όσοι μιλάνε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Για τελικά, σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, για τα μπάζα είναι και δικαιοσύνη.
15: Για τα μπάζα είναι και τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου και ο εισαγγελέας που πρότεινε και τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που παραπέμπουν τον κύριο Τριαντόπουλο για το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα. Και για να γινόμαστε ακριβείς, δηλαδή για την καταστροφή αποδεικτικού υλικού και η πολύ σοβαρών αποδείξεων για την ανέβρεση της αλήθειας και για να μάθει ο ελληνικός λαός αλλά και οι γονείς από τι και γιατί πέθαναν τα παιδιά τους. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος να σηκωθούν τα χώματα, να πάνε να πεταχτούν σε ένα χωράφι με σκουπίδια, μαζί με κόκαλα, μαζί με μέλι, μαζί με σωρούς, κομμάτια σωρών νεκρών θυμάτων και μετά να μπαζωθεί με χαλίκια και τσιμέντο και πίσα.
14: Και όπως έχει πει ο κ. Τριαντόπουλος, όλο αυτό έγινε σε συνεννόηση με τον Μαξίμου.
15: Ο κύριος Τριαντόπουλος είπε ότι εκτελούσε εντολή του Πρωθυπουργού.
14: Σωστά.
15: Το πόρισμα του ΔΑΣΑΜ αναφέρει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν παρόν και συμμετείχε, προσέξτε την πολύ λεπτή έτσι διατύπωση, και συμμετείχε ως παρατηρητής. Ο παρατηρητής δεν συμμετέχει. Ή συμμετέχεις δίνοντας εντολές ή είσαι παρατηρητής. Συμμετείχε ως παρατηρητής. Τώρα
14: τι μέλη γίνεστε?
15: Κοιτάξτε, θα οριστεί η δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, πάρα πολύ συγγενείς, και εκεί θα αποκαλυφθεί, για να είμαστε ειλικρινείς, ένα μέρος της αλήθειας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία φρόντισε να κλείσει άρον-άρον την προκαταρκτική εξέταση μετά στη Βουλή.
14: Μετά το περίφημο άρθρο 86 που υποτίθεται ότι θέλει να καταργήσει η Νέα Δημοκρατία.
15: Τύχε Διάννη, τύχα πάντα. Έκλεισε γρήγορα την Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης και έτσι δεν διερευνήθηκαν όλα τα γεγονότα και δεν αξιολογήθηκε ολόκληρη συμπεριφορά όχι μόνο του κυρίου Τριαντόπουλου αλλά και άλλων. Και γι' αυτό περιορίστηκε το ειδικό δικαστήριο, το συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου σε ένα έγκλημα, το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος. Το οποίο τι σημαίνει? Το οποίο έχει πολύ μικρή ποινή, μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση και χρηματική ποινή, αλλά έχει μία...
14: Κινδυνεύει να πάει φυλακή ο κύριος Τριαντόπουλος, δηλαδή,
15: δεν νομίζω,
14: με αναστολή.
15: Δεν νομίζω, δηλαδή θα ήταν... θα γίναγε ο ήλιος ανάποδα.
14: Μάλιστα.
15: Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι για να τελεστεί, να διαπραχθεί το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος, θα πρέπει ο κατηγορούμενος ή ο ένοχος να ασκεί δημόσια εξουσία.
14: Σωστά.
15: Και να παραβαίνει καθήκον που προκύπτει είτε από νόμο, είτε από έθιμο, είτε από πρακτική κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Δηλαδή ο κύριος Τριαντόπουλος δεν έκανε περίπατο εκεί. Ασκούσε δημόσια εξουσία ως μέλος της κυβέρνησης. Και το ερώτημα που δεν ξέρω αν θα απαντηθεί στο ακροατήριο, αλλά παραμένει, είναι με ποιου εντολή πήγε. Πήγε, λέει, με του κυρίου Μητσοτάκη. Ενημέρωνε τον κύριο Μητσοτάκη συνεχώς. Τι εντολές έπαιρνε από τον κύριο Μητσοτάκη? Πώς υλοποιούσε αυτές τις εντολές? Μάλιστα. Και τέλος, ποιος γνώριζε τα όργια εννοώ τα δικονομικά και αποδεικτικά που εγίνονταν εκείνη την ώρα εκεί? Μπαίνανε, βγαίνανε φορτηγά, νταλίκες με κρανία, με κόκαλα ανθρώπων ας πούμε, και τα πετάγανε σε ένα οικόπεδο. Και βρέθηκαν πότε? Μετά από μήνες. Και σημειωτέων ότι οι ανακριτές και οι εισαγγελείς εκείνο το βράδυ δεν ήταν παρόντες στον τόπο του εγκλήματος. Αυτό έχει σημασία. Και αν κάποιος ήταν αδιάθετος, μπορούσε να ορίσει έναν εισαγγελέα πρωτοδικών να είναι εκεί και να μην γίνεται το πανηγύρι. Γιατί γινόταν πανηγύρι, δεν γινόταν εξέταση, δεν είχε περιφραχθεί ο χώρος, ο οποίος είναι ιερός. Δέστε τι έγινε σε ένα αντίστοιχο συμβάν σιδηροδρομικό στην Ισπανία και στον Καναδά. Επί μήνες είναι ο χώρος περιφραγμένος και οι ιατροδικαστές συλλέγουν το υλικό εκεί επιτόπου.
14: Δεν ακολουθήθηκε δηλαδή κανένα πρωτόκολλο.
15: Εδώ το πήγανε στο νεκροτομείο.
14: Και σήμερα γι' αυτό το λόγο ήσασταν και στη Λάρισα το πρωί.
15: Ναι, σήμερα είχα πάει στη Λάρισα στο δικαστήριο,
14: ναι, ναι,
15: και υποβάλαμε ένα αίτημα από την πλευρά του κυρίου Ασλανίδη να ελεγχθούν γύρω στα 250 με 300 οστάρια ή οστά. Μερικά μάλιστα είναι και πάνω από 5-6 εκατοστά τετραγωνικά, τα οποία φυλάσσονταν σε ένα γραφείο δίπλα από το γραφείο του ανακριτή. Δεν είχαν μπει στη δικογραφία.
14: Δεν είχαν μπει στη δικογραφία. Τα οστά των θυμάτων.
15: Δεν είχαν μπει στη
14: δικογραφία. Αυτά που βρεθήκανε στο χώρο του μπαζώματος ή στο χωράφι.
15: Ή στο χώρο του μπαζώματος το πρώτο βράδυ ή στο κουλούρι που είχαν...
14: Στο κουλούρι πήγαν και τα πετάξανε.
15: Όλα έχουν βρεθεί από δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι τα έχουν μαζέψει σε σακουλάκια και γράφουν την ημερομηνία και την ώρα που τα βρήκαν.
14: Αυτά τα οστά δεν
15: και
14: έχουν
15: και υπογράφουν
14: ακόμα.
15: Και υπογράφουν με το όνομά τους. Αυτά τα οστά τώρα ζητήσαμε τότε να ελεγχθούν από άποψη χημικής, βιοχημικής, τοξικολογικής και ιστολογικής εξέτασης. Δυστυχώς ο ανακριτής μας το απέρριψε το αίτημα.
14: Με ποια δικαιολογία το απέρριψε?
15: Το απέρριψε γιατί θα ήταν χρονοβόρο.
14: Μάλιστα.
15: Και ενώ δεν θα ήταν χρονοβόρο, και μετά το δικαστικό συμβούλιο το απέρριψε και ελπίζω το δικαστήριο να σώσει την τιμή της δικαιοσύνης.
14: Μάλιστα.
15: Και να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους αλλά και στο ίδιο να ανακαλύψει ενδεχομένως, γιατί με την πάροδο του χρόνου μπορεί να έχουν καταστραφεί τα δείγματα των υδρογονανθράκων και των άλλων χημικών ουσιών. Να λάβει απόφαση να αναθέσει σε πραγματογνώμονα τον έλεγχο αυτών των γύρω στα 250 με 300, δεν ξέρει κανένα. Και αυτό θα σας πω κάτι. Αυτό που απεκρύβεται από τους γονείς, το πληροφορήθηκα εγώ με ένα τηλέφωνο ενός έντιμου εισαγγελέα στο δικηγορικό μου γραφείο, όπου άφησε το όνομά του και μου είπε: «Κύριε Μαντζουράνη, με αυτά που γίνονται δεν μπορώ, έχω εξαγριωθεί. Στο τάδε δωμάτιο, στον όροφο που είναι ο ανακριτής, είναι 250 με 300 οστάρια. Ζητήστε να ελεγχθούν».
14: Μάλιστα.
15: Και έτσι Μαντζουράνη, ζητήσαμε.
14: Θα τα ξαναπούμε, είναι μεγάλη υπόθεση. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό.
0: Λοιπόν, επειδή έτυχε εκείνο το χρονικό διάστημα, αυτή η ιστορία με τα οστά την έχω ακούσει κι εγώ. Αλλά όχι τώρα. Την έχω ακούσει από την πρώτη στιγμή. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργήσε σωστά. Είπε ο κύριος Μαντζουράνης ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος είχαν εξαφανιστεί αυτοί που έπρεπε να είναι εκεί. Οι εισαγγελείς, οι αντιεισαγγελείς και όποιος άλλος έπρεπε να είναι εκεί. Κανένας από τη δικαιοσύνη δεν έλεγξε την εξαφάνιση των δικαστών από το πεδίο. Ήσασταν στο δικαστικό μέγαρο. Ήσασταν στη Λάρισα όταν έγινε η καταστροφή. Γιατί δεν πήγατε επί τόπου? Εγώ δεν θέλω να πω και ονόματα, γιατί γνωρίζω και ονόματα. Έτυχα μάλιστα με τον έναν να συνταξιδεύω και μαζί από Λάρισα Θεσσαλονίκη, και αυτά που άκουσα παραλίγο να μου φύγει και τα μαλλιά που έχω. Γιατί? Έπεσε λοιπόν η δικαιοσύνη απάνω για να καλύψω όλο αυτό το έγκλημα, και τώρα στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και 4 βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση αλλίωσης του τόπου όπου σημειώθηκε το προδικαιογραμμένο έγκλημα των Ντεμπών, το γνωστό μπάζωμα. Το σωστό όρος δεν είναι μπάζωμα. Αφαιρέθηκαν εκατοντάδες κυβικά και τα μετέφεραν κάπου αλλού. Το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση του Αρείου Πάγου που είχε διατυπωθεί από τον αντισαγγελέα Δημήτρη Μητρούλια, και έτσι παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά την πολύνεκρη σύγκρουση 2 αμαξοστοιχειών, καθώς και την αλλίωση του χώρου μετά από αυτή. Ως συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται ακόμη 4 πρόσωπα. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τέτοιος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας της Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο. Ο κύριος Αγοραστός, που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα τι θέλει να πει ο ποιητής, είπε χθες σε δηλώσεις του ότι εγώ και σήμερα, λέει, να συνέβαινε αυτό θα έκανα τα ίδια. Και τα ντοκουμέντα που παρουσιάζονται δείχνουν ότι όλα αυτά που γίνανε και τα άλλα που δεν γίνανε, γίνανε με τη δική του υπογραφή. Έχουν γραφτεί αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελική πρόταση, οι 5 κατηγορούμενοι δυσχέρεναν τις έρευνες, ακούστε τι τους κατηγορεί τώρα, και την συλλογή ουσιοσιδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος, προκαλώντας παράλληλα βλάβη στους παθόντες, τις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Η υπόθεση αφορά ακόμη 3 χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της πυροσβεστικής, για τους οποίους ο αντιεισαγγελέας είχε ζητήσει τον διαχωρισμό της δικογραφίας και την παραπομπή της εισαγγελέα πνευματικών στη Λάρισα, προκειμένου να ελεγχθούν για παράβαση που δεν εμπίπτει στο υπουργικό δίκημα. Σε σχέση με αυτούς αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, προκειμένου να γίνει γνωστή η διάσταση της παραπομπής τους ή όχι σε κάποιο δικαστήριο. Με ευθύνη της κυβέρνησης η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, ενώ υπενθυμίζεται ότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη έχουν γλιτώσει το ειδόλιο του κατηγορουμένου στην κύρια δίκη για το έγκλημα, απολαμβάνοντας την ειδική μεταχείριση που τους επιφυλάσσει το απαράδεκτο άρθρο 86 του Συντάγματος. Εκείνη την εποχή διαμαρτυρήθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γιατί σηκώθηκαν και χειροκρότησαν την ομιλία του Αχιλλέα Καραμαλή. Αυτοί όλοι τους μπρος τη Νέα Δημοκρατία και μπρος το κόμμα δεν έχουν κανένα άλλο όριο. Χειροκροτήσανε όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όταν μάλιστα τους κατηγόρησαν ότι τα χέρια σας είναι βαμμένα, κάποιοι και δεν λέμε και ονόματα, αντέδρασανε, όχι λέει, τα χέρια μου και τι είναι βαμμένα. Άντε τώρα εσύ που χειροκροτούσες να εξηγήσεις στους ανθρώπους που σε ψηφίζουν γιατί χειροκροτούσες τον Καραμαλή και όλους αυτούς. Εδώ ο Τριαντόπουλος, μάλλον για την υπόθεση Τριαντόπουλου, είχαμε γνωστές δηλώσεις και του κυβερνήτου και του προσώπου, του αρχιψεύτη δηλαδή της κυβέρνησης, του κυρίου Μαρινάκη, και επέμενε ότι είδατε η κυβέρνηση ζητούσε να κριθεί από το φυσικό δικαστή και πήγαμε στο φυσικό δικαστή. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά άλλο. Η αυτονόητη παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Ντεμπών, για τη διαχρονική πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει τον σιδηρόδρομο σε ορολογιακή βόμβα. Αναδεικνύει όμως και τις τεράστιες ευθύνες του αστικού κράτους δικαίου για την ανεπαρκέστατη ανάκριση, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τον κατακαιμαρτισμό σε επιμέρους δίκες, την απουσία οποιαδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων στην κύρια δίκη. Επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Νέα Δημοκρατία, όπως μας λένε και οι δημοσκοπήσεις, θα είναι, λέει, ξανά κυβέρνηση. Λένε οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν έχουν και καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά επειδή έζησε και από κοντά και μέρος της δίκης, δεν θα ξεχάσω μια φορά σε μια διαδικασία που δεν ήξεραν πού να πάει να κρυφτεί η έδρα του δικαστηρίου. Από αυτά που άκουγε από κάτω. Δεν ξέρανε πού να πάνε να κρυφτούν. Εγώ έτυχε να συναντήσω σε ένα χωριό των Μετεώρων και τον Ασλανίδη, αλλά και τον άλλον που έχασε τις ανιψιές του και την κόρη του. Καλά είναι από όξο. Για αυτοί που χάσανε τα 57 άτομα, τους δικούς τους όμως, χρειάζεται μια δικαίωση. Θα τη βρουν τη δικαίωση. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έτσι λειτουργεί. Το φτωχό τον μπουζουριάζει μέσα, τον πλούσιο τον αφήνει απ' έξω. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
17: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις στην άσφαλτο.
18: Σκίζεις τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
19: στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμμο, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
24: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
25: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
28: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
29: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
30: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
31: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
32: Ράδιο Σάμος.
33: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, με μία ανάρτησή της, μας λέει τα εξής σχετικά με την αγωνία για τα εμπορεύματα του καταστρεμμένου Blue Carrier 2. Είμαστε 5 μέρες χωρίς ενημέρωση. Έντονη αγωνία για μεταφορικές, επαγγελματίες και πολίτες. Έντονη αγανάκτηση, αλλά κυρίως αγωνία, επικρατεί στις μεταφορικές εταιρείες, στους επαγγελματίες και στους πολίτες των νησιών που είχαν εμπορεύματα στο Blue Carrier 2 μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο. 5 ημέρες μετά το περιστατικό, άνθρωποι που έχουν σχέση με φορτία τα οποία βρίσκονταν στο πλοίο εξακολουθούν να βρίσκονται ουσιαστικά στο σκοτάδι αναφορικά με την τύχη των εμπορευμάτων τους. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει προσωπική και αναλυτική ενημέρωση από την εταιρεία προς τις μεταφορικές επιχειρήσεις για την κατάσταση των φορτίων. Το μόνο στοιχείο επικοινωνίας που έχει δοθεί είναι μία τηλεφωνική γραμμή χωρίς ωστόσο να παρέχεται σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί στα εμπορεύματα. Ποια φορτηγά καταστράφηκαν και τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι πολλά και ιδιαίτερα σοβαρά. Ποια φορτηγά έχουν καταστραφεί, ποια εμπορεύματα έχουν υποστεί ζημιές, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα φορτία που δεν καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, πότε θα υπάρξει πλήρης καταγραφής των ζημιών, πώς και από ποιον θα αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες των φορτίων, ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Την ίδια ώρα, οι μεταφορικές εταιρείες δεν ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Την ίδια ώρα, οι μεταφορικές εταιρείες

χωρίς να διαθέτουν σαφή στοιχεία για την κατάσταση των φορτίων. Από την άλλη, βρίσκονται επαγγελματίες και πολίτες οι οποίοι περιμένουν να πληροφορηθούν εάν τα εμπορεύματά τους έχουν διασωθεί, εάν έχουν υποστεί ζημιές ή αν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς στο πλοίο μεταφέρονταν εμπορεύματα συνολικής αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν τόσο μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες. Για ορισμένους επαγγελματίες μάλιστα, μια πιθανή απώλεια του φορτίου τους μπορεί να έχει ιδιαίτερες σοβαρές οικονομικές συνέπειες δυσανάλογες με το μέγεθος της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν πλέον σαφή και άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των φορτίων, καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την καταγραφή των ζημιών και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις αποζημιώσεις. Εδώ έχουμε σήμερα μία είδηση η οποία μας έρχεται από το επιμελητήριο Δωδεκανήσου και είμαι περίεργος γιατί το επιμελητήριο της ΣΑΜΟ δεν κάνει το ίδιο που έκανε το επιμελητήριο της Δωδεκανήσου, που έχει δώσει κάποια τηλέφωνα και όποιος είναι ενδιαφερόμενος τηλεφωνεί εκεί στο επιμελητήριο, δίνει όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται και μπαίνει στην διαδικασία καταγραφής και χίλια δυο άλλα πράγματα. Εδώ, τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα, έγινε μια επιστολή από τον πρόεδρο, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε τίποτα. Η επιστολή που έχει σταλθεί και αυτά που λέει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, αναφέρει ότι έχει διαμορφωθεί, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, για περίπου 110 φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα και αναφέρεται και σε 110 νταλίκες. Η διαδικασία δεν είναι απλή, καθώς εκτός από την διαθεσιμότητα οχημάτων στην αγορά τίθεται και ζήτημα χρηματοδότησης. Είναι μεγάλα τα προβλήματα. Και όποιος νομίζει ότι τόσο εύκολα ή με μια επιστολή ή δεν ξέρω τι άλλο θα πάρει χρήματα, πλανάται. Ακούστε την ανακοίνωση του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Στη συνέχεια παρέμβασης του Προέδρου του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, κ. Γιάννη Πάπου, για το συμβάν στο οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 και τα προβλήματα που προέκυψαν για επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου, το επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του για τη διαδικασία που γνωστοποίησε η Attica Group σχετικά με την υποβολή ετοιμάτων. Δηλαδή, τι μας κάνει να πιστέψουμε τώρα, ότι η Attica Group ενημέρωσε μόνο το επιμελητήριο και δεν ενημέρωσε και το επιμελητήριο ΣΑΜΟ? Γιατί αν έχει ενημερωθεί, εγώ πιστεύω ότι έχουν ενημερωθεί όλα τα επιμελητήρια, γιατί το επιμελητήριο ΣΑΜΟ δεν μας λέει αυτά που μας λέει το επιμελητήριο Δωδεκανήσου? Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, έχει δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση για τη συγκέντρωση και διαχείριση της σχετικής αλληλογραφίας που αφορά οχήματα και φορτία τα οποία μεταφέρονται με το πλοίο κατά το χρόνο του συμβάντος.

0: οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν καλούνται να αποστείλουν οποιαδήποτε γνωστοποίηση έτοιμα, καθώς και όλα τα διαθέσιμα σχετικά έγγραφα και στοιχεία απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση και δίνει τη διεύθυνση. Μάλιστα, δίνει και άλλα στοιχεία. Για διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή της σχετικής αλληλογραφίας, και το λέω, το επαναλάβω πάλι, οι ενδεδρόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-89-19-900. Το επαναλαμβάνω για το σημειώστε. 210-89-19-900. Και εγώ μένω με το ερώτημα. Δεν ενημερώθηκε το επιμελητήριο της ΣΑΜΟ. Ενημερώθηκε το επιμελητήριο του Δεκανήσου, το οποίο στη συνέχεια κάνει τη σχετική ανακοίνωση, και δεν ενημερώθηκε το επιμελητήριο. ΣΑΜΟ. Επειδή όμως έχουμε και μία εξέλιξη ακόμα που αφορά την ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Μαρία Κομινάκα, σχετικά με το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα, πάμε να την ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, από τον Αύγουστο του 2022 ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος αναδεικνύει με σειρά παρεμβάσεων το ζήτημα των καταστροφών από τον ανεξέλεκτο υπερπληθυσμό των αγριόχειρων και υβριδίων στη ΣΑΜΟ. Πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και δεν είναι η μοναδική περιοχή. Τα ίδια ακριβώς προβλήματα αντιμετωπίζει η Εύβοια και άλλες πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν μιλάμε για ένα τυχαίο γεγονός, αλλά για την πλήρη απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιμετώπισης και ελέγχου αυτών των φαινομένων. Είναι γνωστό ότι τα ζώα αυτά προκαλούν τεράστιες έως και ολοκληρωτικές καταστροφές στις καλλιέργειες, φέρνουν πραγματικά σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές αγρότες. Την ίδια στιγμή βεβαίως απειλείται και το τοπικό οικοσύστημα, ενώ υπάρχει και άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα κατοίκων και επισκεπτών, αφού έχουν καταγραφεί ήδη σοβαρά τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, μηχανές κλπ. Αυτό που βλέπουμε σε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα είναι μονάχα εξαγγελίες μελετών, ερωτηματολόγια και ανακοινώσεις επικοινωνιακές που πραγματικά συνιστούν εμπεγμό των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων στην ΣΑΜΟ. Είναι ενδεικτικό ότι στις αποθήκες της αντιπεριφέρειας ΣΑΜΟ κάθονται 10 κλωβοί σύλληψης παντελώς αχρησιμοποίητοι. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ούτε σχέδιο διαχείρισης των ζώων, ούτε καν οι βασικές υποδομές όπως ένα σφαγείο για τη διαχείριση βεβαίως μετά των ζώων που θα συλληφθούν. Παράλληλα, υποσχέσεις που έχουν δοθεί από μια σειρά υπουργούς για έκτακτες αποζημιώσεις παραμένουν στα χαρτιά, την ώρα που ο πληθυσμός των ζώων αυτών αυξάνεται ραγδαία, αφού πρόκειται για υβρίδια που τελικά γεννούν έως και 3 φορές το χρόνο. Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων της ΣΑΜΟ που οδήγησαν στο να συλλεχθούν εκατοντάδες υπογραφές που κατατέθηκαν στην εισαγγελία δείχνουν ότι η τοπική κοινωνία δεν αντέχει άλλα ημίμετρα, απαιτεί οριστική λύση. Σας ρωτάμε λοιπόν πότε θα εφαρμοστεί ένα δραστικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο για την ουσιαστική αντιμετώπιση του πληθυσμού των αγριόχειρων στη ΣΑΜΟ, στην Εύβοια και αλλού, και ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως την άμεση λειτουργία των κλωβών, τις απαραίτητες υποδομές, τις προσλήψεις προσωπικού και την εντατικοποίηση της θύρας. Επίσης, πότε και πώς θα αποζημιωθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς όλοι οι αγρότες και οι παραγωγοί που βλέπουν τους κόπους τους να καταστρέφονται εν μία νυχτή. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κομνινάκα. Έχετε το λόγο, κυρία.
3: Γιατί πραγματικά το ζήτημα του υπερπληθυσμού των άγριων χείρων στη ΣΑΜΟ είναι υπαρκτό. Και η πολιτεία δεν έχει κανέναν λόγο ούτε να το υποβαθμίζει, ούτε να το αντιμετωπίζει αποσπασματικά. Αντίθετα, χρειάζεται, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, επιστημονική τεκμηρίωση, επιχειρησιακό σχέδιο και συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Με πρωτοβουλία της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου εκπονήθηκε μελέτη σε 3 διαφορετικές χρονικές φάσεις με αντικείμενο την εκτίμηση του πληθυσμού του αγριόχειρου στη ΣΑΜΟ, την εκτίμηση της αναπαραγωγικής του ικανότητας και τη διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων διαχείρισης. Και θέλω να σταθώ σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν μιλάμε για μία μελέτη που γίνεται πίσω από ένα γραφείο. Έγιναν καταγραφές με θερμικές κάμερες, χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες κίνησης σε επιλεγμένα σημεία, πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα από στελέχη της δασικής υπηρεσίας και καταγράφηκαν οι ζημιές που έχουν αναφερθεί κυρίως σε αμπελώνες και ελαιώνες. Παράλληλα, έγινε χαρτογράφηση των χρήσεων γης του νησιού, ώστε τα μέτρα που θα ληφθούν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες. Και περνάμε σε ένα σημείο κρίσιμο, την εφαρμογή. Η μελέτη παρουσιάστηκε στους αιρετούς εκπροσώπους και στους φορείς της τοπικής κοινωνίας στα τέλη του Ιουνίου και η ενεργοποίησή της έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του Οκτωβρίου, του μήνα που έρχεται. Μέσα στο πρώτο, μάλιστα, 15ήμερο του Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί και επίσκεψη κλιμακίου για την πρώτη καταγραφή της απόδοσης των μέτρων. Έχουν λοιπόν ήδη ενεργοποιηθεί οι τοπικοί κυνηγητικοί σύλλογοι μέσω ειδικών συνεργείων δίωξης υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Δασών ΣΑΜΟΥ. Παράλληλα, η μελέτη για την οποία αναφέρθηκα στην αρχή προβλέπει συγκεκριμένα εργαλεία. Προβλέπει ειδικούς κλωβούς παγίδευσης, συγκεκριμένα μεγάλα πάγια, κλωβούς σε περιοχές υψηλού κινδύνου, απομάκρυνση των ζώων ή μεταφορά τους σε ασφαλές προορισμούς, ασφαλείς ορεινούς όγκους, αλλά και ενίσχυση των μέτρων προστασίας των καλλιεργειών. Και βεβαίως εξετάζεται, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό, η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών μας για μέτρα προστασίας, όπως είναι η ηλεκτροφόρα περίφραξη ή οι ενισχυμένες μόνιμες περιφράξεις. Άρα, κυρία συνάδελφε, σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε στο σημείο μηδέν. Υπάρχει καταγραφή, υπάρχει επιστημονική μελέτη, υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο, υπάρχει συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και στόχος μας είναι ένας. Να προστατεύσουμε αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον, την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των πολιτών της ΣΑΜΟΥ. Αυτό είναι το καθήκον μας και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε όλοι μαζί. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. Έχετε το λόγο, κύριε Συνάδελφε, για την αποζημίωση. Φαντάζομαι δεν ακούσατε τίποτα. Ακούω. Έχετε το λόγο.
1: Και για τα πρακτικά μέτρα. Γιατί, κυρία Υπουργέ, δεν είμαστε στο σημείο μηδέν. Είμαστε όμως 4 χρόνια μετά από την αρχική ανάδειξη του ζητήματος και παραμένουμε στις μελέτες. Αμέσως μόλις καταθέσαμε την επίκαιρη, ανακοινώθηκε ότι θα έρθει το κυβερνητικό κλιμάκιο Οκτώβρη, λεγόταν τώρα, μας είπατε το Νοέμβρη, για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας μελέτης, όχι της εφαρμογής της. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 3 μελέτες. Στην πράξη τι συμβαίνει? Αντί για δραστικά μέτρα, μοιράζεται ερωτηματολόγια, μελέτες επί μελετών, τη στιγμή που ο αγροτικός κόσμος καταστρέφεται. Πραγματικά, αν δεν πρόκειται για μια τακτική καθυστερήσεων που αποτελεί εμπεγμό για τους βιοπαλλεστές αγρότες, τι είναι αυτό, η συνεχής ανακοινώση μελετών? Τι θα έρθετε να ανακοινώσετε ως αποτέλεσμα της μελέτης? Σας ζητάμε λύσεις. Ελπίζουμε να μην ανακοινωθεί καμιά αντιστοίχου εμπνεύσεως φανή ιδέα σαν αυτή που είχε ανακοινώσει πριν κάποιο καιρό ο κύριος, ο πρώην τότε υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Σταμενίτης, για ηλεκτροφόρες περιφράξεις, τις οποίες μάλιστα κατά 50% θα τις πλήρωναν οι ίδιοι οι αγρότες, σε μια περιοχή με κατακαιρματισμένο κλήρο και απόκριμνες πλαγιές που ήταν αδύνατον βεβαίως να εφαρμοστούν. Τι θα μας πείτε για τους κλωβούς? Σας είπα, κυρία Υπουργέ, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 10 κλωβοί εδώ και πόσο καιρό στις αποθήκες της περιφέρειας. Δεν χρησιμοποιούνται γιατί δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης. Λένε, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει διαχειριστικός φορέας, τι θα κάνουν τα ζώα, δεν υπάρχει καν σφαγείο σε ολόκληρο το νησί. Γι' αυτό δεν έχουν μπει στην λειτουργία. Βεβαίως κάτι που θα μπορούσε να λυθεί είναι μεταφορά τους, αν αναλάβει το κράτος το κόστος κλπ. Και την ίδια στιγμή χρειάστηκε οι αγρότες να μαζέψουν 800 υπογραφές και να κάνουν καταγγελία στην εισαγγελία για να υπάρξει αυτή η κινητοποίηση που λέτε. Γιατί βεβαίως η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Δεν μιλάμε στην πραγματικότητα για απλά αγριογούρνα, αλλά για υβρίδια που γεννάνε μέχρι και 3 φορές το χρόνο, από 4 έως 12 μικρά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν ανεξέλεγκτο πληθυσμό. Καταστρέφουν ολοσχερώς αμπέλια, κυπευτικά καλλιέργειες και οι καταστροφές φτάνουν στο 100% της παραγωγής. Και ξέρετε, υποσχέσεις για αποκατάσταση έχουμε ξανακούσει. Δεν τα είδαν όμως στην πράξη. Δεν έχουν πάρει ευρώ για αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Να μην συζητήσουμε για την καταστροφή της ντόπιας χλωρίδας και πανίδας, γιατί δεν υπάρχει φυσικός θηρευτής αυτού του ζώου στο νησί. Ισοπεδώνουν ξεροληφιές, αδρευτικά δίκτυα, προκαλούν ατυχήματα κλπ. Και βεβαίως οι ελάχιστες κυνηγητικές ομάδες που υπάρχουν στο νησί δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν αυτής της, του μεγέθους τον πληθυσμό. Και ξαναλέω ότι δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ μέχρι σήμερα στους πληγέντες παραγωγούς. Τι περιμένετε? Και όταν μιλάμε για τον αγροτικό κόσμο που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύεται να παραμείνει στις καλλιέργειες λόγω του υψηλού κόστους κλπ. Σας ζητάμε λοιπόν να εφαρμόσετε τις προτάσεις της τοπικής ΔΑΟΚ για μαζική παγίδευση με μεταφερόμενους κλωβούς, με κάλυψη των εξόδων σε μεταφορές, σε σφαγεία, σε διπλανά νησιά, ή υγειονομική διαχείριση και διανομή του κρέατος σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και παροχή ουσιαστικών κινήτρων για τη συγκρότηση ομάδων κυνηγών και επικήρυξή τους. Επίσης, 100% αποζημιώσεις και ένταξη των καταστροφών στον ΕΛΓΑ. Να υπάρξει τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να μπορεί να καλύπτει τέτοιες καταστροφές από τους αγριόχειρους, γιατί δεν είναι η τοπική ιδιαιτερότητα στη Σάμο, είναι πανελλαδικό το πρόβλημα. Σας ζητάμε λοιπόν να σταματήσετε τις συσκέψεις, τις μελέτες και τις διάφορες φιέστες και να πάρετε μέτρα ουσιαστικά τώρα, πριν να είναι ανεπίστρεπτη η κατάσταση.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Συνάδελφε. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικά αυτά που ακούστηκαν, κυρία συνάδελφε, αλλά αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις σε ένα τέτοιο σύνθετο οικολογικό ζήτημα. Υπάρχουν όμως λύσεις όταν υπάρχει καταγραφή, όταν υπάρχει επιστημονική γνώση, όταν υπάρχει συνεργασία και συνέπεια στην εφαρμογή. Θα ήθελα λοιπόν στην δευτερολογία μου να ξεκαθαρίσω ορισμένα σημεία, γιατί στο ζήτημα αυτό πραγματικά χρειάζεται να μιλάμε με συγκεκριμένα δεδομένα και όχι με διαπιστώσεις. Πρώτον, η πολιτεία έχει θέσει αριθμητικό περιορισμό. Έχει εκδώσει ειδικό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη θύρα του αγριόχειρου κατά παρέκκληση της ρυθμιστικής υπουργικής απόφασης. Δεύτερον, το Υπουργείο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα μόνο ως ζήτημα θύρας. Η προσέγγισή μας είναι συνολική. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του πληθυσμού, την παγίδευση όπου απαιτείται, την απομάκρυση των ζώων, την προστασία των καλλιεργειών, τη συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους και βεβαίως την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων. Και υπάρχει και ένας σημαντικός παράγοντας που όντως συμφωνώ απόλυτα, είναι η προστασία των παραγωγών. Και γι' αυτό και έχει καταγραφεί το μέγεθος των ζημιών, ιδιαίτερα σε αμπελόνες και ελαιόνες, και εξετάζεται συγκεκριμένα οικονομική ενίσχυση των παραγωγών για την τοποθέτηση ηλεκτροφόρων ή ενισχυμένων μόνιμων περιφράξεων. Δεν αρκεί να λέμε στον παραγωγό προστάτευσε την περιουσία σου, πρέπει να του δώσουμε τα εργαλεία. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Ταυτόχρονα, μιλήσατε και για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τις περιοχές Natura. Ολοκληρώνεται η διαβούλευσή της, αν δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αυτές τις μέρες. Έχει ήδη λοιπόν στοιχεία, περιλαμβάνει προτάσεις συγκεκριμένες για τις περιοχές του νησιού. Θα δώσει μία τάξη στον χώρο όσο αφορά τις χρήσεις και τις περιβαλλοντικές προστασίες που απαιτούνται. Επομένως, έχουμε μπροστά μας ένα πλαίσιο που συνδυάζει περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση του πληθυσμού, χωρίς αυτά τα δύο να τα αντιμετωπίζουμε ως αντίθετους στόχους. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Η Σάμος σίγουρα χρειάζεται αποτέλεσμα. Οι αγρότες σίγουρα χρειάζονται προστασία. Οι πολίτες χρειάζονται ασφάλεια και το φυσικό περιβάλλον χρειάζεται υπεύθυνη διαχείριση. Και αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Γενική Γραμματεία Δασών, δασικές υπηρεσίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν. Και θα παρακολουθούμε την εφαρμογή των μέτρων, θα αξιολογούμε τα αποτελέσματα και όπου χρειάζεται, γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί, θα προσαρμόσουμε την πολιτική μας στα πραγματικά δεδομένα του πεδίου. Γιατί τελικά αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να κερδίσουμε μία συζήτηση στη Βουλή ή ένα υπέροχο δελτίο τύπου, αλλά τελικά να λύσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα που σαφέστατα έχουν οι άνθρωποι στη Σάμο. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κράτησα πάρα πολλά στοιχεία και έχω παρακαλέσει τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Χατζηλαγό, το Δημοτικό Σύμβουλο.
4: Λιακό.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, με ακούτε?
4: Σας ακούω κύριε Νεγρή.
0: Λοιπόν, μεταξύ των άλλων, τρεις φορές η Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι τον Ιούνιο ενημερώσαμε και ενημερωθήκαμε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι έτσι?
4: Εμένα ρωτάτε?
0: Ποιον θα ρωτήσω, σας ρωτήσω.
4: Όχι βέβαια, γιατί είναι 5-6 χρόνια, 7 πόσο.
0: Σε 2 λεπτά κύριε Χατζηλαγή.
4: Ναι.
0: Το ηχητικό ντοκουμέντο που έβαλα αναφέρεται κατηγορηματικά ότι τον Ιούνιο έγιναν συσκέψεις στη Σάμο και ενημερωθήκαμε και μας ενημέρωσε η τοπική αρχή. Και εσείς μου λέτε...
4: Ναι. Εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση δεν κληθήκαμε ποτέ σε κάποια τέτοια συσκέψη.
0: Εντάξει.
4: Και δεν νομίζω και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
0: Γιατί πού το ξέρετε?
4: Τώρα μεταξύ ποιων γίνανε οι συσκέψεις δεν ξέρω. Εξάλλου όμως το πρόβλημα δεν είναι, κύριε Νέγρη, τώρα. Το πρόβλημα είναι 6-7 χρόνια. Έχουν γίνει 500 συσκέψεις, έχουν γίνει προσφυγές στον βουλευτή, στον περιφερειάρχη, στον δήμαρχο, στο υπουργείο, στον εισαγγελέα. Τώρα ξυπνήσανε και πάνω και είπανε και τι σχέση έχει τώρα. Αν ο Δήμος τον Ιούνιο, Ιούλιο, όποτε είπατε, τους είπε ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα το ξέρουν εδώ και χρόνια από τις αρμόδιες.
0: Τον Ιούνιο συζητήσανε τα προτινόμενα μέτρα, κύριε Χατζηλαγή.
4: Τους 7, 8, 10 κλουβούς που φέραν και δεν ξέρουν πώς θα τους χειριστούν. Ναι. Και δεν έχουν προσωπικό για να τους χειριστούν. Για ότι βάλαν θερμικές κάμερες και είδανε, λέει, στον Καρβούνι 600 μόνο αγριογούρου. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες. Δηλαδή, εντάξει, ξέρετε κάτι, κύριε Νεγρή. Δεν είναι δούλεμα. Είναι συγκεκριμένη πολιτική. Και η συγκεκριμένη πολιτική αυτή έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, έχει να κάνει με την καταστροφή του πρωτογενή τομέα που η κυβέρνηση μεθοδεύει. Και το βλέπουμε με τις ζωονώσεις, πώς αντιμετωπίζει κτλ. Και το αγριογούρουνο εδώ παίζει ένα ρόλο, τέλος πάντων, επιβαρυντικό, στο να καταστραφεί η πρωτογενής παραγωγή, την οποία επιθυμούν. Είναι δηλαδή μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της κυβέρνησης. Αλλιώς δεν εξηγείται. Διότι οι καταστροφές που έχουν γίνει είναι τεράστιες. Τεράστιες. Σε αμπελώνες, σε οργανωμένες καλλιέργειες, παντού. Εκτός τον κίνδυνο, απροχθές είχαμε 2 παιδιά χτύπησαν με αγριογούρνο. 5 θύματα, τέλος πάντων, το τελευταίο διάστημα έχουμε από αγριογούρνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την δυσπραγία από πλευράς της κυβέρνησης να λύσει το ζήτημα, να κάνουμε μελέτες, να φέρουμε κλουβούς που δεν θα τους δουλέψει κανένας, να ξανασυζητήσουμε, να ξαναπάμε, να ξαναέρθουμε, να χαϊδέψουμε και λίγο τις δυσκολίες που δημιουργούνται στην κοινωνία. Αυτά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πίσω είναι μια Μερκοσούρ. Και είναι και οι συμβάσεις οι οποίες έχει υπογράψει η κυβέρνηση για εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες εκτός της Μερκοσούρ. Μάροκο, Τινησία, Ινδία κτλ. Δηλαδή τα μεγάλα εισαγωγικά συμφέροντα που υπάρχουν σήμερα, που είναι μονοπωλιακού χαρακτήρα κυρίως, συμφέρουν, τους συμφέρει δηλαδή η εισαγωγή προϊόντων, αγροτικών προϊόντων και άλλων, έτσι, του πρωτογενού τομέα, παρά να παράγονται στην Ελλάδα. Αυτό δεν μας δείχνουν όλο αυτό το διάστημα. Με όλες αυτές τις ζωονόσους και όλα αυτά και με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και στη Σάμο και αλλού και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό δεν μας λένε έμεσα και καθαρά.
0: Μάλιστα.
4: Απλά δεν ξέρω αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι και τα αγριογούρουνα ένας τρόπος καταστροφής του πρωτογενούς τομέα. Και έχουν τεράστια ευθύνη και οι τοπικές αρχές, κυρίως η κυβέρνηση, η οποία γνωρίζει, δεν γνώρισε τον Ιούνιο, γνωρίζει εδώ και 6-7 χρόνια.
0: Τον Ιούνιο δεν είπαμε ότι το γνώρισαν. Τον Ιούνιο είπε ο Υπουργός ότι ήρθανε στη Σάμο και ενημερώσανε τις τοπικές
4: αυτοδιοίκηση, κύριε. Μετά από 6-7 χρόνια.
0: Δηλαδή, δεν θα σας ενδιαφέρει σαν το γεγονός ότι ήρθαν, ενημέρωσαν, αλλά στην πορεία δεν ενημερωθήκατε εσείς και τα υπόλοιποι οι υπόλοιποι?
4: Όλα μας ενδιαφέρουν, κύριε Νέγρη, αλλά θα σας πω και κάτι πολύ απλό, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Γνωρίζουν το πρόβλημα εδώ και 5-6 χρόνια. Ήρθανε μετά από 5-6 χρόνια να ενημερώσουν τις αρχές. Ποιες αρχές? Το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, ποιον άλλο? Το διευθυντή, αν θέλετε.
0: Δεν είπαν, ενημερώσαμε τις τοπικές αρχές, αυτό είπαν, τίποτα άλλο.
4: Ακούστε
0: το ηχητικό, τρεις φορές το λέει στο ηχητικό.
4: Ναι, ναι, και νομίζω ότι από ό,τι ξέρω ούτε ο Αγροτικός Σύλλογος έχει ενημέρωση.
0: Άρα.
4: Δηλαδή, πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, έτσι.
0: Τέλη Οκτώβρη, δεύτερο ή τρίτο δεκαήμερο Οκτώβρη, αυτή λέει η ομάδα θα κατεβεί στη Σάμο για να ενημερώσουν ξανά τους...
4: Να παρουσιάσουν τη μελέτη.
0: Τη μελέτη.
4: Λοιπόν, καταλάβατε, ενώ τρέχουν οι καταστροφές, τρέχουν. Και πολλαπλασιάζεται, ο αγριόχειρος, γιατί μην ξεχνάμε, είναι υβρίδιο, γεννάει μέχρι 3 φορές το χρόνο και γεννάει 7, 8, 9, 10, πράγμα που δεν συμβαίνει με το καθαρό αγριό γρούνο, έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα και νομίζω
0: ότι... Όχι, δεν
4: ότι
0: είναι τόσο απλά όπως
4: θα
0: λέτε. Τόσο απλά δεν είναι. Γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν γίνει εντελώς διαφορετικά και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο τα λεγόμενα, γιατί όλα αυτά που λέχτηκαν μέσα στη Βουλή.
4: Ναι, τα έχω παρακολουθήσει.
0: Μέσα στη Βουλή, οπότε είναι καταγεγραμμένα, είναι ένα σημείο που να ξέρουμε από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε.
4: Να δείτε.
0: Έτσι.
4: Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος το θέμα το έχει σηκώσει εδώ και 5-6 χρόνια. Έχει ενημερώσει τους πάντες, κυβερνήσεις, αρχές, εισαγγελείς, τους πάντες, υπηρεσίες.
0: Κύριε Σατελεγέ, ακούστε κάτι.
4: Ήρθανε,
0: πριν
4: λοιπόν
0: τον Πανσαμιακό Σύλλογο,
4: ναι, ναι.
0: Πριν τον Πανσαμιακό Σύλλογο,
4: ναι.
0: Το θέμα είχε φτάσει στη Βουλή και 2 και 3 φορές. Mm-hmm. Από τον τότε βουλευτή του ΜέΡΑ25, του Γιώργο του Λογιάδη. Και έχω εδώ μπροστά μου και τις ερωτήσεις.
4: Ωραία,
0: και
4: ναι, ναι, δεν διαφωνώ, κύριε, μέχρι καθόλου.
0: Δηλαδή,
4: άρα,
0: θέλω,
4: δηλαδή,
0: να πω,
4: θέλω,
0: ακούστε,
4: να πω αυτό. Θέλω να πω ότι
0: αμα αφήστε με να τελειώσω.
4: Ήξερε.
0: Αφήστε με να τελειώσω. Είναι πολύ παλιό το θέμα. Δεν είναι τώρα.
4: Αυτό λέμε.
0: Ναι.
4: Ότι η κυβέρνηση ήξερε. Ήξερε χρόνια πριν.
0: Ακριβώς.
4: Ακριβώς. Και τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια? Άφηνε το φαινόμενο να εξελίσσεται. Άφηνε τη Σάμο να καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας και να κινδυνεύει η κοινωνία. Οι άνθρωποι που μετακινούνται στους δρόμους, όλοι μας δηλαδή. Λοιπόν, και τι είπε μετά από 5-6 χρόνια? Ότι θα έρθω, ότι ήρθα τον Ιούνιο και ενημέρωσα τις τοπικές αρχικές, θα έρθω τον Οκτώβριο να παρουσιάσω τη μελέτη, μα μετά από 5-6 χρόνια θέλεις μέτρα. Αυτά είναι για να καθυστερεί.
0: Είναι σαν τα μέτρα με τους σεισμόπληκτους, κύριε
4: Σαντελεγέ. Τίποτα.
0: Είναι σαν τα μέτρα με τους σεισμόπληκτους, τα άμεσα εκείνα που λέγανε. Άμεσα.
4: Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα στοιχεία. Κύριε Χατζηλαγία, να σας ευχαριστήσω θερμά.
4: Να είστε καλά, κυρία Νεγρή, να είστε καλά
0: κι εμείς. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ήρθαν, λέει, στη Σάμο. Έμαθε κανείς τίποτα? Ρώτησε κανείς? Έμαθε κανείς ότι ήρθαν εδώ στη Σάμο? Ή ήρθανε ή δεν ήρθανε? Αυτά τα πει πριν από λίγο η υφυπουργός μέσα στη Βουλή. Μένει να δούμε τώρα γιατί δεν ενημερώθηκε κανείς. Ούτε η παράταξη του κυρίου Χατζηλαγού, ούτε η παράταξη του κυρίου Στάτζου, ούτε ο Πανσαμιακός Σύλλογος. Τι ήρθαν αυτοί, μόνοι σας ήρθατε και τάπατε και δεν πήρε κανείς είδης τίποτα? Πάμε σε διαφημίσεις, δεν το αφήνουμε το θέμα. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
5: Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληθικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας, φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα που για μια ακόμη φορά η Σάμος είναι εκτός της νέας γραμμής Αλεξανδρούπολης και του νησί. Η Σάμος παραμένει εκτός του σχεδιαζόμενου θαλάσσιου άξονα που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Βόρειο Αιγαίο και τον Πειραιά, καθώς η νέα γραμμή που βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει προσεγγίσεις στο Σίγρη Λέσβου και στα Μεσά Αχίου χωρίς στάση στη Σάμο. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ενδιαφέρον για το νησί, καθώς η νέα σύνδεση έχει σχεδιαστεί με δημόσια χρηματοδότηση και προσανατολισμό στις εμπορευματικές μεταφορές. Ωστόσο, η Σάμος δεν περιλαμβάνεται στην συγκεκριμένη διαδρομή. Η γραμμή που προκηρύχθηκε αφορά τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη, Σίγρη Λέσβο, Μεστά Χίου, Πειραιάς και επιστροφή. Ο σχεδιασμός αφορά φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο και συνδέεται με τη μεταφορά οχημάτων και εμπορευμάτων. Στον συγκεκριμένο σχεδιασμό δεν υπάρχει προσέγγιση στοιχείων. Τα έχουμε πει αυτά. Εδώ, η απουσία της Σάμου από τη συγκεκριμένη ρόρο γραμμή έχει ιδιαίτερη σημασία. Η προκηρυχθήσα γραμμή δεν σχεδιάστηκε ως μια τυπική επιβατική απλοϊκή σύνδεση. Βασικός προσανατολισμός είναι η μεταφορά φορτίων και οχημάτων με τη δημόσια χρηματοδότηση, και αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση για τη Σάμο δεν περιορίζεται στην επιβατική μετακίνηση. Αφορά και το κατά πόσο το νησί θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο εμπορευματικό θαλάσσιο άξονα που θα συνδέει Βόρειο Ελλάδα με τα νησιά του Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου. Εδώ θα ζητηθεί η άποψη του βουλευτή. Τι έχει συμβεί? Και μένει για μια φορά ακόμη η Σάμος έξω από το παιχνίδι. Θα ζητηθεί η άποψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου, του κυρίου Κυριαζή. Θα ζητηθεί η άποψη όλων των εμπλεκομένων που παριστάνουν τους πολιτικούς αυτού του τόπου, οι οποίοι οι πολιτικοί αυτοί είναι, τι να πω, τι να πω για αυτούς. Πάμε όμως, επειδή το θέμα είναι και επίκαιρο, να ακούσουμε τον κύριο Λακόπουλο σχετικά με το ειδικό δικαστήριο. Πάμε να τον ακούσουμε.
15: Έχω μαζί μου τον αγαπημένο μου, τον Γιώργο Λακόπουλο. Γιώργο μου, καλώς ήρθες.
16: Καλησπέρα σε όλους.
15: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την απόφαση για τον Τριαντόπουλο, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο, γιατί η αλήθεια είναι ότι απαντήσεις για το τι έγινε εκείνη την ημέρα που αποφασίστηκε να αλλοιωθεί ο χώρος του δυστυχήματος δεν έχουμε πάρει. Είναι αυτός και άλλοι τέσσερις.
16: Δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική κρίση της δικαιοσύνης, αλλά ήδη έχουν κρυθεί δύο πράγματα, τα οποία για περίεργο τρόπο βλέπω πάλι να μην είναι στο προσκήνιο, στην κορυφή της επικαιρότητας. Ο κ. Στρατόπουλος παραπέμπεται για το μπάζωμα. Άρα λοιπόν, για τα μπάζα, ποιοι είναι οι δικαστές που τον παραπέμπουν, ή ο κ. Φλωρίδης?
15: Ναι, αναφέρεσαι σε εκείνη την ανδύνηση.
16: Δεν θέλω να είμαι υπουργός δικαιοσύνης, γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που αγνοεί παντελώς τις γνωματεύσεις του. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλο αυτό το διάστημα οι συγγενείς, οι δικηγόροι τους, τα ρεπορτάζ, τα έντιμα ρεπορτάζ των εφημερίδων που λειτουργήσαν έντιμα σε αυτή την, των άλλων μέσων ενημέρωσης που λειτουργήσαν έντιμα σε αυτή την υπόθεση, τι έλεγαν? Ότι υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια να χαθούν στοιχεία. Και αυτό συμπληρώθηκε αργότερα με το να μην υπάρχουν εξετάσεις τοξικολογικές, υπάρχουν πολλά άλλα,
15: και
16: άλλα πράγματα. Η απόφαση αυτή καθεαυτή, έτσι, η παραπομπή εννοώ, δηλαδή αυτή καθεαυτή η απόφαση για την παραπομπή του Δικαστικού Συμβουλίου, αυτό ακριβώς λέει, αυτό ακριβώς αποδέχεται, ότι ο κ. Τριαντόπουλος και η πράξη του ενοχοποιούνται, πάση περιπτώσει, πρέπει να απολογηθούν, πρέπει να δώσουν λόγο ενώπιον της δικαιοσύνης. Γι' αυτό το ίδιο στοιχείο. Διότι ο χώρος μπαζώθηκε, ενώ δεν έπρεπε να μπαζωθεί, και διότι δια του μπαζώματος χάθηκαν στοιχεία τα οποία ήταν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για.
15: Και να καταλάβουμε τις συνθήκες οι οποίες έγινε το
16: τα ΤΕΜΠ είχαν δύο ανοιχτά στοιχεία. Το ένα ήταν το μπάζωμα και το άλλο ήταν το μανιτάρι. Το μανιτάρι το έχουμε ξεχάσει. Και θριαμβολογεί η κυβέρνηση, λέει εσείς με τα ξυλόλια και τέτοια.
15: Ένα διάστημα μάλιστα μας έκανε να αμφισβητούμε ότι αυτό που βλέπουμε.
16: Το μανιτάρι υπήρχε. Τώρα γιατί υπήρχε, πληροφορούμαστε ότι η δικογραφία λίγα πράγματα έχει μέσα. Αλλά από μόνη της όμως η διαδικασία στο δικαστήριο μπορεί να τα φέρει, να τα εντάξει στην δικογραφία εκ των υστέρων. Έχουμε δρόμο ακόμα.
15: Θεωρείς ότι ακόμα και αν ανοίγει η υπόθεση με αυτόν τον τρόπο, γιατί με την απολογία του κύριου Τριαντόπουλου και με τον μπάζωμα, θα πιέσει την κυβέρνηση ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί, όπως
16: αυτό,
15: το διαχειριστεί
16: δεν ξέρω. Με τον κύριο Τριαντόπουλο μπορεί να το διαχειριστεί, αλλά υπάρχει μπροστά το μεγάλο ψάρι. Ο κύριος Καραμαλής έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η έρευνα. Ακούω ότι ανακαλύψει ακόμη καλοί μάρτυρες. Δεν ξέρω πώς ήταν αυτοί οι μάρτυρες και πόσο διάστημα πρέπει να έχει κλείσει του ενός μάρτυρα από τον άλλο για να προχωράει η υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει όμως, από την ώρα που κινήθηκε το ένα σκέλος αυτής της υπόθεσης, δεν μπορεί να μην κινηθεί και το άλλο. Θα είναι υπερσκανδαλώδες. Δεν μπορεί να υδρώνει το αυτή των κυβερνών για τα σκανδαλώδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει το χοντρό ψάρι σε αυτή την υπόθεση είναι ο κύριος Καραμαλής για πάρα πολλούς λόγους. Και πολύ φοβάμαι ότι η αγωνία στο Μέγαρο Μαξίμου και άλλων αρμοδίων κυβερνητικών αυτή είναι.
15: Εσύ έβαλες και ένα θέμα που όντως έχεις δίκιο, δεν αναδεικνύεται. Τη φράση εκείνη και την αιμονή του Υπουργού Δικαιοσύνης, ακόμα και σήμερα, ο κ. Βλαντής Υπουργός Δικαιοσύνης είναι, που έλεγε ότι όποιος μιλάει για τα μπάζα, για τον μπάζα είναι για τα μπάζα.
16: Τώρα για τα μπάζα λοιπόν είναι ο κ. Φλωρίδης ή
15: η
16: δικαιοσύνη μιλάει για μπάζα, μα έτσι. Όχι η δικαιοσύνη ακριβώς. Είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο σε ό,τι αφορά το αν κάτι πρέπει να κρυθεί στο ακροτήριο, να πάει στο ακροτήριο ή όχι. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν το ανώτατο δικαστικό όργανο από ανώτατους δικαστές. Ξέρω σαν τελεσίδικο βούλευμα, δεν προσβάλλεται, έτσι, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να καθυστερήσει, δεν ξέρω τι άλλο, ότι μπάζωμα υπήρξε και καταρχήν πολιτικός υπεύθυνος για τον μπάζωμα, ήταν παρόν μάλιστα εκεί, παραπέμπεται και αυτό για νομικούς περισσότερους λόγους συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα.
15: Λοιπόν, μη κυβέρνηση οπότε έχει να αντιμετωπίσει αυτό το κεφάλαιο, μάλλον τη συνέχιση, του δυστυχήματος των ΤΕΜΠΟΝ και του ραντεβού αυτού του δυστυχήματος με τη δικαιοσύνη, έχει να αντιμετωπίσει έναν πολύ βαρύ χειμώνα.
16: Ενδιαμέσως δεν έχει δείξει που οδηγείται η υπόθεση Ντίλιαν.
15: Έχει να αντιμετωπίσει αυτό το κεφάλαιο.
16: Το θέμα των υποκλοπών, το οποίο εμπλουτίστηκε προσφάτως με ένα απίστευτο στοιχείο, το οποίο δεν φαίνεται όμως να έφτασε στα αυτιά του εισαγγελέα του Ρουπαγού, ο αρμόδιος της ΕΥΠ, αρμόδιος, κρατικός αξιωματούχος, ψηλόβαθμος, προσέφυγε στη δικαιοσύνη για αυτό το πράγμα. Και αυτό ο κύριος εισαγγελέας δεν το θεώρησε καινούριο στοιχείο, για να ανασύρει το φάκελο από το ενταφιασμό του κύριου Ζήση. Τώρα, εντάξει, τι να πούμε.
15: Λοιπόν, έχουμε και την.
16: Και πάμε στο χειμώνα.
15: Την καθημερινότητα.
16: Τώρα ο χειμώνας είναι μια περίεργη ιστορία. Δηλαδή έχουμε μια αιμονή ευρωπαϊκή να διοχετεύονται αφιδώς πόροι στην Ουκρανία, ενώ οι ευρωπαϊκοί λαοί αντιμετωπίζουν ήδη στο επίπεδο της ακρίβειας και της καθημερινότητας και της συρρήκνωσης του επίπεδου ζωής τους το πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσουν ξεπαγιάζοντας, ειδικά στις χώρες που ο χειμώνας είναι βαρύς. Αλλά αυτό κάποιες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία το αντιμετωπίζουν με διάφορα pass. Τώρα ακούω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει κάτι. Τα 10 λεπτά επιδότηση θα τα κάνει 20, λέει. Εντάξει, και τι έγινε. Μέχρι να κάνει 20, τα 20 που είχαν γίνει αύξηση θα γίνουν 60.
15: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί και πέρυσι το χειμώνα έχει ξεκινήσει το πετρέλαιο θερμασμένο 10, πλησίασε τα 2 ευρώ.
16: Δεν θέλει τίποτα πρόβλημα. Επιμένουν όμως η κυρία Φοντερ Λάιν κυρίως και μια μικρή ομάδα επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων που την ανέχονται και την υποστηρίζουν, ότι αυτό που προέχει είναι να στέλνουμε όπλα στον Ζελένσκι τα μισά να τα ρίχνει στο γάμο του Καραγκιόζη και τα άλλα τα μισά να τα εμπορεύονται οι διάφοροι που προκαλούν, που έρχονται στο προσκήνιο με τα διάφορα σκάνδαλα που, που αφορούν την αυλή του. Αυτό θα μπορούσε να το συζητάει μόνο σε μια θεωρητική άσκηση, αλλά έχει ένα άμεσο πολιτικό αποτέλεσμα. Τροφοδοτεί την ακροδεξιά.
15: Και πάμε σε αυτό, διότι βλέπουμε.
16: Πρόσεξε τη φιλορωσική ακροδεξιά.
15: Γιατί... Ναι, γιατί το ΑΕΦΔΕ είναι φιλορωσικό. Ένα μεταξύ των θέσεών του είναι και η αλλαγή στάσης της Γερμανίας σε σχέση με τη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό βλέπουμε στην Ευρώπη. Ανησυχεί πάρα πολύ, συνεδριάζει και έχει μια χαρά αποφάσεις και δισεκατομμύρια που θέλουν να δρομολογηθούν στην άμυνά της και στην Ουκρανία. Από την άλλη, όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, μας λέει να κλείσουμε τα φώτα.
16: Να κλείσουμε τα φώτα. Δηλαδή, βλέπω τώρα σήμερα σημερινή δημοσιογραφία ότι κάποιες χώρες, με επικεφαλή στη Γερμανία, ποιον άλλον, τον κύριο Μέρες, ποιον άλλον, ζητάει να πετσοκοπούει ο κοινωνικός προϋπολογισμός. Τι ακριβώς εννοεί, τι νομίζει ότι θα κόψει. Αυτά θα κόψει. Δαπάνες που προλογίζονται για τις κοινωνίες θα κόψει.
15: Και δεν είναι ο μόνος, και εμείς. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται άλλωστε αυτό. Και όταν υπάρχουν κάποιες χώρες που αντιδρούν, απομονώνονται. Και αναφέρομαι φυσικά στην Ισπανία, τουλάχιστον για την ώρα. Πάμε όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Έχει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και τα σκάνδαλα, μια σειρά από σκανδάλου, μια σειρά από υποθέσεων που θα έπρεπε να αποδοθεί δικαιοσύνη και όλοι έχουμε το αίσθημα της μη απόδοση δικαιοσύνης. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις όμως, οι οποίες την δείχνουν πρώτη. Δεν μπορεί κάποιος όμως να αμφιβάλλει ότι όντως δημοσκοπικά δεν έχει βρεθεί ένας αντίπαλος και ενδεχομένως κάτι κάνουν λάθος το δεύτερο και το τρίτο κόμμα δημοσκοπικά.
16: Κατά τη γνώμη μου, το έχουμε ξαναπεί, όποιος πορεύεται με τις δημοσκοπήσεις, πορεύεται στα τυφλά ή πορεύεται σε δρόμους που στρώνουν και φωτίζουν άλλοι με το δικό τους φωτισμό και το δικό τους τρόπο και στη δικιά τους κατεύθυνση. Υπάρχει όμως μια πολιτική εικόνα η οποία, αν την δει κανείς πολιτικά, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα επίσης πολιτικό. Ξέρεις, οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν στο κενό ή δεν φεύγουν στο κενό. Οι κυβερνήσεις φεύγουν υπέρ κάποιου άλλου, υπέρ κάποιου αντιπάλου. Αυτό λείπει αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή, αυτό λείπει στο ελληνικό πολιτικό πεδίο και λείπει επειδή όσοι ηγούνται των 2, 3, 4 υπολογίσιμων κομμάτων, δεν ξέρω πώς θα τα πει κανείς, τουλάχιστον σίγουρα των 2, δεν εννοούν να συγκλίνουν.
15: Να συγκλίνουν.
16: Ναι, δεν εννοούν να διαμορφώσουν μια πλατφόρμα προγραμματική, να διαμορφώσουν μια σύνθεση κυβερνώσας ομάδας, αυτό μην το υποτιμώμε. Δηλαδή, είδα το Πασόκο έκανε μια, πώς την είπε, σκιώδη κυβέρνηση, η οποία δεν ξέρω, έγινε σκιώδης από μόνη της, κρύφτηκε στη σκιά της, δεν υπάρχει πουθενά. Και ο κύριος Τσίπρας επίσης έχει μια σκιώδη κυβέρνηση, η οποία όμως καλύτερα μην, ορισμένα από τα στελέχη της, καλύτερα μην μιλάνε. Γιατί κάθε φορά μιλάνε, τρέχουν να μαζέψουν τα απόνερα οι υπόλοιποι. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν. Είναι ομάδες, κυβερνώσεις, δηλαδή αν βγεις και ρωτήσεις, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις, το λένε μόνοι τους οι άνθρωποι, αλλά και τον εαυτό μας αν ρωτήσουμε εμείς που υποτίθεται τα παρακολουθούμε ποιος είναι, δεν έχουμε απάντηση. Ποιος είναι ο επόμενος υπουργός οικονομικών, ποιος είναι ο επόμενος υπουργός υγείας, ο επόμενος υπουργός παιδείας. Υπάρχει.
15: Ενώ στο παρελθόν
16: υπάρχει μία υπάρχουν κάτι νεφελώματα, βγάλτε μας πρώτους και μετά εμείς θα τα κανονίσουμε τα υπόλοιπα. Και υπάρχουν και κάποιες εναλλασσόμενες φιγούρες. Κυρίως έτσι στο μεδιακό χώρο που νομίζουν ότι η σύγχρονη πολιτική είναι να έχει λογαριασμό στο TikTok, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά.
15: Απόλυτα κατανοητά.
16: Αυτά δεν αποδίδουν γιατί το εκλογικό σώμα είναι μέγεθος πολύ μεγαλύτερο και από το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο συρρυκνώνεται δραματικά, αλλά και από το κοινό το social media.
15: Ναι, και μάλιστα και έχει και ενδεχομένως και άλλα κριτήρια.
16: Εννοείται εκεί στο βάθος της κοινωνίας και στην περιφέρεια της κοινωνίας συμβαίνουν πράγματα. Και υπάρχουν άλλοι θέοι.
15: Και πάμε τώρα σε αυτό. Έχουμε λοιπόν τον δεύτερο και τον τρίτο, ο οποίος στην τελευταία δημοσκόπηση, αλλά γενικά είναι πολύ κοντά και πολύ κοντά μεταξύ τους, πολύ μακριά από το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και βλέπουμε μία άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Και αν όχι σε επίπεδο κομμάτων, δηλαδή τα ακροδεξιά κόμματα τα οποία είναι δεξιά ή είναι κέντρο-δεξιά και κεντρώα, τα οποία έχουν ενσωματώσει αφηγήματα ακροδεξιά και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν τα ποσοστά τους. είναι κάτι το οποίο.
16: Ναι, και στην... ταυτόχρονα όμως νομιμοποιούν και την άκρα-άκρα δεξιά.
15: Απόλυτα,
16: την πραγματική
15: όταν,
16: άκρα δεξιά.
15: Όταν την ίδια ρητορική.
16: Στο μεταναστευτικό, ας πούμε, που υιοθέτησαν σχεδόν πλήρως. Πολλά και... κόμματα. Κυβερνητικά κόμματα και προοδευτικά κόμματα σε κάποιες περιπτώσεις. Τα αφηγήματα της ακροδεξιάς για εισβολές και για εισβολείς και για αλλίωση πληθυσμών και δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα πια αυτό το πράγμα ακούγεται από την ακροδεξιά σαν κάτι πολύ φυσιολογικό. Κάτι πολύ νομιμοποιημένο.
15: Και είναι ενσωματωμένο και στα μεξιλόγια λόγω.
16: Είναι τραγικά. Τώρα το να μην θέλουμε τους μετανάστες, αλλά τους θέλουμε να υπάρχουν στις δουλειές που κάνουν, είναι μια αντίφαση. Δηλαδή, να τους διώξουμε. Δηλαδή, ποιος θα κάνει τις δουλειές που κάνουν.
15: Και θέλω να σε πάω κλείνοντας ένα άλλο θέμα. Αν να μου πεις την άποψή σου, αν έχουμε, το έχουμε μεγαλοποιήσει ή το έχουμε υποτιμήσει. Και είναι εκείνη η συζήτηση τον Μάρτη μεταξύ της κυρίας Γκυλφόλ και του κυρίου Παπασταύρου, που το μάθαμε από τον ξένο τύπο, το μεγάλο αμερικανικό μέσο, και το μόνο που έχουμε για την ώρα είναι μία απάντηση του δικηγόρου της κυρίας Γκυλφόλ και του κυβερνητικού εκπροσώπου να μην σχολιάζει περαιτέρω.
16: Ωραία, αυτά δεν συνιστούν πολιτικά και δημοσιογραφικά διάψευση, κατηγορηματική διάψευση τουλάχιστον. Ο κύριος Μαρινάκης είπε αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβαίνουν. Δεν θα γινόταν δεκτά και θα συνέβαιναν. Δεν διαψεύσει κατηγορηματικά. Εντύπωση όμως προκαλεί ότι δεν διαψεύδουν άλλοι παριστάμενοι. Υπήρχε και ένας Ρουμάνος εκεί λέει, στην παρέα.
15: Οποίος, και με αφορμή αυτό ξεκίνησε.
16: Ο οποίος έχει προκαλέσει θόρυβο πολιτικό αντίστοιχο στη Ρουμανία.
0: Λοιπόν, αυτά στην καθημερινότητα. Ένα ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί είναι γιατί μένει ξανά εκτός από τη γραμμή Αλεξανδρούπολη Πειραιάς, η Σάμος. Και φαντάζομαι ότι κάτι θα έχουν να πούν αυτοί που εκλέγονται, υποτίθεται, για να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της Σάμου. Αφήστε την πλάκα με τις επιστολές. Στέλνετε επιστολές ο ένας στον άλλον και νομίζετε ότι έχετε ανταποκριθεί στους κατοίκους που σας ψήφισαν γιατί θα κάνετε κάτι καλύτερο. Πάρτε θέση. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μιλάει κανείς σας, να μην διεκδικεί κανείς και να μην θέλετε να σπάσει τα αυγά. Γιατί? Για να είναι ζεστή η θέση σας και να σας περιμένει ξανά πάλι αύριο μεθαύριο. Σε αυτή την κατάσταση έχουμε φτάσει στη Σάμο. Παραδίδουμε τη σκυτάλη. Στον Νίκο τον Μιχαήλ, από όλους εμάς, ένα καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα. Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι. Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα. Λαμαρίνες για στέγαστρα. Πάνελ. Περίφραξη. Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά. Είδη κυγκαλερίας. Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές. Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση. Τηλέφωνα 2273-035-426 και 6976-5573-49. Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
17: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
18: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
18: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
18: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
18: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
19: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Διάθεση καλοκαιρινή.
22: Θέα χαλαρωτική.
21: Γεύσεις λαχταριστές.
22: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
21: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
22: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
21: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
22: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
21: Τηλέφωνο 22730 62 153.
22: See you at Corner.
23: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
24: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
23: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
24: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
23: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
25: Σαρώνει στην άσφαλτο.
26: Σκίζει τα κύματα.
25: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
25: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
26: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
25: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
25: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
26: Για Μότο και Μαρίν.
25: Στο Μένεγα θα έρθεις.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
29: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oath, and a secret proceeding. We decided long ago dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweigh the dangers which are cited to justify it.

face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans. Καλή σας ημέρα. There is no one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never let it. The corrupt politics is killing the system. Cynicism is it. Στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντάφυλλος, ο φίλος τη Σάμου, ο οποίος δεν έκανε και τίποτα και απορώ πως του αποδόθηκε αυτός ο τίτλος. Και παρατρεχάμενοι της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργοί κτλ, βγαίνουν και λένε τα διάφορα ακόμα περί του βαζόματος εκεί στο έγκλημα των Τεμπών. Δηλαδή στην ίδια νότα δεν αλλάζει η τακτική τους. Τώρα εγώ βέβαια απορώ κιόλας πως με αυτή τη δικαιοσύνη πήρε και την απόφαση να οδηγήσει τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο. Μετά όσα γίνονται βέβαια και τα όσα έχουν γίνει. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571.

Βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα του εγκλήματος των Τεμπών που έχουν προσπαθήσει εκεί οι σύσσωμοι της Νέας Δημοκρατίας να βγάλουν την υπόθεση Λάδι, ότι δεν τρέχει και τίποτα, δεν φταίει και κανείς. Παρόλες αυτές που έχουν πει τις αηδίες το προηγούμενο διάστημα, και θα ακούσουμε μερικές από αυτές, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Για να δούμε λοιπόν το ήθος και το ύφος αυτών των ανθρώπων που κυβερνούν αυτή την χώρα και μάλιστα ζητάνε και άλλη μία τετραετία. Δηλαδή και με τα όσα θα ακούσετε στη συνέχεια, αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τη χώρα τσιφλίκι τους και όχι βέβαια να σέβονται κάποιον θεσμό ή οτιδήποτε. Εμείς βγήκαμε, εμείς έχουμε το 41%, εμείς αποφασίζουμε, εμείς κάνουμε δηλαδή ό,τι θέλουμε.

0: Για να πάμε έτσι. Θα ξεκινήσουμε βέβαια όχι με το έγκλημα των Τεμπών, θα πάμε στη συνέχεια και σε αυτό. Θα πάμε όμως στη Σδρούκου, την Αλεξάνδρα Σδρούκου, γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όπου εδώ προσπαθεί με διάφορα έτσι τερτύπια λεκτικά να παρουσιάσει τον Χάρη Θεοχάρη, ότι ο άνθρωπος μωρέ το είπε έτσι, αλλιώς το καταλάβατε, αλλιώς το πήρατε κτλ. Γνωστά βέβαια, γνωστές οι κολοτούμπες αυτές, γνωστά είναι όσες φορές έχουν προσπαθήσει σε κάτι που έχει υποθεί να μαζέψουν τα ασημάζευτα και βέβαια συνεχίζονται στην ίδια ρότα, στην ίδια τακτική που μας έχουν συνηθίσει. Απολαύστε την Αλεξάνδρα Σδρούκου.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να σταυρώνουμε τους ανθρώπους όταν κάνουν ένα λάθος.
2: Αλλά να με λες κακομοίρη με ενοχλεί, όταν... καταλάβατε. Εσάς δεν σας ενοχλεί.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, αν δεν βγαίνει να βρει, σας λέει, κυρία, είστε κακομοίρα.
1: Όχι.
2: Δηλαδή, θα σας άρεσε.
1: Ξέρετε, ξέρετε τι αναγνωρίζω από την πολύ μικρή εμπειρία που έχω
2: στα
1: τηλεοπτικά πάνελ. Ότι μπορεί πραγματικά μερικές φορές άλλο να θέλεις να πεις. Και οι λέξεις που θα πετάξεις που είναι σφαίρες.
2: Αυτά γίνονται σε αυτή την εκπομπή.
1: Λοιπόν, να βγει ένα λάθος, μια λάθος διατύπωση.
2: Ναι. Αυτός το είπε.
3: Ναι.
2: Και μετά είπε δεν είναι αυτό που νομίζετε. Πρόσεξε, μέσα του το έχει. Αυτό έχει σκεφτεί.
3: Αυτό λέω.
2: Ας το είπε μετά συγγνώμη. Μέσα του. Κακομοίρη τον θεωρεί εμένα.
3: Θα συμφωνήσω με κάτι με την.
2: Καταλάβατε, δεν είναι τώρα κυρία Ζούκου.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Έπρεπε να πάρει η πούλο τώρα.
0: Μάλιστα, έπρεπε να πάρει, το είπε στα ίσια, εντάξει, τι άλλο να πει ο άνθρωπος, έπρεπε να πάρει το δρόμο προς την έξοδο εκεί πέρα, αλλά βέβαια θα μου πείτε, όταν όλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι στο ίδιο πλαίσιο και στην ίδια σκέψη περί κακομοίριδες και νοικοκύριδες, δηλαδή να διαχωρίζει τους πολίτες σε δύο κλάσεις, γιατί βέβαια είναι και πιο σκληρό. Δεν είναι ότι απλώς μίλησε ουδέτερα, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι κακομοίριδες. Όχι. Το έβαλε σε γενικό πλαίσιο. Είπε οι νοικοκυρέοι είναι οι της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι άλλοι που ψηφίζουν τα άλλα κόμματα είναι κακομοίριδες. Έτσι. Αυτό σκέφτονται και έτσι μας θεωρούν και εμάς κακομοίριδες, γιατί αυτοί πήραν τους ψήφους, καθίσανε στις καρεκλίτσες τους, μας κουνάνε και το δάχτυλο, σε λέει και κακομοίρη και τελειώνει η ιστορία. Αυτό είναι το ήθος και το ύφος έτσι, των νεοδημοκρατών εκεί υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που προφανώς αυτός δίνει και τη γραμμή και τους αφήνει τα χαλινάρια λάσκα έτσι, για να λένε ό,τι μπαρούφα και ό,τι αηδία θέλουν. Βέβαια όλα αυτά δεν λέγονται έτσι στον αέρα. Για πώς να το πει κανείς, για να πει έτσι κάτι, μια ατάκα, το λέει αυτό γιατί το πιστεύει και πιστεύει ότι μόνο αυτοί είναι οι καλοί, οι άξιοι, οι ικανοί, οι νοικοκύριδες, οι δουλευταράδες, δεν ξέρω και εγώ τι, εντάξει, δηλαδή έχουν δώσει και παραδείγματα αρκετά, τα οποία είναι αξιοζήλευτα τα παραδείγματα, δηλαδή χασάπιδες, φραπέδες, μερτζίδου και τα άλλα συναφή προϊόντα. Αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι. Καταλάβατε που πρέπει να κινήσετε. Αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι. Για να είστε και εσείς νοικοκυρέοι, πρέπει να βάζετε το χέρι στο.

0: μέλι, με την ανοχή του υπουργού, του υφυπουργού, δεν ξέρω και εγώ πιανού αλλουνού, του πρωθυπουργού, και να μην τρέχει και τίποτα σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, για να πάμε και στα άλλο, για να πάμε και στη, για τον Τριαντόπουλο εδώ πέρα. Γιατί βγαίνει και η, από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Σκόνδρα, το όνομά της, που ακολουθεί την πεπατημένη του Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιος έχει την πλειοψηφία, είχε πει ο Άδωνης με στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία. Ποιος αποφασίζει, η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει όρος δημοκρατία. Αποφασίζουν αυτοί που έχουν την πλειοψηφία, που την πήραν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με οπεκεπέδες, είτε με νοθείες, είτε με δεν ξέρω κι εγώ με τι, και σου κουνάει και το δάχτυλο. Και συνεχίζει βέβαια και η κυρία Σκόντρα, στην ίδια πεπατημένη, άντε να πάμε να την ακούσουμε.
1: Δεν είσαι, δηλαδή, άμα δεν το ανακοίνωνε, τι θα λέγατε. Δεν είπε. Θα λέγατε, δεν είπε μετά. Δεν έπρεπε να πει.
2: Όχι, δεν θα έλεγα έτσι εγώ.
1: Τι θα λέγατε.
2: Θα έλεγα ότι, έχει ότι δεν παίζει μπάλα.
1: Και πού να το
2: δεν πουλάει σανό. Και δεν κοροϊδεύει τους πολίτες κατάμοτρα και τους ψηφοφόρους του και τους Έλληνες πολίτες και αποδέχεται τη δυνατότητα που έχει ως πολίτης να πάει στη δικαιοσύνη και να πεσπιστεί τον εαυτό του όπως θα πρέπει να κάνουν όλοι οι πολίτες, αν κατηγορούμαστε για κάτι. Και όχι να κρύβεται τρία χρόνια, να βάζει όλο το πολιτικό σύστημα και το φιλοκυβερνητικό να τον καλύπτει. Να όποιος μιλάει να δεμποροποιείται και τώρα ακούστε, που είναι μπροστά ακούστε, από το ειδικό δικαστήριο ακούστε, να συμπεριφέρεται σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Συγγνώμη.
2: Ελάτε,
1: συγγνώμη. Η Εξεταστική Επιτροπή τον παρέπεψε, τον κύριο Τριαντόπουλο. Η οποία εξεταστική, στην ναι. Εξεταστική Επιτροπή, δεν ξέρω, ήσασταν κύριε Πούπα, την πλειοψηφία την έχει.
2: Ναι. Θα μπορούσε να μην τον παραπέψετε, λέτε, δηλαδή.
1: Θα μπορούσε η Επιτροπή να μην τον παραπέψει, ας πούμε.
2: Το λέτε αυτό τώρα.
1: Ακούστε να δείτε. Κοιτάξτε, μην πάτε εκ προημίου, προδικάζετε. Προδικάζεται με αυτόν τον τρόπο να είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί.
2: Κύριε Σκόντρα, δηλαδή, επειδή πουλάτε το αφήγημα,
1: δεν πουλάω κανένα
2: βάζει
1: αφήγημα.
2: Τον αγοραστό να λέει ότι εγώ με φτιάχνω.
1: Δεν βάζω κανέναν αγοραστό.
2: Και ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Λες και είναι στο χέρι του.
1: Ποιος?
2: Η άρση ή όχι. Και μετά έρχονται η κυβερνητική πλειοψηφία.
3: Χωρίς
2: γιατί είναι άμμομοι και γυάζονται για
1: 55 νεκρού και λένε. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
2: Την ασυλία σου.
1: Ακούστε.
2: Κορεδευόμαστε. Κατά μούτρα και μιλάμε στην κοινή γνώμη και του
1: τα
2: λέμε αυτά.
1: Θα σας πω.
2: Σας τα λέω, δεν μπορώ να πω οτιδήποτε μου λέτε. Δεν είναι ώρα εδώ για να κορυδεύουμε τον κόσμο.
1: Δεν ήρθα εδώ να κορυδέψω κανέναν.
2: Αυτό κάνετε, κυρία Σκόντρα.
1: Και να σας πω και κάτι.
2: Αυτό κάνετε, αλλά σε λάθος άνθρωπο.
1: Δεν είναι αποκλειστικότητα.
2: Σε άλλωστε και δημοσιογραφικό να ακούσουμε όλο το αφήγημα. Οι
1: κουβέντες δεν είναι αποκλειστικότητα δική σας.
2: Ναι, αλλά είναι υποχρέωση δική σας. Είναι και υποχρέωση δική σας όμως.
1: Είναι
2: και υποχρέωση δική σας.
1: Με καθαρό λόγο.
2: Δεν λόγος να κάνετε την ανάγκη φιλότιμο.
1: Κάνετε
2: δεν είναι υποχρεωσή σας να κάνετε την υποχρέωση, τη θεσμική και τη δικονομική και τη δικαστική παροχή προς το κοινό όφελος.
0: Λοιπόν, αυτά έγιναν μεταξύ εκεί πέρα με την κυρία Σκόντρα, η οποία είπε δηλαδή, για να καταλάβουμε κι εμείς, οι απλοί πολίτες, ότι στην Εξεταστική Επιτροπή που έγινε για τον κύριο Τριαντόπουλο, η πλειοψηφία πάλι ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μπορούσε βέβαια αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, το λέει εντελώς έτσι ανερυθρίαστα, χωρίς να κοκκινίζει καν, ότι θα μπορούσε βέβαια πολύ άνετα να πει ότι εντάξει μωρέ, δεν συντρέχει λόγος, ούτε παραπτώματος, ούτε τίποτα, ας πούμε. Εντάξει, πάει και ο Τριαντόπουλος από την άλλη. Έλατε όμως που. Δηλαδή, εμκάνουν τη ζημιά, εμχάνουν τη ζωή τους 58 άνθρωποι, αθώοι άνθρωποι, έτσι. Και σου βγαίνει άλλη να σου πει ότι ήταν στη δική μας ευχέρεια, δηλαδή, να το στείλουμε ειδικό δικαστήριο ή όχι, γιατί είχαμε την πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή. Έτσι, πόσο λογικό ακούγεται αυτό. Δηλαδή, σου λέει ξεκάθαρα εδώ ότι ξέρεις κάτι, εμείς κάνουμε κουμάντο. Ό,τι και να λέτε εσείς, είναι. Όπως είπε ο Φλωρίδης για τα μπάζα. Κάπως έτσι δηλαδή. Ζούμε σε πολύ όμορφες καταστάσεις. Λοιπόν, για να πάμε και επειδή είπαμε για τα μπάζα, πάμε να ακούσουμε και το Φλωρίδη. Έτσι τι έλεγε. Γιατί είπε για τα κόμματα βέβαια που λέει και τα λοιπά είναι για τα μπάζα. Αλλά εδώ πέρα πιάνει και τον κόσμο ο οποίος είχε κατέβει στις πρόπερση 28 Φλεβάρι και γίνει χαμός όλες τις πλατείες. Και αφορά βέβαια και ποιους και τους δικαστικούς. Δηλαδή και αυτοί που τον οδήγησαν τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο. Είναι για τα μπάζα, έτσι. Για πάμε να ακούσουμε και το Φλωρίδη εδώ πέρα.
4: Όταν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, Έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν γκρεμοί είναι εκεί. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Λοιπόν, τσιμέντο. Ούτε για σας, επαναλαμβάνω, επικίνδυνος για σας.
3: Σταματήστε τους χαρακτηρισμούς, λοιπόν, σταματήστε.
4: Ούτε ένας πόντος.
3: Εντάξει, εντάξει.
4: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Μάλιστα. Εδώ ήταν η Βαρύγδουμπη ατάκα του και μάλιστα είναι και υπουργός δικαιοσύνης, έτσι. Δεν είναι να πεις ένας βουλευτής άντε που σηκώθηκε από έδρα να βγάλει πέρα το άχτη του. Είναι για τα μπάζα. Εν τω μεταξύ, αυτό το την καραμέλα με τον αγωγό που θα ανατεναζόταν η Λάρισα και δεν τα ακούσαμε από έναν, έτσι. Θα μου πείτε βέβαια όταν ένας Μητσοτάκης έχει κάπου 470 άτομα πληρωμένα με τα κλητούς. Μόνο και μόνο για το τι θα σερβίρει στον ελληνικό λαό, δηλαδή να το περνάνε από αυτό που θα πούν, από επικοινωνιολόγους, ψυχολόγους, δημοσιογράφους και ένα σωρό άλλους, οι οποίοι όλοι αυτοί σκέφτονται τι θα πει ο Πρωθυπουργός και τι θα πει σε κάθε θέμα το οποίο έχουν την ευθύνη αυτοί και να ρίξουν τις ευθύνες αλλού ή να δημιουργήσουν άλλες εντυπώσεις, βγαίνει μέσα από εκεί. Έτσι. Η Αμερική δεν έχει τόσο, ξέρετε. Ο Τραμπ αυτός έχει κάπου 420. Θα μου πείτε βέβαια μια ελλαδίτσα μπορεί και σηκώνει αυτό το βάρος για να μπορούν αυτοί οι γαλάζοι, οι ακριδούλες εκεί να μασουλάνε ενόχλητα και να δημιουργούν διάφορες εντυπώσεις. Αυτή είναι η όλη κατάσταση. Και έτσι φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έχουμε 7 χρόνια. Όποιο θέμα και να πιάσετε, θα φταίτε. Η κυβέρνηση λέει ότι ή εσείς φταίτε ή κάποιος άλλος ή θα πει είναι ψέμα. Έχουμε ακούσει αυτά. Δεν έχουμε ακούσει καμία ανάληψη ευθυνών. Δεν εννοώ λεκτική ανάληψη ευθυνών. Δηλαδή, έχετε δει καμία παραίτηση σε όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν γίνει μέχρι τώρα κάποιος να πει φεύγω και αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη δια της παραιτήσεως. Όχι. Αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, αλλά στρογγυλοκάθονται στη θέση τους και συνεχίζουν να σου κουνούν και το δάχτυλο. Πάμε και στον Τριαντόπουλο, το φίλο της Σάμου, να ακούσουμε και τι έλεγε βέβαια και αυτός, γιατί το δούλεμα έχει παραπάει και δεν ξέρω αν το σηκώνεται άλλο αυτό το δούλεμα που γίνεται και στο θέμα του εγκλήματος των Ντεμπών.
5: Αυτό που σας έχει ανατεθεί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί, κύριε Υπουργέ, ή απομένουν ακόμη πράγματα να γίνουν?
6: Έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο στο πεδίο, στα Τέμπη, στη Λάρισα, έτσι ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα, στις οικογένειες και στην ελληνική κοινωνία που παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις, να προχωρήσει τόσο η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης του χώρου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, αλλά και από την
5: άλλη. Αυτό ολοκληρώθηκε ή απομένουν κάποιες ώρες ή μέρες ακόμη?
6: Έχει ολοκληρωθεί.
5: Έχει ολοκληρωθεί πλήρως.
6: Από την Κυριακή το βράδυ είχε ολοκληρωθεί η συλλογή. Υπάρχουν τα συντρίμμια και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο για να έχουμε μία αίσθηση του μεγέθους. Αναφερόμαστε σε 2 αμαξοστοιχίες με συνολικά 24 βαγόνια και μηχανές με συνολικό βάρος 2.000 περίπου τόνους.
5: Ένα έργο είναι συγκλονιστικό νούμερο, μας το λέγατε και χθες, και κανείς δεν μπορεί να το συλλάβει αν δεν μπορεί να αντιστοιχίσει τον τόνο σε κάποια κυβικά, αλλά φαντάζομαι χρειάστηκε μια μεγάλη έκταση, έτσι, που μας λέγατε χθες ότι δεν υπήρχε.
6: Ακριβώς διαμορφώθηκε ο χώρος, και για τη φύλαξη και για την τοποθέτηση όλων εκεί των κομματιών, τα συντρίμια, τα βαγόνια, για να μπορέσουν να ακολουθούν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες όλων αυτών των σχετιζόμενων με αυτόν ζητημάτων. Ενώ από την άλλη θα πρέπει να σημειώσω ότι σε συνεργασία και με την περιφέρεια είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα, φορείς, με τις εταιρείες του σιδηροδρόμου, με την πυροσβεστική, την αστυνομία, τους ιδιώτες, τις εταιρείες, τις ιδιωτικές που ήρθαν, επιστρατεύτηκαν για να συνδράμουν με τα μηχανήματά τους αλλά και με το προσωπικό τους. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήμασταν εκεί μαζί, έτσι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την περιοχή, ενώ σε άλλους σημείους της πόλης, στο νοσοκομείο, η ελληνική αστυνομία μεριμνούσε σε συνεργασία με ψυχολόγους την διαδικασία ταυτοποίησης αλλά και παράδοσης των...
0: Ακούσατε, εδώ είναι η άμεση παραδοχή του Τεντόπουλου που λέει ότι ενημέρωνα εγώ τον Πρωθυπουργό για κάθε βήμα το οποίο γίνονταν, αλλά βέβαια από την άλλη ο Μητσοτάκης σε διάφορες συνεντεύξεις του δεν αναφέρθηκε σε αυτό, δεν ήξερε τίποτα για τον Μπάζωμα και μάλιστα είχε πει και κάποια στιγμή ότι και τον παραπληροφόρησαν. Λοιπόν, δεν μας είπε ποιοι τον παραπληροφόρησαν και δεν μάθαμε και αν τον παραπληροφόρησαν, γιατί αυτοί που τον παραπληροφόρησαν δεν μετατέθηκαν ή τουλάχιστον όταν εξαπάτησε έναν πρωθυπουργό, σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες ευθύνες. Δεν υπήρξαν αυτές οι ευθύνες, ούτε αποκαλύφθηκαν και τα ονόματα της παραπληροφόρησης. Εδώ βέβαια σε αυτό που ακούσατε είναι ότι παραδέχεται άμεσα εδώ την παρέμβαση που γίνεται στο χώρο. Πρέπει να πω ότι το αγωγός αερίου δεν περνάει κάτω από τις γραμμές του τρένου. Εντάξει, σκεφτείτε τώρα τι θα ξυλώνει τις γραμμές του τρένου ή δίπλα από τις γραμμές να κάνουν ένα τέτοιο έργο, απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα. Έτσι το παραμύθι ήταν καλό, κόλλησε, σου λέει τώρα ποιος θα κοιτάξει από περνάει ο αγωγός κι αν εμείς... Και βέβαια εδώ δεν μιλάμε για σκέτο μπάζωμα, μιλάμε για πρώτα εξκαφή στο σημείο εκείνο, δηλαδή πήραν χώματα, γι' αυτό βρέθηκαν και σε μια άλλη περιοχή υπολείμματα ανθρωπίνων μελών που δεν τα έδωσε η κυβέρνηση εκείνα τα σημεία, τα ανακάλυψε μια εταιρεία, η Ανούμπης, ιδιωτική εταιρεία που είχαν βάλει συγγενείς των θυμάτων, και πρέπει να πω ότι αυτή η εταιρεία Ανούμπης διώκεται σήμερα από την κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φόλιασαν και το σκύλο που είχαν, τον ειδικά εκπαιδευμένο εκείνο το σκυλάκι, το οποίο είναι για αυτή την εργασία. Κάποιος του έριξε και φόλα. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι έτσι το πράγμα δεν είναι, εδώ δεν είναι το, πώς το είπε η άλλη η κυρία, η ανακριτήτρια, το κακό αφεντικό, πώς κάπως έτσι το είπε. Έτσι εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο πλήρους συγκάλυψης και φαίνεται και μέχρι σήμερα με καθόλου την εξέλιξη που γίνεται και η δίκη για τα Τέμπη, το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι μαζί με τον Τριαντόπουλο παραπέμπονται ακόμη 4 άτομα. Και βέβαια δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έγινε αυτό το έγκλημα. Αλλά από τότε αυτό το οποίο έτσι συμβαίνει να ακούμε διαφορετικά πράγματα. Στις 11 Απριλίου του 24 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτιόταν δημόσια ποιο μπάζωμα, δεν υπήρξε μπάζωμα. Και εξηγούσε μάλιστα ότι επρόκειτο, λέει, για μια επιχειρησιακή απόφαση ώστε να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να μπορέσουν οι Γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση ούτε καν το γνώριζε. Δηλαδή κάποιοι λειτουργούσαν εν άγνοια της κυβέρνησης. Και μιλούσε μάλιστα για θεωρίες συνωμοσίας. Σήμερα, εκείνο το θέμα που τότε παρουσιαζόταν περίπου ως υπερβολή της δημόσιας συζήτησης, αποτελεί αντικείμενο δίκης ενώπιον ειδικού δικαστηρίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι ένοχος πριν καταδικαστεί. Σημαίνει όμως ότι το ζήτημα ήταν αρκετά σοβαρό ώστε ένα ανώτατο δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει ότι πρέπει να εξεταστεί σε δίκη. Και μετά ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης που τον ακούσατε. Όσοι λέει από τους πολιτικούς μιλούν για μπαζώματα, είναι για τα μπάζα. Αυτό το δήλωσε 27 Μαρτίου του 2024. Δεν ήταν κάποιο σχόλιο σε καφενείο. Ήταν μέσα στη Βουλή και ο ίδιος ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας. Και όταν προκλήθηκαν αντιδράσεις, Ξεκαθάρισε ότι η φράση του λέει αφορούσε τους πολιτικούς και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. Σήμερα όμως υπάρχει ένα άβολο δεδομένο. Το μπάζωμα για το οποίο κάποιοι πολιτικοί χαρακτήριζαν τότε περίπου γραφική, χαρακτηρίζονταν γραφική, αποτελεί πλέον μέρος μιας υπόθεσης που οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο. Και δεν σταματήσαμε εκεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωνε το Μάρτιο του 24 ότι δεν υπήρχε, λέει, σοβαρή πληροφορία ή στοιχείο που να δείχνει συγκάλυψη και ότι επρόκειτο για επιχρησιακή ενέργεια ανθρώπων που βρίσκονταν στο πεδίο. Και ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, το Φεβρουάριο του 25, χαρακτήριζε γελία θεωρία συνωμοσίας το συγκεκριμένο ισχυρισμό ότι είχε δοθεί, λέει, κυβερνητική εντολή για μπάζωμα με σκοπό να καλυφθεί το παράνομο φορτίο. Και βέβαια και ο Μητσοτάκης στην ίδια κατεύθυνση είχε επανειλημμένα απορρίψει ισχυρισμούς περί κυβερνητικής συγκάλυψης. Και τώρα υπάρχει μια πραγματικότητα. Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε παραπομπή. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό θέμα. Όχι στο να προκαταβάλει κανείς την απόφαση του δικαστηρίου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος έχει το τεκμήριο της αθωότητας και δηλώνει ότι στο δικαστήριο θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν χρειάζεται δικαστική απόφαση για να εξεταστεί. Οι δημόσιες δηλώσεις. Ποιος είπε τι, πότε το είπε, με πόση βεβαιότητα το είπε και κυρίως με ποιους χαρακτηρισμούς αντιμετωπίστηκαν όσοι έθεταν κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί είναι άλλο πράγμα να πεις «δεν γνωρίζουμε ακόμη, θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη» και εντελώς διαφορετικό να λες «ποιο μπάζωμα» και να μιλάς για θεωρίες συνωμοσίας ή να δηλώνεις «όποιος μιλάει για μπαζώματα είναι για τα μπάζα». Η δημόσια ζωή έχει ένα ενοχλητικό χαρακτηριστικό. Οι δηλώσεις μένουν. Σήμερα η δικαιοσύνη καλείται να κρίνει αν υπάρχει ποινική ευθύνη και ποια είναι αυτή η ποινική ευθύνη. Αυτό είναι αποκλειστικά δική της δουλειά. Η κοινωνία όμως δικαιούται να θυμάται τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις που προηγήθηκαν για να τις συγκρίνει με όσα ακολουθήθηκαν. Γιατί από το πιο μπάζωμα μέχρι την παραπομπή στο δικό δικαστήριο υπάρχει μια τεράστια διαδρομή. Και αυτή η διαδρομή είναι καταγεγραμμένη. Αυτά είναι το μεγάλο θέμα το οποίο υπάρχει. Και εδώ υπάρχουν βέβαια και οι συγγενείς. Πάμε να ακούσουμε, ή μάλλον να το κάνω μετά το διάλειμμα, να ακούσουμε και το γιο του Παυλίνη Μπόζο, ο οποίος καταθέτει κάτι το οποίο μέχρι στιγμής, λέει, δεν το έχει πει. Θα ακούσουμε αυτή τη δήλωσή του που μίλησε μετά από τις διαφημίσεις.
7: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
7: και 6983 199 081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
21: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
20: Για πες λεπτομέρειες.
21: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
20: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
21: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
20: Σε ευχαριστώ, φίλε.
21: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Συνεχίζουμε. Είχα πει προηγουμένως ότι θα ακούσουμε το γιο του Παυλίνη Μπόζο, ο οποίος είδε, λέει ο ίδιος, το περιβόητο μπλεν βανάκι, ενώ υποστήριξε ότι κατάφερε να φτάσει πάρα πολύ κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν τα τρένα. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα, λέει, στο γεγονός ότι, όπως περιέγραψε, κανείς δεν τον σταμάτησε και είχε πρόσβαση στο χώρο, θέτοντας ερωτήματα για το ποιος θα μπορούσε να πλησιάσει και αν υπήρχε δυνατότητα αλλίωσης στοιχείων. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Εγώ το μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Είμαι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις και διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε ρεύμα, σταματούσαν τα τρένα μόνα τους. Αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκρουστούν, αυτό δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Και θα δηλώσω κάτι που δεν το έχω πει δημόσια καθόλου. Περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω, σήμερα κατέθεσα, ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και το μπλε βανάκι, και επίσης έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το γάμα, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς, είχα πρόσβαση. Ποιος μου λέει εμένα ότι εκείνη την ώρα, φανταστείτε τώρα ποιος μπορούσε να πάει εκεί και τι να πάρει και τι να αφήσει και τι να αλλοιώσει. Τρομακτικό.
0: Λοιπόν, αυτά λέει ο γιος του Παυλίνη Μπόζο, που έχασε τη ζωή του εκεί στο έγκλημα των Τεμπών. Πάμε να ακούσουμε όμως και την μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου.
2: Σήμερα κατέθεσα για την Κέλλη μου. Ήμουν η φωνή της Κέλλης μου μέσα στο δικαστήριο. Ό,τι έζησα, ό,τι έγινε, θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου, όσο γίνεται, να δικαστούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται από τον τελευταίο έως πιο ψηλά φτάνουν οι ευθύνες. Ουσιαστικά, δεν θα πω ψέματα, όχι ότι με ικανοποιεί αυτό. Σαν μάνα, θέλω το κακό που έκανα στο παιδί μου και στην οικογένειά μου να τους γυρίσει πίσω. Δεν θα πω ψέματα. Θέλω, όπως ρήμαξαν την οικογένειά μου, εύχομαι έτσι να ρημαχτούν και οι δικές τους. Σαν μάνα, αυτό θέλω.
3: Για την παραγωγή Πριαντόπουλου.
4: Αν θέλετε να ασχοληθεί αυτό, να
2: το πει. Το αυτονόητο, το αυτονόητο. Επιτέλους, επιτέλους το αυτονόητο.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου, που έχασε τη ζωή της στο έγκλημα των Τεμπών. Και βέβαια δεν χρειάζεται να ξεχάσουμε και κάποιες από τις δηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, να πάμε στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι έλεγε για τον Μπάζωμα στις 11 Τετάρτου του 2024.
6: Ποιο Μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο Γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
7: βαγόνια. Δεν το ξέρω.
6: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
8: Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
7: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
8: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
7: Έγινε κάποια σύσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού και απουσία εισαγγελέα για να αποφασιστεί.
9: Μα
7: μπάζωμα.
9: Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Αν τη σταματήσουμε επιτέλους αυτή την κουβέντα. Είναι βαθιά προσβλητικό αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς εκείνη την ώρα που είχαμε να διαχειριστούμε νεκρούς, έπρεπε να ανασύρουμε τους νεκρούς από τα συντρίμια. Το μέλημά μας ήταν η συγκάλυψη. Είναι ντροπή αυτή που τα λένε αυτά.
8: Έχω μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησαν να ριζώσουν οι θεωρίες των ξυλολίων. Ότι μετά τα Τέμπη όλο αυτό το το κύμα της χυδαίας παραπληροφόρησης και της εργαλοποίησης μιας τραγωδίας για το τι έγινε μετά το ατύχημα, τα μπαζώματα και όλα αυτά, ότι ουσιαστικά δεν απαντήσαμε με θάρρος και με τόλμη πολύ νωρίτερα.
9: Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
5: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα
9: ήτανε
5: του χώρου.
9: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε διάφορες στιγμές όπου προσπαθούσε να πει ότι δεν υπήρχε μπάζωμα, δεν υπήρχε συγκάλυψη, το μυαλό τους ήταν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που ήταν εκεί μέσα συντρίμια των τρένων, μάλιστα. Και μερικοί, λέει, πολίτες τους πίστεψαν. Μα εδώ είναι ολοφάνερο τι έχει γίνει με όλες αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση πάνω στο έγκλημα των Τεμπών. Είναι ολοφάνερο. Και φτάνουν και στο σημείο, γιατί το λέω και πάλι, δεν έγινε μόνο μπάζωμα, έγινε και ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Δηλαδή, τι θέλουν εδώ να συγκαλύψουν? Τι, για πέστε μου εσείς, όταν αφαιρούν στοιχεία που απαγορεύεται βάσει και διεθνών κανονισμών, αλλά και ελληνικών κανονισμών, όταν γίνεται ένα δυστύχημα, ότι πρέπει να μεριμνήσει μόνο η δικαιοσύνη, και υπήρξε και ένας αστυνομικός ο οποίος έλεγε εγώ δεν κάνω τίποτα αν δεν πάρω εντολή από τον εισαγγελέα, και τελικά αυτός ο αστυνομικός την πλήρωσε με δυσμενή μετάθεση. Τώρα τι να μας πει και ποιος να πιστέψει το Μητσοτάκη και όλα τα άλλα παρατρεχάματα τα οποία τα όσα μας έχουν πει, όπως είναι και αυτό που θα ακούσετε τώρα. Δηλαδή εδώ απορώ αυτός ο τύπος πως για αυτή τη δήλωσή του εδώ που κάνει, μιλάμε για τον Άδωνη, δεν κινήθηκε κανένας, μα κανένας εισαγγελέας.
10: Κύριε Στούμπο μου, είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα?
11: Βεβαίως. Και να πεις παίρνω αυτά τα μέτρα, επίκειται αυτό μέτρα, επίκειται αυτό.
10: Είπαμε ότι κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού αερίου, που αν σκάσει θα καεί όλη η Λάρισα. Που αν σκάσει θα καεί όλη η Λάρισα. Θα καεί όλη η Λάρισα.
0: Βλέπετε, είναι στο ίδιο αφήγημα όλοι. Στην ίδια γραμμή. Έτσι, το σως, το σκονάκι δηλαδή, το οποίο τους έχουν δώσει, να λένε και να παπαγαλίζουν. Το θέμα είναι όμως, όταν αυτή η δήλωσή του, το είσαι υπουργός μεταφορών, μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ότι τα τρένα έχουν πρόβλημα ασφάλειας. Αυτό κινεί αυτομάτως εισαγγελής. Γιατί ο καθένας, αυτοί που ζητάνε την ψήφο μας και τους ψηφίζουμε, τους ψηφίζουμε για ποιο λόγο? Για μια σταθερότητα, για μια ασφάλεια, να μην θέτουν τις ζωές μας σε κινδύνους και να προλαμβάνουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Εδώ δηλώνει ξεκάθαρα ο Άδωνης ότι γνώριζαν ότι τα τρένα έχουν πρόβλημα και σήμερα ακόμα έχουν πρόβλημα, και σου λέει με θράσος ότι δεν πρέπει ο υπουργός να προειδοποιήσει τους πολίτες ότι τα τρένα έχουν πρόβλημα. Το καλύπτουμε. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Γιατί πολύ πιο απλά είμαστε άχρηστοι και ανίκανοι. Το αν υποθούν, αν τους λέμε άχρηστους και ανίκανους, είναι τόσο μικρό αυτό μπροστά στο έγκλημα το οποίο έχουν κάνει. Έχουν χάσει τη ζωή τους 58 αθώοι άνθρωποι, τα περισσότερα παιδιά. Λοιπόν, τώρα τι άλλο να πεις? Πού να κάτσεις εδώ πέρα? Τι θα μπορούσε να πει κανείς σε αυτούς εδώ τους τύπους που σου ζητάνε και άλλη μία τετραετία για να σε τελειώσουν εντελώς? Λοιπόν, για να πάμε σε ένα θέμα. Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές. Έχουμε αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, αυτή η εταιρεία, γιατί έγινε και καταγγελία στο ΕΣΟΥΡΟΥ, αυτή η εταιρεία και εμένα μου έχει προκαλέσει αρκετές φορές πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, έγινε το εξής. Δημοσίευσε η εταιρεία Interview για την σελίδα Politic μία δημοσκόπηση. Η καταγγελία που έχει υπάρξει είναι ότι η δημοσκόπηση αυτή είναι μαϊμού. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν μπανάνες και ουρά, ήταν μαϊμού. Δηλαδή, κατευθυνόμενη. Την καταγγελία έκανε ο δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος προς το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ενώ την κοινοποίησε προς την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, την Προεδρία της Κυβέρνησης, τα πολιτικά κόμματα, τον Σύλλογο Εταιριών, Δημοσκοπήσεων και Έρευνας, καθώς και τις δικαστικές αρχές και τις δημοσιογραφικές ενώσεις. Ο κ. Παπαδόπουλος καταγγέλει ότι η εν λόγω εταιρεία, η Interview δηλαδή, προέβη σε εξαπάτηση και παραπλάνηση των ψηφοφόρων, καθώς η δημοσκόπηση διέρευσε έτοιμη, ακριβώς έτοιμη και με την αναγωγή και όλα αυτά που λέμε περιμέντιουμ και καφετζούδες, και δημοσιεύτηκε σε sites προτού ολοκληρωθεί επίσημα. Την ταυτότητα της έρευνας αναφέρεται ότι η συλλογή των δεδομένων έγινε στο διάστημα 23/9 έως 28/9, αλλά ο κ. Παπαδόπουλος εμφανίζει την καταγγελία στην καταγγελία του μια εικόνα βάσει της οποίας η έρευνα δημοσιοποιήθηκε μια ημέρα πριν ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Στην ίδια καταγγελία μάλιστα σημειώνεται ότι η εταιρεία Interview δεν αποτελεί μέλος του επίσημου Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας. Και κατά συνέπεια η δραστηριότητά της δεν υπόκειται, λέει, στους εσωτερικούς, ποιοτικούς και καταστατικούς ελέγχους του συγκεκριμένου εγχώριου θεσμικού οργάνου, γεγονός που έχει επανειλημμένως, λέει, προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες κριτικές ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων της. Γιατί την αναμεταδίδετε τότε? Γιατί τη βγάζετε και στα τηλεοπτικά παράθυρα? Και μάλιστα δεν τη βγάζετε με την προτίμηση ψήφου, αλλά με την αναγωγή ψήφου των μαϊμούδων εκεί πέρα με τις μπανάνες. Λοιπόν, έγινε αυτό και πάμε τώρα εδώ να ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό σχετικά με αυτό το θέμα της μαϊμού δημοσκόπησης, που προσωπικά εγώ θεωρώ, με την ταπεινή μου γνώμη, ότι δεν είναι η μόνη εταιρεία που κάνει μαϊμουδιές απάνω στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για να ικανοποιήσει και ευχαριστήσει εκεί το Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε.
12: Μια σοβαρή καταγγελία προς το ΕΣΟΥΡΟΥ για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων πραγματοποιήθηκε σήμερα. Πρόκειται για καταγγελία κατά της εταιρείας Interview, η οποία δημοσίευσε τη σχετική δημοσκόπηση. Η καταγγελία, που υπογράφεται από τον δικηγόρο Άρη Παπαδόπουλο και περιλαμβάνει και ψηφιακά πιστήρια, σύμφωνα με την καταγγελία, τα οριστικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης φέρονται να διακινήθηκαν σε κινητά τηλέφωνα μία ημέρα νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συλλογή δεδομένων. Η εν λόγω καταγγελία εκτός από το ΕΣΟΥΡΟΥ κοινοποιήθηκε στη δικαιοσύνη, στα πολιτικά κόμματα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στον πρόεδρο της Βουλής και στον Σύλλογο Εταιριών Δημοσκοπήσεων. Παραμένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ του Κότρα Κώστα Πελακίδα και τον Θόδωρο Τουσουνίδη. Κώστα, ξεκινάω από σένα.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα.
12: Πολύ περίεργη καταγγελία, πολύ περίεργη υπόθεση γενικά.
13: Σοβαρή υπόθεση, γιατί και σοβαρή καταγγελία. Τι λέει ο κύριος ο καταγγέλων? Ότι χθες το βράδυ στις 12 παρά 2 λεπτά, στις 11 και 58 δηλαδή το βράδυ,
12: να δούμε και τη σχετική πρώτη κάρτα,
13: η δημοσκόπηση, η οποία πρέπει να τελειώσει σήμερα το βράδυ.
12: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πιστήριο με το οποίο συνοδεύει ο κύριος Παπαδόπουλος.
13: Αυτή είναι ταυτότητα της έρευνας.
12: Την άλλη κάρτα, αν γίνεται. Το πιστήριο 1.
13: Εδώ λοιπόν είναι ότι ενώ έπρεπε να φτάσει, ενώ η έρευνα ολοκληρωνόταν στις 28/9, έφτασε στις 27/9 το βράδυ, 23 και 58 στο κινητό του. Αυτό δείχνει αυτό το στοιχείο το οποίο βλέπουμε εκεί.
12: Δηλαδή είχε τα αποτελέσματα μία μέρα νωρίτερα πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις.
13: Ακριβώς. Αυτό πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, σύμφωνα με αυτά που δηλώνει η
12: και
13: ίδια η Interview.
12: Στις 29 του μήνα που δημοσιεύθηκε η δημοσκόπηση, ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή που είχε ο δικηγόρος στο κινητό του τηλέφωνο 2 μέρες νωρίτερα.
13: Ακριβώς. 27 του μήνα, αργά το βράδυ, πήρε τη δημοσκόπηση και αυτή που κυκλοφόρησε 2 μέρες μετά ήταν ακριβώς η ίδια.
12: Να δούμε και τη δεύτερη κάρτα, το δεύτερο πιστήριο. Όλα αυτά έχουν πάει και στη δικαιοσύνη.
13: Ναι, ναι, είναι σειρά πιστήρια. Είναι πάνω από 20 τα πιστήρια τα οποία, ναι, τα οποία έχει στείλει, όχι μόνο στη δικαιοσύνη. Το έχει στείλει παντού. Το έχει στείλει στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Το έχει στείλει και σε πολιτικά κόμματα, στην πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και το έχει στείλει προφανώς και στην
12: δικαιοσύνη
13: και στους αρμόδιους θεσμούς.
12: Αυτό το πιστήριο, σύμφωνα με τον δικηγόρο, λέει ότι
13: η ταυτότητα της έρευνας,
12: η ημερομηνία διεξαγωγής θα ήταν μέχρι και τις 28
13: Ιανουαρίου.
12: Και λέει ότι στις 28 Ιανουαρίου 2049, δηλαδή το βράδυ, πριν μόλις ξεκίνησε η μέρα, είχαν ήδη τη δημοσκόπηση στον υπολογιστή.
13: Ακριβώς.
12: Αυτό λέει η καταγγελία.
13: Ακριβώς.
12: Και τώρα να θυμίσω και ένα πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Κόντρα, το οποίο είναι από τις 27 Αυγούστου και συγκεκριμένα λέει ότι ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Προφανώς δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτή την εταιρεία. Είναι ρεπορτάζ του Κόντρα. Που μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Διότι
13: απροπώ πάντως, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση όντως έχει μείωση της ψαλίδας, νομίζω το 1,4.
12: Σωστά.
13: Μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
12: Και πλέον είναι μια σοβαρή καταγγελία, την οποία πρέπει να ελέγξει και το ΕΣΟΡΟΥ και ο Σύλλογος των Δημοσκόπων και η δικαιοσύνη.
13: Να σημειώσουμε ότι η Interview δεν είναι μέλος του
12: Συνδέσμου
13: των εταιριών που κάνουν μετρήσεις, του ΕΔΕΑ. Η ίδια δηλώνει ότι ας κάνει τις έρευνές της με βάση τους κανόνες του ΕΣΟΜΑΡ.
12: Θόδωρε.
14: Είναι από τις λίγες φορές, εγώ κάτι ανάλογο με τόσο ισχυρές αποδείξεις όπως έχουν κατατεθεί από τον κύριο Παπαδόπουλο, τον δικηγόρο, τον Άρη Παπαδόπουλο, δεν θυμάμαι, σε έναν χώρο που έτσι κι αλλιώς έχει πληγεί η αξιοπιστία του και έχει γίνει αντικείμενο συζητήσεων εδώ και πολλά χρόνια. Τον χώρο των δημοσκοπήσεων και των εταιριών. Για το θέμα του ΣΕΔΕΑ, του Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς, είναι ένας ιδιωτικός εθελοντική εταιρεία για να συμμετέχει μια εταιρεία. Συμμετέχουν 25 εταιρείες σύμφωνα με τα στοιχεία μου, μόλις 25 από τις 65 που είναι δηλωμένες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση.
12: Μάλιστα.
14: Άρα δηλαδή άλλες 40 κινούνται εκτός ΕΔΕΑ. Άρα δεν μπορεί να γίνει κανένας είδους θεσμικός έλεγχος. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι αυτή η πολύ αχνή αδιαόρατη γραμμή μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και μελέτης των τάσεων της κοινής γνώμης με την εκμετάλλευση για προπαγανδιστικούς σκοπούς μιας δημοσκόπησης πλέον χάνονται και φαίνονται αυτή η γκρίζα ζώνη και το πώς αυτό γίνεται εργαλείο επηρεασμού της κοινής γνώμης. Να δούμε τα επόμενα βήματα γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
12: Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και την απάντηση.
14: Έχουν ενημερωθεί όλες οι θεσμικές αρχές από τον κύριο Παπαδόπουλο και έχει σταλεί η καταγγελία του.
13: Και ο ιδιοκτήτης εταιρείας σήμερα έκανε και δηλώσεις για την νέα δημοσκόπηση του κανονικά, έτσι, σαν να μην υπήρχε κάποιο ζήτημα. Να δούμε τι θα πει, πώς θα αντιδράσει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Είναι και το αρμόδιο.
0: Λοιπόν, αυτά τα περί μαϊμούδων και δημοσκοπήσεων. Τώρα ο λόγος βέβαια είναι για την Interview. Έτσι, για την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, η οποία φτάνει το Μητσοτάκη 30%, 31%, 32%. Και βέβαια εδώ έχουν δημιουργηθεί τόσα μα τόσα πολλά ερωτηματικά, πως συνεχίζουν και Interview και άλλες δημοσκοπικές εταιρείες να παίζουν αυτό το παιχνιδάκι που προφανώς από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα για να κάνουν προπαγάνδα, ακούστε για αυτή η λέξη, και να επηρεάσουν το κοινό, τον κόσμο δηλαδή, τι γίνεται. Και το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, το να στείλουν κάποιες δημοσκοπήσεις, ακόμη και με τα ποσοστά που παίρνει ο κόσμος, πιάνοντας τα ποσοστά που εδώ και πάλι υπάρχει ένα θολό τοπίο, δεν ξέρουμε αν ο κόσμος αυτός, γιατί θα ακούσετε και συνέχεια και άλλο ένα ηχητικό, πώς γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και πώς μπορεί κανένας να ψηφίσει 2 και 3 φορές το ίδιο άτομο κτλ. Είναι το εξής, το μεγάλο εδώ πέρα. Σου λέει έχουμε 15% αναποφάσεις τους. Έτσι, πέρα από τα ποσοστά που έχουν πάρει τα κόμματα που κάποιοι ερωτηθέντες έχουν επιλέξει. Μπορεί να μας πει κάποιος έτσι, ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι αυτό. Πώς είναι δυνατόν να ξέρει, γιατί αυτοί που λένε δεν δεν έχω αποφασίσει ή δεν απαντώ, μπορεί να έχει κάποιους οι οποίοι δεν πάνε και να ψηφίσουν. Έτσι. Πώς συγκαταλέγει λοιπόν όλους αυτούς ότι θα ψηφίσουν π.χ. κάποιο κόμμα από αυτά τα οποία υπάρχουν? Πώς? Δηλαδή είσαι θεός, είσαι γκουρού, είσαι δεν ξέρω κι εγώ φακίρις, τι είσαι, καφετζού, είσαι χαρτορίχτρα, τι είσαι δηλαδή? Και ξέρεις ο αναποφάσιστος τι θα ψηφίσει και μου χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία παραδείγματος χάρη από 24 στο 30%. Και μετά δεν σου βγάζει εσένα που θα έπρεπε το σωστό να είναι να σου λέει ότι οι βασικές απαντήσεις είναι αυτές. Και όχι το κατεκτίμηση ψήφου. Τέλος πάντων, για πάμε να ακούσουμε και το άλλο, το πώς θα ακούσετε η φωνή του λίγο αλλοιωμένη για ευνόητους λόγους. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
15: Την έχουμε επαναλάβει για πρώτη φορά πριν από έναν περίπου χρόνο, ήταν Δεκέμβριο του 2024, όταν μας ήρθε ένα email καλή ώρα όπως μας ήρθε τώρα, από μία δημοσκοπική εταιρεία, συγκεκριμένα την εταιρεία Interview. Έχω ανοίξει το email αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή, σε σταθερό, σε ένα tablet και σε ένα κινητό τηλέφωνο. Εντάξει, είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία, η ίδια πλατφόρμα. Θυμίζω ότι πριν από έναν χρόνο είχαμε με αυτή τη διαδικασία μπορέσει να ψηφίσουμε 3 φορές από ένα email το οποίο ήρθε στο ίδιο email στην δημοσκόπηση την οποία έτρεχε η ίδια η συγκεκριμένη εταιρεία. Το επανέλαβα το πείραμα και μετά από κανένα τρίμηνο από την αρχική ημερομηνία που το είχαμε κάνει Δεκέμβριο του 24 και ξανά μπορέσαμε να ψηφίσουμε πολλαπλές φορές στην ίδια δημοσκόπηση. Έχει περάσει ένας χρόνος, το έχουμε καταγγείλει, το έχουμε αναδείξει και δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής. Πάμε ξανά σήμερα, είναι 20 Νοεμβρίου 2025 και θα προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία. Πρώτα από το σταθερό υπολογιστή, μετά από το τάμπλετ και μετά από το κινητό τηλέφωνο. Είναι ένα email το οποίο ήρθε πριν από λίγα λεπτά από την ίδια τη συγκεκριμένη εταιρεία, στο ίδιο email και πάμε να δούμε αν θα γίνει. Ξεκινάμε με το σταθερό υπολογιστή. Πατάμε στο ξεκινήστε. Θα μας ανοίξει λογικά την σελίδα όπου μπορούμε να ψηφίσουμε τη διαδικασία. Πανελλαδική, Νοέμβριο 2025, έρευνα της Interview. Πάμε. Επόμενη. Πανελλαδική, λοιπόν, κατά την άποψή σας η χώρα κινείται προς τη σωστή, τη λάθος κατεύθυνση. Ας βάλουμε τη σωστή εμείς. Τη σωστή να βάλουμε. Τη σωστή να βάλουμε. Ωραία. Πανελλαδική, πιο από τα παρακάτω έχετε περιορίσει. Κρέας, λαχανικά, φρούτα, ψάρι, γαλακτοκομικά, γλυκά δεν έχω περιορίσει τίποτα. Ας πάρουμε ότι έχουμε περιορίσει το κρέας. Όλα βασικά θα μπορούσαμε να τα επιλέξουμε. Μπορούμε και άλλα. Αν μπορούμε. Πάρ' τα όλα. Σε παρακαλώ. Α, όχι, συγγνώμη, περίμενε. Εμείς είπαμε, είναι μέχρι 4 επιλογές. Δεν έχω περιορίσει τίποτα. Είμαστε υπέρ της κυβερνήσεως. Λύση τα άλλα. Ωραία. Δεν έχω περιορίσει τίποτα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Επόμενη. Ποιο από τα παρακάτω έχετε περιορίσει μέχρι 3 επιλογές. Διακοπές, ταξίδια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ότι εδώ υπάρχει βέβαια και βίντεο. Σε αυτό το οποίο εσείς δεν το βλέπετε, ραδιόφωνο είμαστε, είναι ότι μπορείς σε αυτές τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα αναφέρεται στη συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έχει γίνει καταγγελία, παρακαλώ, για μαϊμούδιες αποτελεσμάτων, ότι μπορεί το ίδιο άτομο και αυτοί που το γνωρίζουν βέβαια να ψηφίσουν το κόμμα 2-3, το ίδιο κόμμα 4 φορές. Βέβαια, εδώ υπάρχει κάτι δυσανάλογο. Δηλαδή, γιατί σου λέει τώρα η Interview π.χ. γιατί τώρα να μπαίνουν σε τέτοιο κόπο τα τρολάκια, αυτά τα οποία ξέρουν το κόλπο να βγάζουν και να εκτοξεύουν τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλα ποσοστά και να μην γίνεται κατευθείαν μέσα από την εταιρεία. Εκεί υπάρχει και η συγκεκριμένη καταγγελία που έχει κάνει ο δικηγόρος. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο Ελλάδα για να ξέρουμε. Αυτά τα όμορφα, δηλαδή, δεν ξέρω τι είμαστε σε αυτή τη χώρα. Θα μου πείτε τώρα, όλοι εμείς, για να το βάλω πιο απλά το θέμα, όλοι εμείς περιμένουμε να μας πει μία δημοσκόπηση αν περνάμε καλά, δεν περνάμε καλά ή ποιο κόμμα προτιμάμε. Δεν βλέπουμε δηλαδή τις τιμές, την ακρίβεια. Δεν βλέπουμε την υγεία που πάει. Δεν βλέπουμε την παιδεία. Δεν βλέπουμε κατά πόσο η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για σημαντικά προβλήματα του τόπου. Το βλέπουμε. περιμένουμε τη δημοσκόπηση να μας πει. Δηλαδή και μέσα από τη δημοσκόπηση θα βγουν κάποιοι οι οποίοι θα πούν περνάμε καλά. Αυτή είναι το 12 περίπου της 100. Το υπόλοιπο δεν περνάει καλά βάσει των όλων στοιχείων και δεν είναι δημοσκοπήσεις, είναι αποτελέσματα της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διάφορες εδώ, η ΙΝΚΑ και τα λοιπά εταιρείες οι οποίες υπάρχουν και είναι οργανισμοί και ελέγχουν αν όλα αυτά είναι στο πλαίσιο το οποίο μας παρουσιάζουν μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Αν και πολλές δημοσκοπήσεις έχουν προτιμήσει το χάος παρά το Μητσοτάκη σε υψηλά ποσοστά, 80% σου λέει χάος. Γιατί εδώ σου λέει ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Ο Μητσοτάκης έχει φέρει σε αυτή την τοξικότητα τη χώρα. Ο Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι μαζί.
16: Σάμος. FM στους 102.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης. Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
20: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
20: και 6977-8093-89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι.
21: Στα χείλη.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Σαρώνει στην άσφαλτο.
25: Σκίζει τα κύματα.
24: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
25: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
24: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
25: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
24: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
25: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
24: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
25: Για Μότο και Μαρίν.
24: Στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Ο Χρήστος μου στέλνει και λέει: εντάξει, τι περίμενες, θα έχετε πει και εσείς από το ραδιόφωνο σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και πολύ σωστά όλα αυτά. Και προσυπογράφω, λέει, τα όσα είπατε, λέει, κύριε Μιχαήλ, όσον αφορά για τους αναποφάσεις τους και την εκτίμηση ψήφου. Μάλιστα. Έχουμε έτσι πολλά τώρα. Έχουμε μαϊμούδες. Καλά, τα ξέραμε αυτά περί Μητσοτάκης είναι πάνω, ρε παιδιά. Δεν είναι κανένας άγιος, ας πούμε, να πείτε ότι εντάξει, ή έχει δείξει καμία ιστορία πριν ότι εντάξει, είμαστε, είναι οκ okay κτλ. Έχει δείξει το ποιόν του και από τις εκλογές που έγιναν στις εσωκομματικές στη Νέα Δημοκρατία. Από τότε τα έχουμε δει όλα αυτά. Τι περιμένετε, να πάει να δουλέψει το σύστημα, δηλαδή προς τη θετική πλευρά, προς το καλό του κόσμου. Και γι' αυτό έχει βάλει και τους διάφορους παρατρεχάμενους υπουργούς εκεί πέρα, μας λένε τα διάφορα και να προσβάλλουν βέβαια και τον κόσμο. Για να πάμε να δούμε την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, συζητώντας με την. Για να πάμε να δούμε την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, συζητώντας με την

0: τις διάφορες παραφωνίες αυτών το, οι οποίοι καλοτρώνε και μας ζητάνε την ψήφο μας, αλλά μας κουνάνε και τον δάχτυλο μετά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο πιστεύω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να νιώθει και πολύ καλά και όχι ευχαριστημένος. Να νιώθει με όλα αυτά τα οποία ακούει, δηλαδή δεν φταίει καθόλου ο ίδιος, δεν φταίει και τα μνημόνια, δεν φταίει και αυτά που φάγανε, δεν φταίει, ο κόσμος δεν φταίει. Κάποιοι κολλητοί μόνο ήταν μαζί δίπλα, όπως είναι και τώρα. Και τελικά βρίσκει ο κόσμος τον πελά του και του κουνάνε κάποιοι εκεί πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και το δάχτυλο. Είσαστε, λέει, φτωχοί, λέει η άλλη, η Δόμνα Μιχαηλίδου, λέει, και κάνετε και πολλά παιδιά. Και από την άλλη μας λένε για. Συγγνώμη, πήρα φόρα. Μας μιλάει μετά για υπογεννητικότητα.
1: Δεν είχαμε ξανά την ευκαιρία να τα πούμε. Εγώ, όπως πολύ σωστά είπατε, από την μεριά τώρα ενός πολιτικού χώρου, γιατί είμαι πλέον μέλος του συντονιστικού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα έτσι και από τη δική σας συχνότητα να αναφερθώ στα υπόλοιπα μέλη που... από τη Σάμο είναι ο Δημήτρης ο Καρβελάς, από τη Δημοτική Ενότητα του Πυθαγορείου, έτσι εγώ είμαι από το Βαθύ.
0: Ναι.
1: Η Αριάδνη, η Ρίγλη είναι από το Καρλόβαση και ο Νίκος Ολοκουπάνος επίσης και αυτός από το Καρλόβαση. Ναι. Όσον αφορά την Ικαρία είναι η Ειρήνη Γαγλία και ο Δημήτρης ο Δουρής. Και από τους φούρνους ο Νίκος Ογλαρός. Έτσι εγώ θα ήθελα λίγο την ευκαιρία, μια που τα λέμε τώρα στο ραδιόφωνο, να διευκρινίσω ότι αυτό είναι το συντονιστικό του νομού ΣΑΜΟ.
0: Α, και το κάνατε δηλαδή, το φτιάξατε.
1: Ανήκει στο... Ναι, εκπροσωπεί το νομό, όχι το νησί. Δηλαδή τη ΣΑΜΟ, την Ικαρία και τους φούρνους.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Γιατί... Εντάξει, ακούστηκαν κάποια σχόλια του στήλου ότι να μωρέ, δεν είχαν, λέει, κόσμο τη ΣΑΜΟ να βάλουν και βάλουν από την Ικαρία.
0: Α, όχι, δεν ισχύει αυτό, γιατί η Ικαρία δεν είναι καλά.
1: Διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αφορά το νομό ΣΑΜ. Αυτό το συντονιστικό είναι 7 μελές. Όπως ξέρετε καλά, στο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν έχει γίνει συνέδριο μελών για να ψηφιστούν τα όργανα. Προς το παρόν και μέχρι τις εκλογές θα πάμε έτσι. Και αργότερα, αμέσως μετά τις εκλογές, όπως έχει δεσμευτεί και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και έχει πει, θα προχωρήσουμε στο συνέδριο, ιδρυτικό συνέδριο ουσιαστικά θα είναι, και προγραμματικό, για να μπορέσουμε να πάρει αυτό και την μορφή, τα όργανα και τη μορφή ενός παραδοσιακού σε εισαγωγικά κόμματος. Και γιατί αυτό, γιατί έχει επιλεγεί αυτό το κόμμα να δουλεύει σε δύο ταυτόχρονα, με δύο εργαλεία, δηλαδή το παραδοσιακό, το διαζώσεις, που ερχόμαστε σε επαφή και με τα υπόλοιπα μέλη και με τον κόσμο, και το υβριδικό που έχει να κάνει με την πλατφόρμα του My Ελλάς, όπου όποιος θέλει μπορεί να μπει, να ενημερωθεί, να υπογράψει την διακήρυξη ή και να προχωρήσει την εγγραφή του ως μέλος του κόμματος. Και αυτό γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν δηλώσει την αδυναμία στην φυσική τους παρουσία, στο να μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους για να υπάρχει αυτό το feedback, και έτσι επιλέχθηκε και αυτή η μορφή λειτουργίας. Να κλείσουμε λοιπόν την παρένθεση και να πάμε σε όλα αυτά τα που είπατε. Εντάξει, και μόνο ότι ο χαρακτηρισμός και ο διαχωρισμός των Ελλήνων πολιτών σε νοικοκυρέους και κακομύριδες,
0: άλλο και αυτό, ναι.
1: Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει πια στοιχειοδός συνέστηση. Δηλαδή εμείς που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, που από τις 20 του μήνα και μετά ζοριζόμαστε, που βλέπουμε με δέος την τιμή του πετρελαίου κάθε μέρα να αυξάνεται, που αγωνιούμε το πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες και ιδιαίτερα τις ανάγκες σε θέρμανση, γιατί 1.750 ευρώ τόνος το πετρέλαιο, ενώ πέρσι αντίστοιχα ήταν 1.050, είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση για μας. Εμείς λοιπόν που παραπονιόμαστε, είμαστε κακομύριδες, έχουμε τη στάμπα αυτού που στη ζωή του δεν έχει γίνει πλούσιος, ζει μόνο από το μισθό του, δεν έχει κάνει ρεμούλες και από πάνω είναι και κακομύριδες.
0: Δεν είναι ότι δεν έχει γίνει πλούσιος. Δεν έχει εκμεταλλευτεί, δηλαδή, εις βάρος των ανθρώπων του, όπως είναι ο Χασάπης Φραπές και Σεμερτζίδου και τα άλλα, έτσι, αυτά τα προϊόντα εκεί πέρα. Γιατί δεν είναι άνθρωποι αυτοί όταν εκμεταλλεύεσαι κάτι και το στερείς από συνανθρώπους σου. Και αυτή είναι η νοικοκυρέη, δηλαδή. Αυτό μας λένε, δηλαδή. Έτσι, για να πάμε σε αυτούς, στους νοικοκυρέους, να τους αντιγράψουμε και να γίνουμε και εμείς νοικοκυρέοι στο ίδιο στυλ. Δηλαδή, μια.

0: Μια Ελλάδα, τι να πω τώρα, έτσι,
1: Νοικοκυρέων σε εισαγωγικά.
0: όλου του ποινικού κώδικα. Μάλιστα.
1: Και βέβαια, εντάξει, εγώ χωρίς, συγγνώμη, να είμαι αρμόδια να κάνω υποδείξεις, καλό θα ήταν το κυβερνών κόμμα, συγγνώμη, να μαζέψει τα στελέχη του, να τους κουνήσει, να τους τραβήξει λίγο το αυτί,
0: Μα τι να τραβήξει, αφού
1: γιατί...
0: ο ίδιος ο Μητσοτάκης πρωτοστάτησε αυτό. Τι να
1: Εντάξει.
0: τραβήξει. Τι να
1: Εγώ
0: τραβήξει.
1: μια υπόδειξη κάνω από εκεί και πέρα.
0: Συγγνώμη, είναι η μόνη δήλωση η οποία έχει προσβάλει τον κόσμο και τον έχει κάνει να
1: Πώς.
0: αγανακτήσει. Δεν είναι η μόνη.
1: Εντάξει, να θυμηθούμε, το Τσάπας πέθανε παλιά, ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι αν δεν μπορείτε, δεν σας κάνει φωτοπλήρωση στις αμνιώτες να έρθετε κολυμπώντα,
0: Ναι, έχουμε ακούσει ώρα.
1: όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Εντάξει, υπάρχουν πολλά, δηλαδή θα μπορούσε να γραφτεί ολόκληρο τεύχος
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: διαμαντιών σε αυτή την 7 ετία, 6,5 χρόνια τώρα, που διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ καλοπροαίρετα το λέω, δηλαδή καλό είναι να υπάρχει έτσι, στα στελέχη μια ενσυναίσθηση, γιατί ο κόσμος, εντάξει, δεν είναι και
0: Δεν φταίει ο κόσμος, sorry.
1: χαζός.
0: Ναι. Και δεν φταίει
1: Δηλαδή δεν
0: κιόλας.
1: μπορεί, μέχρι πότε θα ανέχεται όλα αυτά. Βέβαια, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ότι πιστεύουμε ότι πρέπει. Και σε αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη, μερίδιο ευθύνης, και το αναλαμβάνουμε και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την προσπάθεια, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον πείσουμε τον κόσμο να σηκωθεί από την καρέκλα του, ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ότι εντάξει, δεν βάλαμε όλοι το χέρι στο μέλι. 4,5 χρόνια διακυβέρνησης τουλάχιστον δεν έχει ακουστεί για κανέναν από όσους είχαν κυβερνητικές ευθύνες και κυβερνητικούς στόχους ότι έχουν κάνει το παραμικρό. Όμως θα πρέπει ο κόσμος αυτό να το καταλάβει. Εγώ δεν λέω βέβαια ότι όλοι στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι κατέχουν κυβερνητικές θέσεις βάζουν το χέρι στο μέλι, αλλά το ότι αυτή τη στιγμή είμαστε οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάτι έχει να πει.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να το δει αυτό το πράγμα, να ενημερωθεί καταρχήν, γιατί η ενημέρωση δεν είναι μόνο ότι μας σερβίρουν τα βραδινά δελτία ειδήσεων του συστημικών μέσων ενημέρωσης.
0: Σωστά.
1: Ενημέρωση είναι και το διαδίκτυο, είναι οι ειδικές ραδιοφωνικές εκπομπές. Ο κόσμος γενικά μπορεί να ενημερωθεί και από αλλού. Και εδώ είναι και η δική μας ευθύνη να έρθουμε σε επαφή με αυτόν τον κόσμο, και αυτό θέλουμε να κάνουμε το αμέσως ερχόμενο διάστημα, να έρθουμε σε επαφή με αυτόν τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε, να μιλήσουμε, να ακούσουμε τις αγωνίες του, να μας πει τα παράπονά του, τι κάνουμε λάθος, να μας διορθώσει, να υπάρχει αυτή η διάδραση, και από εκεί και πέρα είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Νομίζω ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, όπως όλοι έτσι το διαβλέπουν.
0: Ναι.
1: Και για το θέμα το οικονομικό, αλλά και το θέμα της παγκόσμιας ειρήνης. Έχουμε δύο πολέμους οι οποίοι μένονται πολυετής, αυτό στην Ουκρανία πλέον, και βλέπουμε και ότι στη Μέση Ανατολή η κατάσταση αντί να διορθωθεί κάπως χειροτερεύει. Μία δήλωση του Τραμπ και το πετρέλαιο εκτινάζεται στα ύψη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί
0: Καλά,
1: άλλο αυτή
0: αυτά
1: η
0: είναι
1: κατάσταση.
0: παιχνίδια των πολυεθνικών και της Αμερικής,
1: Είναι
0: η οποία
1: παιχνίδια, γιατί
0: κερδίζει.
1: κάποιοι από αυτά, βεβαίως, όχι απλά κερδίζουν, κύριε Μιχαήλ, πλουτίζουν. Μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια που
0: βέβαια.
1: Χορεύουν γύρω μας, μας ζαλίζουν και δεν μπορούμε, έχουμε παγώσει και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Πρέπει όμως να αντιδράσουμε, γιατί αν δεν αντιδράσουμε, δυστυχώς, η κατάσταση θα είναι ακόμη χειρότερη. Τώρα βέβαια το πόσο χειρότερο είναι, δεν έχει αποδείξει
0: Ναι, αλλά
1: τελικά η
0: ξέρετε,
1: ιστορία αυτό, ότι
0: επειδή
1: δεν υπάρχει πάτος.
0: οι σχέσεις μας με την Αμερική δείχνουν κάτι παραπάνω, όχι συμμαχικές, δείχνουν μια πλήρη εξάρτηση και μια κατάσταση την οποία υπακούμε κατά γράμμα, σε ό,τι μας λένε οι Αμερικανοί. Τώρα...
1: Και ξέρετε, έτσι να διευκρινίσω εδώ, γιατί όταν μιλάμε για Αμερική, προφανώς μιλάμε για την κυβέρνηση, γιατί είδαμε ότι στην πρόσφατη σύνοδο του ΟΗΕ και αντιδράσεις υπήρχαν και συλλήψεις υπήρχαν και διάσημων, μάλιστα, ηθοποιών κτλ. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα να κάνουμε, γιατί πιστεύουμε, εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι υπάρχουν δύο Αμερικές. Το θέμα είναι ποια υπερισχύει, και αυτή τη στιγμή υπερισχύει αυτή η Αμερική που εσείς και εσείς περιγράφετε. Υπάρχουν όμως έτσι νησίδες αντίστασης. Να θυμίσουμε την πολύ καλή προεκλογική εκστρατεία που έκανε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Μαπντάνη. Αντίστοιχη προεκλογική εκστρατεία έκανε και το Γκελίν και στο Βερολίνο, και πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι θα πρέπει τα σύγχρονα κόμματα, και ιδιαίτερα τα καινούργια πολιτικά κόμματα, να αφουγκραστούν αυτή την αγωνία των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, γιατί και στη Νέα Υόρκη αλλά και στο Βερολίνο οι νέοι άνθρωποι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και έδωσαν τη νίκη και στο Μαμπτάνι και στο Ντιλίνκε. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσουμε τη νέα γενιά, η οποία βλέπει ότι θα ζήσει χειρότερα από ό,τι έζησαν οι γονείς τους και οι παππούδες τους, και αυτό είναι τραγικό.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί εμείς σαφώς ζήσαμε εποχές που ήταν καλύτερες από αυτές που ζήσαν οι γονείς μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι και δικό μας χρέος αυτό, απέναντι στη νέα γενιά που έρχεται να πάρει πια τα σκύπτρα, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, να δώσουμε εκείνα τα εχέγγυα και να προλιάνουμε το έδαφος, ούτως ώστε να ξεπροβάλλει ένας νέος κόσμος, ένας καλύτερος κόσμος, που θα μπορεί να ζήσει ο κάθε ένας και η κάθε μία με ειρήνη, με ασφάλεια και με ευημερία.
0: Λοιπόν, για να πάμε έτσι λιγάκι, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Εντάξει, είμαστε ένα προτεκτοράτο της Αμερικής, του Ισραήλ, της Γερμανίας. Το έχει φανεί αυτό ξεκάθαρα και στα προηγούμενα χρόνια και τώρα το ακριβώς.
1: Ναι, η εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτή που μας αξίζει. Δηλαδή, έχει την χρειά ενός ανθρώπου που είναι υποτελής και όχι μιας χώρας που θέλει να έχει έναν ρόλο ισότιμο, αυτόνομο, ναι, και να προβάλλει και να προτάσει μάλλον τα συμφέροντα των πολιτών της.
0: Ναι. Και εδώ θα πρέπει όποιος αναλάβει μετά τις εκλογές, λέμε παραδείγματος χάρη ο κύριος Τσίπρας. Τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει δείξει μια φιλοπόλεμη κατάσταση απέναντι στη Ρωσία, χωρίς η Ρωσία να έχει δείξει απειλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο στην Ουκρανία έχει εκδηλώσει εκεί πέρα και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Εμείς τι θα κάνουμε σε αυτό? Θα συνεχίσουμε τις κυρώσεις με τη Ρωσία? Άμα τις συνεχίσουμε, πάει να πει ότι ο κόσμος θα είναι πλέον εξαρτώμενος από το αμερικανικό LNG, πετρέλαιο κτλ., που αυτό ανεβαίνει συνέχεια και έχει φτάσει, ας πούμε, μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Και το είπατε εσείς για το χειμώνα, ο οποίος ήταν αρκετά δύσκολος. Τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας? Θα πει stop στις κυρώσεις με τη Ρωσία? Γιατί είναι και μια λύση αυτή, ξέρετε, στο να λύσει ένα πρόβλημα ενέργειας.
1: Το θέμα αυτό είναι πολυδιάστατο. Το ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι κατώτερη των περιστάσεων που έχει να αντιμετωπίσει είναι γεγονός. Δυστυχώς συμπεριφέρεται σαν να δεμένει στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και κατ' επέκταση υπηρετώντας τα συμφέροντά τους, όντως ζημιώνει τους Ευρωπαίους πολίτες. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δοθεί μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, γιατί ξέρετε, το έχω ξαναπεί, ότι τα κράτη έχουν συνέχεια. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι σηκώνομαστε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνετε εσείς ό,τι καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι θα είμαστε αφελείς να λέγαμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί η μάχη εκεί, όπως την, και γιατί να σας πω κάτι, υπάρχουν περιθώρια. Τη μάχη αυτή την έχει δώσει και ο Σάντσεθ στην Ισπανία, την έχουν δώσει και άλλοι πολιτικοί και συντηρητικοί πολιτικοί. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην Αυστρία πάρθηκαν μέτρα και δεν περίμεναν αυτό που λέει εδώ ο Πρωθυπουργός μας, ότι θα πρέπει να πάρω την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειώσω το ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Αυτό είναι ψέματα, ναι.
1: Ή για να μειώσω την τιμή στην Αγγλία και τον ειδικό φόρο. Επομένως πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτή, και να μην το χρησιμοποιούμε σαν άλοθη και σαν μπαμπούλα, ότι φταίει η κακιά Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μας αφήνει να βρούμε και άλλους τρόπους και άλλες διεξόδους. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία δεν υπάρχει βενζίνη των 2,20 ευρώ,
0: όχι,
1: ούτε καν στην Κύπρο, στην Αυστρία, στην Ιταλία που έχουν μια κυβέρνηση.
0: Στα Σκόπια, ναι. Στα Σκόπια που είναι ένα μικρό κρατήδιο. Ναι.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο, η πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να δώσουμε μια διπλή μάχη σαφώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει η εξωτερική πολιτική, αλλά και να αλλάξει το αφήγημα αυτό. Υπάρχει και δημοσιονομικός χώρος και περιθώριο. Να πω έτσι 2-3 πράγματα που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, η μείωση του ΦΠΑ, η μείωση του ειδικού φόρου, η μείωση της τιμής στην Αγγλία, όλα αυτά τα πράγματα, ένα, το καθένα μόνο του ή ένα μείγμα αυτών, υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για να μπορεί να ανακουφιστεί ο Έλληνας πολίτης. Εγώ δεν είδα σήμερα αν ανακοίνωσαν τα μέτρα. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμη.
0: 5 λεπτά μείωση βενζίνα, δεν είναι πολλά. Έτσι, απλώς για να κοροϊδέψει τον κόσμο.
1: Εντάξει, ούτε καν ασπιρίνη στον σοβαρά νοσούντα ασθενή δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Επομένως, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει, δεν έχει την πολιτική βούληση, γιατί θέλει και να εξυπηρετήσει και εξαρτάται από συμφέροντα τα οποία την κρατάνε. Αυτή τη στιγμή. Εμάς λοιπόν δεν μας κρατάει κανείς, ούτε οι μεγαλοεπιχειρηματίες, ούτε τα καρτέλ της ενέργειας, ούτε οι μεγάλοι έτσι δημοσιογραφικοί οργανισμοί. Ναι. Επομένως λέμε ότι μπορούμε, θέλουμε και μπορούμε και ξέρουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την πολιτική που μας κάνει κάθε μέρα να υποφέρουμε όλο και περισσότερο.
0: Ναι, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Μπήκαμε σε κάποια μνημόνια. Έγινε η καταστροφή αυτής της χώρας. Αλώθηκε η χώρα από ξένες εταιρείες, γερμανικές, ιταλικές, κινέζικες. Έχει γίνει ένας χαμός εδώ πέρα. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη, ακούμε το ένα. Βγήκαμε από τα μνημόνια, ενώ παραμένουν οι μισθοί και οι συντάξεις στην ίδια κατάσταση. Έχουμε μια ΑΔΕ η οποία έχει επικαλύψει την εφορία, τη γνωστή εφορία που είχαμε κάποτε. Είμαστε σε μια σκληρή βάση επιτήρησης, ενώ έχουμε, λέει, υποτίθεται βγει από όλα αυτά. Έχουμε υποθηκεύσει τη χώρα. Και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε και τι παράγει αυτή η χώρα στο επόμενο διάστημα? Εντάξει, καλά τα λέτε αυτά, να μειώσετε, να κάνετε, να δείξετε ΦΠΑ κτλ. Στην Ελλάς. Αλλά εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα για τα οποία έχει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν συμπεριλάβουμε και την Ουκρανία, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και στέλνουμε κάτι δισεκατομμύρια εκεί, και στην Ελλάδα πάνω πέσαν σαν ίενες να τη φάνε και την τρώνε ακόμα, εδώ ποια Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια πράγματα και ποια καλυτέρευση?
1: Γι' αυτό σας είπα σαφώς ότι θα πρέπει να δοθεί μια διπλή μάχη. Μια μάχη στο εσωτερικό της χώρας και μια στο εξωτερικό που έχει να κάνει με την
0: Ελλάδα. Αν πηγαίνουμε χέρι-χέρι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σου λέει κυρώσεις στη Ρωσία και συνεχίζονται κυρώσεις στη Ρωσία, εμείς από πού θα πάρουμε πετρέλαιο? Θα παίρνουμε το Αμερικάνικο. Ο Αμερικάνος αυτό θέλει και γι' αυτό έχει δημιουργήσει και την ιστορία κάτω με το Ιράν.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Τα ξέρουμε τα παιχνίδια αυτά.
1: Να μην όμως χρησιμοποιούμε την κακιά Ευρωπαϊκή Ένωση σαν άλωθη, γιατί έτσι ξεπλένουμε τον κύριο υπεύθυνο που αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μας είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε το φόρο κατανάλωσης, ούτως ώστε η βενζίνη από το 2,20 να πέσει, λέω εγώ, μια τιμή στο 1,80. Άρα λοιπόν, όπως είπα ξανά, βούληση πολιτική δεν υπάρχει. Αν λένε ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα ξεπλένουμε πολύ απλά την κυβέρνηση. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε κατανοητό στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά να ρίχνουμε στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει τις ευθύνες της. Δεν λέει κανείς και δεν λέει κανείς το αντίθετο. Αλλά το να ξεπλένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν κατ' της πολιτικής Μητσοτάκη νομίζω δεν είναι και τόσο καλό.
1: Σαφώς και δεν την ξεπλένουμε. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα μείγμα πολιτικής που πρέπει να αλλάξει. Όμως τα πρώτα πρέπει να κανονίσουμε τα του οίκου μας. Και τα του οίκου μας είναι η κατάσταση που μας έχει φέρει η 6,5 χρόνο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και τα υπόλοιπα φυσικά. Γιατί λέω, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θέμα συσχετισμών. Όταν αλλάξουν οι συσχετισμοί θα αλλάξει και η πολιτική. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε μια άλλη μάχη. Αλλά όμως με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε παραπέρα.
0: Μα είναι στο ίδιο τίμη η κυβέρνηση με αυτούς που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι διαφορετικό. Είναι στο ίδιο τίμη.
1: Αυτό λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε. Αλλά ξαναλέω, υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουμε αύριο βενζίνη με 1,70 με 1,80. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχει κάνει μόνο ο σοσιαλιστής Σάντσεζ. Το έχουν κάνει στην Αυστρία, όπως είπατε, το έχουν κάνει ακόμη και στην Ιταλία, η οποία είναι μια χώρα που η κυβέρνησή της απέχει πολύ από, τον, από την κυβέρνηση του, του Σάντσεθ.
0: Ναι,
1: άρα
0: και,
1: λοιπόν,
0: και μπορεί, ξέρετε,
1: ξαναλέω, δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
0: Υπάρχει ένα παράδειγμα, να σας πω εγώ, επειδή αναφέρθηκατε στην Ισπανία. Έγινε πριν 3-4 μέρες μια έξωση μιας γυναίκας, 87 χρονών
1: και τα λοιπά.
0: Μισό λεπτό.
1: Ακούει
0: και ο κόσμος. Να μας ακούει και ο κόσμος. Δεν μιλάμε εσείς και εγώ μόνο. Λοιπόν, και σήμερα πήρε η Ισπανική κυβέρνηση μια απόφαση κατάργηση των πληστηριασμών μέχρι το 2030. Άρα ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή και εδώ ο κύριος Τσίπρας θα βγει, θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Θα το κάνει.
1: Βεβαίως θα το κάνει. Βεβαίως θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία.
0: Εδώ είναι το ερώτημα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και εδώ πρέπει κανείς λιγάκι να δει τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, πέστε μου εσείς, αν στην Ισπανία ήταν τυχαίο ότι αυτό που έγινε στη Θέουτα, το θέμα των μεταναστών, ούτως ώστε θα έπρεπε να πληγεί η εικόνα της κυβέρνησης του Σάντσεθ, ή αυτό τώρα που έγινε με την Μαρί Κάρμεν. Δηλαδή, έχει τα φαντς εκεί και κάνουν πολιτική. Και λένε, okay, θα το φτάσουμε στα άκρα, ούτως ώστε να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, δεν είναι μια φιλολαϊκή κυβέρνηση. Είχε όμως τα αντανακλαστικά και λειτουργήσε έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, αυτό ακριβώς λέω και εγώ, ότι είναι όλα θέμα πολιτικής βούλησης. Ποιον θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, ποιον θέλουμε να υπηρετήσουμε και ποιον θέλουμε να, από ποιον εξαρτόμαστε και ποιον θέλουμε να καλύψουμε.
0: Ξέρετε, ο κόσμος έχει φτάσει στα άκρα εντελώς. Δεν ξέρω αν πιάνετε την αντίδρασή του. Μπορεί να μην βλέπετε διαδηλώσεις και τα λοιπά. Βέβαια, στην Αθήνα γίνονται. Η Σάμος δεν έχει αυτή τη δυναμική, ούτε ποτέ την είχε. Αλλά υπάρχει αντίδραση του κόσμου απέναντι σε αυτό το σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί με το έτσι θέλω. Δηλαδή, να μην μπορεί να αγοράσει, να μην μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, να μην μπορεί να πληρώσει το ενίκιο. Να έχουμε τη ΔΕΗ, να έχουμε την υγεία κατά διαόλου, τα πάντα, παιδεία. Εσείς είστε και καθηγήτρια και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Δηλαδή, αυτό πρέπει να μεταφραστεί. Και το ερώτημα είναι πώς, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει ξαναπεράσει από την κυβέρνηση, έχει κάνει κάποια λάθη, αρκετά λάθη μάλλον θα έλεγα, αλλά από την άλλη, πώς θα εμπιστευτεί ο κόσμος ξανά τον κύριο Τσίπρα. Θα μου πείτε, δεν είναι το ίδιο με το Μητσοτάκη, δεν είναι η ίδια καταστροφή. Εντάξει. Αλλά ποια θα είναι τα επιχειρήματα τα οποία θα πείτε στον κόσμο για να σας ακολουθήσει, γιατί πριν αναφερθήκατε και στους νέους. Mm-hmm. Και εδώ οι νέοι όχι μόνο δεν σκέφτονται το πώς θα μείνουν στην Ελλάδα, σκέφτονται με την πρώτη ευκαιρία πώς θα φύγουν στο εξωτερικό.
1: Ωραία. Λοιπόν, να τα βάλουμε ένα.
0: Ναι.
1: Είναι καταρχήν πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι υπάρχει αντίδραση. Είναι απλά ένα καζάνι που σιγοβράζει. Mm-hmm. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα και ο μεγάλος φόβος. Αυτή η αντίδραση να μην εκδηλωθεί προς την ακροδεξιά. Βλέπουμε τι γίνεται και πανευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: Σε κάθε οικονομική κρίση ο κόσμος δυστυχώς του έχει αποδείξει ιστορία περίτρανα, ο κόσμος συντηρητικοποιείται. Και ξέρετε αυτό που λένε, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία και όχι ως φάρσα. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ευρύ αντιφασιστικό μέτωπο, γιατί το φίδι έχει βγει από το αυγό του πια και αρχίζει να χτυπάει. Δεν είναι τυχαίο ότι Έλληνας βουλευτής είπε ότι εγώ εκπροσωπώ τον Κασιδιάρη.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι αρχίζουν και αποθρασύνονται ξανά. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό, ότι η αντίδραση του κόσμου θα πρέπει να είναι τέτοια, ούτως ώστε να είναι προς την προοδευτική πλευρά και όχι προς τη συντηρητική και μάλιστα ακροδεξιά. Τώρα το ότι για τα λάθη και αυτά που είπατε, να πω ένα σαν παράπονο, δεν ξέρω, πάρτε το όπως θέλετε. Όχι όμως για εσάς μόνο, έτσι γενικά. Γιατί δεν κουνάνε αντίστοιχα το δάχτυλο στα δύο κόμματα τα οποία επί 40 χρόνια κυβέρνησαν αυτό τον τόπο και έφεραν και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι έτσι, για τη χρεοκοπία της Ελλάδας, γιατί χρεοκόπησε η Ελλάδα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και μας έφεραν τα μνημόνια και όλη αυτή την κατάσταση στην οποία ζήσαμε και δυστυχώς ζούμε τα απόνερα αυτής της κατάστασης τώρα. Ήρθε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία πήρε σε πολύ δύσκολη κατάσταση τη χώρα, κατάφερε όμως τελειώνοντας τη διακυβέρνησή της, να αφήσει ένα μαξιλάρι 37 δις. Αυτό το μαξιλάρι είναι που έδωσε την δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οποιασδήποτε κρίσεις υπήρχαν. Mm-hmm. Και να κρατήσει το σημαντικό, να κρατήσει την κοινωνία όρθια. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις λένε το 2019, παρόλο που οι μισθοί μπορεί να είχαν ονομαστική αξία μικρότερη, ο κόσμος είχε περνούσε καλύτερα γιατί είχαν αγοραστική δύναμη ο μισθός του. Άρα λοιπόν ουσιαστικά μιλάμε αυτή τη στιγμή για μειώσεις μισθών και όχι για αυξήσεις. Η αγοραστική μας δύναμη έχει μειωθεί τουλάχιστον 30-40% ναι. Από το 2009. Αυτό λένε οι στατιστικές, έτσι δεν τα λέω εγώ τα νούμερα ότι είναι τυχαία. Άρα λοιπόν λέμε ότι εμείς σαφώς έγιναν λάθη. Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα, όποιος κάθεται στον καναπέ του. Από αυτά τα λάθη όμως εμείς μάθαμε και όπως δήλωσε και στην γαλλική εφημερίδα ο Αλέξος Τσίπρας, είπε ότι πλέον τώρα και ξέρουμε τι θέλουμε και μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό. Άρα λοιπόν εμείς αυτό καταθέτουμε στον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα βέβαια το στοίχημα είναι να τον πείσουμε και να σηκωθεί από την καρέκλα του και να μας εμπιστευτεί, ούτως ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση που καθημερινά ζούμε και αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω δύο μηνύματα μπροστά μου από ακροατές. Θα σας το διαβάσω και τα δύο για να ακούσετε. Βέβαια. Λοιπόν, ο Γιάννης στέλνει και λέει θα καταργήσει, λέει, τον νόμο Κατρούγκαλου που τους βαραίνει. Είναι το ένα ερώτημα και το άλλο ερώτημα λέει μάλλον ξεχνάτε, λέει, ότι ο κόσμος δεν έχει δώσει άφεση αμαρτιών και δεν ξεχνάει ότι κορόιδεψε τον κόσμο γενικότερα. Τώρα λέει άμα λέει ότι θα το κάνει το 99% είναι δύσπιστο ο Δημήτρης.
1: Δεν κατάλαβα σε ποιον αναφέρεται ότι κορόιδεψε.
0: Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Εντάξει, σαφώς εγώ δεν
0: για την πρώτη τετραετία.
1: Ναι. Έτσι, δεν το συζητάω αυτό.
0: Σας αναφέρω ενδεικτικά δύο μηνύματα για να καταλάβετε ότι υπάρχει και η δυσπιστία που υπάρχει και κάποια θέματα που ζητάει ο κόσμος για τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Κατανοώ. Εντάξει, βέβαια καλό είναι ο καθένας θα μπορούσε να καταθέσει τη γνώμη του όχι ανώνυμα, να λέει ότι είμαι αυτός και
0: καλά, ο ακροατής δεν οφείλει να δίνει και επώνυμο, ξέρετε.
1: Να πω κάτι. Χθες είχαμε μια παρένθεση να ανοίξω. Χθες είχαμε κάποιες κινητοποιήσεις εδώ που αφορούσαν την παιδεία. Στις συγχωνεύσεις τμήματων, τα 27 τμήματα, στα 27 μαθητές τμήματα και σε τάξεις οι οποίες δεν πληρούν τους κανόνες ασφάλειας, αυτούς που έχει θεσπίσει η πολιτεία, όχι που λέμε εμείς. Ήταν μια πολύ καλή κινητοποίηση, συμμετείχαν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί κτλ. Διάβασα λοιπόν κάτω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωραία, βγήκαν πάλι οι αλληλέγγυοι, οι γνωστοί, να κάνουν την αριστερή τους πολιτική κτλ. Και από περιέργεια, ξέρετε, έχω αυτή τη συνήθεια, να μπαίνω να βλέπω τα προφίλ αυτών των ανθρώπων. Σαφώς ήταν λοιπόν ψεύτικα προφίλ, γιατί είχαν ένα και δύο φίλους, και άρα εκτελούσαν διατεταγμένες υπηρεσίες γνωστής ομάδας αλήθειας. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν ακροατή, σαφώς. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κοροϊδεύει κανένα. Ήταν ξεκάθαρος και είναι ξεκάθαρος σε αυτό που λέει ότι μπορεί να κάνει. Άλλωστε αρκετοί τον είπαν και τσιγκούνι τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι αυτά που εξήγηλε δεν θα μπορέσουν να ανακουφίσουν τον κόσμο ή ότι δεν είναι αρκετά. Εμείς λοιπόν λέμε, κοιτάμε τον κόσμο κατάματα. Λέμε ότι αυτά στην αρχή μπορούμε να κάνουμε. Σαφώς θα αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Και όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλου, να επενθυμίσω ότι από τις 13 μειώσεις των συντάξεων, οι 11 αφορούσαν την Νέα Δημοκρατία και όχι τον νόμο Κατρούγκαλου. Και να πω και κάτι άλλο προς επίρρωση αυτών που λέω, ότι αυτό που εμείς θα κάνουμε και δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο και γι' αυτό τον κοιτάμε στα μάτια, 13 δις, ακούστε τον αριθμό, αποπλήρωσε νωρίτερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είχαν επιτόκιο 1,5% και αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε με επιτόκιο 4,5%. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι κοροϊδία και όχι απλά κοροϊδία και εξαπάτηση, είναι τραγωδία. Εμείς λοιπόν αυτό δεν θα το κάνουμε. Γιατί δεν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους πιστωτές, οι οποίοι θέλουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του ελληνικού λαού. Γιατί ξέρετε τι, όταν γραφτεί η ιστορία, Εμείς δεν θα μπορούμε να μην είμαστε και εδώ πια, αλλά θα είναι οι νεότεροι που μας ακούνε. Αυτό που σίγουρα θα υποθεί είναι ότι στην Ελλάδα από το 2015 στο 2019 έγινε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά πειράματα, που σημαίνει πώς μπορούμε να αποδιαιτήσουμε έναν κόσμο, πώς μπορούμε να το στραγγαλίσουμε και πώς μπορούμε μια κυβέρνηση να τη φέρουμε στα όρια της. Λοιπόν, βέβαια αυτά έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί και από επίσημα χείλη, να θυμίσω την Άγγελα Μέρκελ κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν λέμε ότι εμείς πλέον έχουμε δώσει δείγματα γραφής σε πολύ δύσκολους καιρούς. Νομίζουμε ότι υπηρετήσαμε τον ελληνικό λαό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και από εκεί και πέρα ο καθένας φυσικά είναι ελεύθερος να κρίνει, να επιλέξει και να αναλάβει και την ευθύνη της επιλογής του.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα μπροστά μας, κυρία Δαμετζή, να συζητήσουμε μέχρι τις εκλογές. Πιστεύετε ότι θα γίνουν σύντομα οι εκλογές ή θα εξαντλήσετε τα αίτια?
1: Οι εκλογές, όπως τώρα είναι ξεκάθαρο, θα γίνουν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, δεν ξέρω.
0: Κάπου εκεί.
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει το μαχαίρι και το πεπόλι σε αυτή την περίπτωση. Ο χρόνος όμως ο πολιτικός είναι πυκνός, γιατί υπάρχουν γεγονότα που μπορεί να είναι και απρόβλεπτα, όπως αυτό που είπατε, ότι ο κόσμος μπορεί να μιλάει αλλά αντιδράει, ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλο.
0: Σωστά, ναι.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
0: Θα τα λέμε και θα αναλύσουμε και το πρόγραμμα της Ελλάς, έτσι.
1: Αυτό που θέλω να πω έτσι κλείνοντας είναι ότι έχουμε επιλέξει να με εξωστρέφει από εδώ και πέρα να επικοινωνήσουμε τον κόσμο. Μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον 10 περιφέρειες θα επισκεφτεί ο ίδιος ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα έχουν προηγηθεί διήμερα επίσκεψης των τομεαρχών όπου υπάρχουν ανάλογες ανάγκες. Παράδειγμα, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ο αγροκτηνοτροφικός τομέας, είναι ο τουρισμός. Άρα οι αντίστοιχοι τομεάρχες θα έρθουν εδώ.
0: Ο κύριος Τσίπρας έρθει και Σάμμο.
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε, δεν το ξέρω ακόμα τον προγραμματισμό, δεν έχει γίνει ένας προγραμματισμός, έχει πάει όμως στην Μυτιλήνη. Νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές ότι θα έρθει και στη Σάμμο. Και να αναφερθώ τώρα λίγα και διγελώντας, άκουσα προχθές ότι ξέρετε, ήρθε κρυφά ο Τσίπρας στη Σάμμο. Ναι, λέω, εντάξει, ήρθε για να μην σας δει και απλά να δει μερικούς. Λοιπόν, ακούγονται διάφορες παραφιλολογίες, εντάξει,
0: εμείς
1: εδώ θα είμαστε να τις αναφέρουμε γελώντας, αλλά και να ενημερώνουμε τον κόσμο με ειλικρίνεια και να ακούμε και την αντίθετη άποψη.
0: Μάλιστα. Κυρία Δεμερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με την κυρία Πέννη Δεμερτζή, όπως ακούσατε κι εσείς. Είναι πλέον στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν αυτό. Πολλά στελέχη έχουν φύγει και έχουν πάει με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, καλά τα λες εσύ, Δημήτρη. Αν ήταν, λέει, στο χέρι μου, θα τη βράβευα με χρυσό μετάλλιο υποκρισία στο ότι ο Τσίπρας δεν κοροϊδεύσε τον κόσμο. Ναι, εντάξει, θα τα πούμε όλα αυτά. Και μάλιστα το θέμα είναι ότι εν ώψη εκλογών, και θα έχουμε και άλλες φορές την κυρία Δεμερτζή και άλλους βέβαια από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να τους θέσουμε έτσι σε αντιπαράθεση τα όσα έχει κάνει την πρώτη τετραετία και τα όσα εξαγγέλει για τη δεύτερη τετραετία εάν πάρει την κυβέρνηση. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι εδώ.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Ο καιρός αλλάς, όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό, τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Να συνεχίσουμε. Βέβαια, είπα ότι τα παρατράγουδα εκεί, μόνο Γιάννη τα Πάνια είναι αυτή τελικά, από ό,τι κατάλαβα. Όπου έχουμε, αναφέρθηκα σε αυτό, βέβαια δεν ακούσατε το ηχητικό πάνω σε αυτό το κομμάτι, Ντόμνα Μιχαηλίδου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Επιλέξει, είπε, οι φτωχές, λέει, οικογένειες κάνουν πολλά παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνουν, ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Μάλιστα, αυτό ακριβώς είπε και αυτό έχει γίνει viral, πλέον είναι η νέα ατάκα που βγαίνει από εκεί τους παρατρεχάμενους της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, που πραγματικά οδηγεί τους Έλληνες στην παράνοια. Πάμε να τη δούμε.
2: Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Δηλαδή, τι είναι, ότι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία το ότι έχουν χαμηλό εισόδημα. Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Δηλαδή, τι είναι, ότι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία το ότι έχουν χαμηλό εισόδημα.
0: Μάλιστα, δηλαδή εδώ πάει να πει ότι εσύ που είσαι φτωχός, δεν έχεις εισόδημα, δεν θα πρέπει να κάνεις και παιδιά. Εντάξει. Αυτά είπε η Ντόμνα Μιχαηλίδου. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, λέει, το πρόβλημα του φτωχού δεν είναι ότι δεν έχει καταλάβει ο φτωχός ότι είναι φτωχός. Αλλά το καταλαβαίνει όταν πάει στο σούπερ μάρκετ. Το καταλαβαίνει όταν έρθει ο λογαριασμός ρεύματος. Το καταλαβαίνει όταν πληρώνει το νίκη, όσοι μένει στο νίκη. Το καταλαβαίνει όταν πρέπει να αγοράσει παπούτσια στα παιδιά του, να πληρώσει γιατρό, φροντιστήριο, καύσιμα ή να βάλει κάποια πράγματα στο ψυγείο, να πάει στο σούπερ μάρκετ δηλαδή. Εδώ δεν χρειάζεται κάποιον βουλευτή, υπουργό τύπου κυρίας Ντόμνας Μιχαηλίδου για να του εξηγήσει πόσο βγάζει. Χρειάζεται μια πολιτεία που να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε η απόφαση να κάνεις παιδιά να μην μετατρέπεται σε οικονομική τιμωρία. Και εδώ φτάνουμε στη μεγάλη υποκρισία του δημογραφικού που δήθεν τους ενδιαφέρει. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Οι γεννήσεις το 2025 έπεσαν στις 65.594, μειωμένες κατά 4,2%, βάσει επίσημων στοιχείων όλα αυτά, μόλις μέσα σε ένα χρόνο. Και τι λέμε στους νέους? Κάντε οικογένεια. Ωραία. Με ποιο σπίτι, με ποιο νίκη, με ποιους μισθούς, με ποιο κόστος στην ακρίβεια ή στην ενέργεια και ποια οικονομική ασφάλεια για το αύριο? Ο ίδιος ο ΩΣΑ επισημαίνει ότι το αυξημένο, λέει, κόστος στέγασης, η οικονομική ανασφάλεια και η κρίση κόστος ζωής δυσκολεύουν τη μετάβαση των νέων στην οικογένεια και στην γονεϊκότητα. Να σταματήσουν λοιπόν κάποτε να κάνουν και να μας λένε τα διάφορα ότι το δημογραφικό έπεσε από τον ουρανό και δεν υπάρχει αιτία. Γιατί όταν ένας νέος άνθρωπος δυσκολεύεται να φύγει από το πατρικό του, όταν ένα νέο ζευγάρι μετράει αν του περισσεύουν χρήματα μετά τον νίκη και τους λογαριασμούς και η απόκτηση ενός δεύτερου ή τρίτου παιδιού αντιμετωπίζεται σαν οικονομικό ρίσκο, τότε δημιουργούνται ακριβώς οι συνθήκες μέσα στις οποίες η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Και μετά αναρωτιόμαστε, λέει, γιατί δεν γεννούνται και παιδιά. Από τη μια η Ελλάδα γερνάει, πρέπει να κάνουμε περισσότερα παιδιά, και από την άλλη, αφού είχατε χαμηλό, λέει, εισόδημα, γιατί κάνατε πολλά παιδιά? Κάπου εδώ πρέπει να αποφασίσουμε, δηλαδή. Θέλουμε οικογένειες με παιδιά ή θέλουμε μόνο οικογένειες που περνούν πρώτα από κάποιο πιστοληπτικό έλεγχο? Γιατί η οικογένεια δεν είναι πολυτέλεια για όσους έχουν μεγάλο πορτοφόλι και η κοινωνική πολιτική δεν πρέπει να περιορίζεται στο να εξηγεί στους πολίτες ότι είναι φτωχοί. Το ξέρουν και το ζουν κάθε μέρα. Το πραγματικό ερώτημα εδώ είναι άλλο. Τι κάνει το κράτος ώστε ένας άνθρωπος, ένας νέος, να μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια χωρίς να φοβάται ότι ένα ακόμα παιδί θα τον οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία? Γιατί το Υπουργείο λέγεται Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και όχι Υπουργείο Υπενθύμησης στους φτωχούς ότι είναι φτωχοί? Και πριν λοιπόν αναρωτηθούν κάποιοι τι δεν καταλαβαίνουν οι οικογένειες, ίσως αξίζει να αναρωτηθούν τι δεν έχει καταφέρει ακόμα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά η ίδια η κυβέρνηση. Γιατί οι γονείς, εδώ που τα λέμε, καταλαβαίνουν μια χαρά. Το ερώτημα είναι αν μας καταλαβαίνουν αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε και είναι πάνω και μας λένε αυτά τα φοβερά και τα ωραία, ότι οι φτωχές οικογένειες κάνουν, λέει, πολλά παιδιά και δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλό εισόδημα. Μάλιστα, δεν το καταλαβαίνουν. Όχι, δεν το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να βγει κάποια από εκεί, από τη Νέα Δημοκρατία, για να μας το πει και αυτό. Μάλιστα. Για να πάμε εδώ. Από ό,τι φαίνεται, μετά τη ρήξη, τη μεγάλη ρήξη που έγινε εκεί στο Μέγκα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το Μέγκα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ράδιο και τηλεόραση, έχουν σηκώσει τη σημαία εκεί της, το να βγάζουν τέλος πάντων έστω δημοσιογραφικά κάποια πράγματα που έπρεπε να τα άβγαζαν και πριν. Για πάμε εδώ να ακούσουμε τον Παύλο Τζίμα από το ράδιο του Μέγκα.
3: Δεν τα αγαπώ πολύ, τα παραπολιτικά, τα βαριέμαι συνήθως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν μαζευτεί πολλά και αν τα μαζέψεις όλα μαζί, πάβουν να είναι παραπολιτικά, αρχίζουν να γίνονται σημαντικά πολιτικά. Ακούστε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ένα πρωί στο πρωινό του Αντένα, στο Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
3: Μπαίνει στο χώρο και ο κύριος Τσιάρας, που ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, που κατά τεκμήριο είναι ένας σοβαρός άνθρωπος.
5: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
3: Και όλα αυτά ξεκίνησαν, δηλαδή πριν και από τον Άδωνη, με εκείνη την περίφημη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη.
6: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
3: Συνεπώς, ένα θέμα είναι η ουσία, ότι αυτές οι δηλώσεις είναι αρκετά ξένες προς την πραγματικότητα. Ένα δεύτερο θέμα είναι το πολιτικό, ότι αυτό είναι ένα σημάδι ξεκουρδίσματος, δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι διάφοροι πολιτευτές, πολιτευόμενοι βουλευτές, βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, με υπολογίζουν πόσοι βουλευτές θα εκλεγούν στην εκλογική τους περιφέρεια και νιώθουν την ανάγκη να πούν κάτι που θα τους χαρίσει αυτά τα περίφημα 5 λεπτά της δημοσιότητας. Ας με κουβεντιάζουν και ας είναι και για κακό.
0: Μάλιστα. Αυτά από το Μέγκα, έτσι, εντάξει, με απαλούς ρυθμούς εδώ πέρα. Ο Παύλο Τζίμας τα ψιλοχώνει εκεί πέρα με όλα αυτά. Και μάλιστα, εντάξει, το έχουμε ακούσει αυτό και από άλλους. Και από το Σκρέκα το έχουμε ακούσει παλαιότερα και από διάφορους υπουργούς. Είμαστε, λέει, υπερκαταναλωτικοί. Δηλαδή και τρώμε και πολύ και ξοδεύουμε και πολλά. Για δέστε τώρα που βάλαμε και οικονομικούς δερβένακες στο κεφάλι μας, που φτάσαμε, σε ποιο σημείο φτάσαμε. Να έρχονται τώρα, μας κουράνε το δάχτυλο, ποιοι και αυτά τα οι ανεπάγγελτοι εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Ανεπάγγελτοι, κυριολεκτικά, το εννοώ. Οι πιο πολλοί είναι ανεπάγγελτοι. Να σου κουνάει και το χέρι και να σου κάνει και κουμάντο στην οικονομική σου κατάσταση, την οποία βρίσκεσαι, και καταναλώνεις πολλά. Βέβαια, έχουμε ακούσει και με τα 2 τόσ την ημέρα, με τα 200 ευρώ το μήνα, τι βγάζεις. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά, έτσι, όλες αυτές τις προτροπές. Να μπούμε σε αυτό το κομμάτι της ζωής μας. Μάλιστα. Πάμε να δω όμως καλά τα κραξίματα. Γενικά έχουν φτάσει, βγαίνουν τώρα και φτάνουν και από το Sky. Δεν ξέρω, ζηλέψανε εκεί πέρα το Μέγκα στο Sky. Για να φτάνει και ο πρωτοσάλτε να κράζει υπουργούς και να για τα όσα χιδέα και προκλητικά εξτομίζουν σαν αλαζόνες. Εντάξει, μου κάνει και πολύ εντύπωση. Πάει να πει ότι ακόμη και οι δικοί τους, οι πετσωμένοι, λένε όπα, μέχρι εδώ και μη παρέκει, που θα πάει η κατάσταση. Για πάμε να ακούσουμε.
7: Και επιβεβαίωσαν αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα.
8: Ξεσάλωσαν.
7: την κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή, κατευθείαν είπε κάτι η κυρία Μπακογιάννη, ότι παιδιά ξεκαβαλύψετε. Και πέσαν όλοι μαζί και είπαν όχι, συνεχίζουμε την καβάλα.
8: Καβάλα,
7: ανοησίες.
8: Δεν είπε ονόματα η Μπακογιάννη.
7: Όχι, όχι.
9: Αλλά... είπε υπουργούς, αλλά εδώ επεκτείνεται όμως.
8: Βγήκαν οι ίδιοι και καρφώθηκαν.
7: Αυτό λέω. Πήραν λοιπόν τώρα το καλάμι τα πουλάκια μου και βγήκανε να λένε βλακίες. Εντάξει, λένε ανοησίες. Αλλά έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Έχουν μαζευτεί αυτές τις μέρες πάρα πολλά φάουλ.
10: Αυτό ο ανταγωνισμός βλακίες βοηθάει κανέναν από αυτούς.
7: Εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση.
10: Πάμε στον κύριο Θεοχάρη, πάμε να τον ακούσουμε, παιδιά. Για έλατε.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι γίνεται, έτσι. Καταλαβαίνετε. Έχει αρχίσει και ο Σκάι να λέει ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Βέβαια, ξεκίνησε τώρα Μπακογιάννη. Η τώρα Μπακογιάννη δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα με στην οικογένεια. Έχει στραφεί κατά του Κυριάκου και κάτι δεν πηγαίνει καλά στο αναμεταξύ του. Δικό του πρόβλημα και δεν μα νοιάζει στην τελική ανάλυση. Το θέμα είναι ότι η τώρα Μπακογιάννη βρήκε υποστηρίχτες και τον Οικονόμου και τον Ποτορσάτη και τους άλλους και να λέει τους για βλακίες, για καλάμια, όλα. Πολύ ωραία κυβέρνηση. Φίλοι νεοδημοκράτες, εσείς που συνεχίζετε να ψηφίζετε το κόμμα αυτό, να τους χαίρεστε εκεί πέρα, έτσι. Και να δείτε που σε λίγο καιρό ακόμη και τα αρδάκια, αυτά τα αρδάκια τα πετσωμένα, μάλλον από εκεί θα τη βρείτε περισσότερο. Θα το δείτε στη συνέχεια. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και σήμερα στο τέλος εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
11: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλας.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
15: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
15: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
15: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
15: Σε ευχαριστώ, φίλε.
16: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
19: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
19: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
19: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
13: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
19: Τηλέφωνο 22730 62 153.
13: See you at Corner.
11: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
20: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την επιδότηση των 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης και με το θρίλερ στον αέρα για τους επιβάτες της Fly Dubai, όταν ένας από τους δύο πιλότους αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
21: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
20: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
21: Νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης από την επιδότηση κράτους και διελιστηρίων θα είναι 20 λεπτά ανά λίτρο το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Παρατείνεται επίσης η έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη από τα διελιστήρια. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες. Οι 72 δόσεις διευρύνονται σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ.
20: Επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν απέστειλε ο Πρωθυπουργός ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Προειδοποίηση από τον αρμόδιο επίτροπο ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές, χωρίς ωστόσο προβλήματα εφοδιασμού. Δεν επετεύχθη κοινή γραμμή μεταξύ των κρατών μελών στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας.
21: Την ίδια ώρα οι Έλληνες εμφανίζονται πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αιτία είναι τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς.
20: Σημαντικότατη μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών πάνω από 90% καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
21: Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελαβίβ. Αρχικά σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά. Ωστόσο αργότερα αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ ανέφεραν ότι πιθανόν ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροσκάφος, προκαλώντας την παρέμβαση του κυβερνήτη. Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία.
20: Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων ακόμη και για δολοφονίες. Οι αφιελτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
21: Τελευταία μέρα η σημερινή για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να γίνει η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους στα τέλη Νοεμβρίου. Οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράφουν το συνολικό ποσό και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.
20: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούργια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
21: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ πέτυχε ο Ολυμπιακός. Το Κάουνας επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκίρης. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άριστο Euro Cup στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν.
20: Για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στη Θεσσαλονίκη. Στις 7.30 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ παίζει με την ισπανική Μανορέσα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στο Euro Cup.
21: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Σε χαμηλά επίπεδα γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν και αύριο τα φαινόμενα.
11: Η κίνηση στους δρόμους.
21: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
1: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες ανταμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς

0: της ημέρας.
1: Ο κύβος ερήφθη. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες, με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα δηλαδή πριν αρχίσει η διάθεσή του. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
2: Πρόκειται πως για μία αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν.
1: Για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, μίλησε ο Πρωθυπουργός Δημήτρη Γκάτσιε, τονίζοντας ότι η στήριξη των πολιτών θα συνεχιστεί χωρίς βέβαια να αναρκοθετείται η πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει σε κοινές τολμηρές κινήσεις εκτός από τις παρενέσεις.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Αναμέναμε αυτό το νέο κύμα των παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση του ράλι στις τιμές της ενέργειας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους όρους στους σέρβισερς για την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Εάν οι σέρβισερς λοιπόν παραβιάσουν συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Όσον αφορά τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές της Αγγλίας, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ η νέα επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεσή του. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προβούν με τη σειρά τους σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Η κίνηση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες οι παρεμβάσεις που φέρνει στο προσκήνιο η κυβέρνηση θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Το ανέφερε πολύ ορθά. Το πρώτο πράγμα που στέκεται ο Πρωθυπουργός είναι το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι οι αγορές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στις εθνικές οικονομίες και υπό αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση κρατάει εφεδρίες. Ωστόσο, είναι πάντα εστιασμένη η στρατηγική της στην ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Είχαμε αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ μας μέσα από την Real την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει μια επιστολή προς τις Βρυξέλλες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 και 15 Οκτωβρίου.
1: Κάτι που έγινε ήδη, Δημήτρη, εστάλει αυτή η επιστροφή στη επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος.
3: Ακριβώς, γιατί όπως επισημάνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για μια κρίση η οποία περνάει πέρα και πάνω από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Απαιτούνται ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές, μάλλον η συζήτηση, γιατί για να φτάσουμε στο επίπεδο των αποφάσεων, γνωρίζουμε καλά ότι η Ευρώπη είναι ένα καράβι που αργεί να στρίψει. Πολλές φορές θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση εντός της Συνόδου, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση ανάμεσα στους 27 ηγέτες στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, κατά πόσο οι Βρυξέλλες, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να ρίξει χρήματα προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές, είναι ένα ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί το επόμενο 15ήμερο. Να έρθω επίσης στα του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί πέραν των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεψε και μηνύματα προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

0: που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα φάλτσα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινωνία αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν κάλεσε τους υπουργούς να αναλύουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους το σύνολο του κυβερνητικού έργου και να μην μένουν αποκλειστικά στα του χαρτοφυλακίου τους. Θα δούμε όλο αυτό το πλαίσιο να εξελίσσεται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένουμε ένα νέο κύμα περιοδιών του Πρωθυπουργού σε Αττική και Περιφέρεια, που θα έχει στόχο όχι μόνο την ανάλυση των τελευταίων μέτρων που θα έρθουν στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες, αλλά και των μέτρων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Δημήτρη Γκάτσιε. Το πολιτικό προσωπικό είναι όριμο και θα πρέπει να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Ας τον ακούσουμε.
2: Περισσότερο παρά ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
3: Πάντως, η αντιπολίτευση εξαπολύει και πάλι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά, σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισερς. Για μία από τα ίδια κάνει λόγο το Πασόκ, που υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε το αφήγημα του success story της οικονομικής πολιτικής. Για ανεπαρκείς παρεμβάσεις μιλούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
4: Ακριβώς, για να μείνουμε λίγο στα των καυσίμων, μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες το περίμενε, λένε στη Χαριλάου Κούπη, ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Στην πραγματικότητα τον κατηγορούν ότι παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ θα μπορούσε να την εφαρμόσει μόνος του, αφού υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πια και με τη Βούλα ένας φορολάχνος πολιτικός, λένε, που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαϊλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο. Μάλιστα, αναφέρουν τις δικές τους προτάσεις και του ζητούν να αναλάβει δράση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, με μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διείληση ως την Αγγλία, και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης με κάπως σκληρό λόγο και με μια λαϊκή παροιμία, αλλά δηλαδή λάδι και τηγανίτα τίποτα, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει μέτρα αποτελεσματικά και τον ρωτά γιατί δεν έχει ως τώρα δεχθεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν θετική επίπτωση στην κοινωνία, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί δεν προλαμβάνει το κακό στα διηλυστήρια. Ελισάβετ.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα, σχολίασε στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του Πασόκ και πρώην υπουργός ενέργειας.
5: Το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο και στο ντίζελ, και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη, δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τη εκατό, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση, για παράδειγμα, στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο όριο είναι γύρω στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα ισούν και για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την, θα έλεγα, από την λογιστική της διάσταση, πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν.
1: Χωρίς ενιαία γραμμή και χωρισμένη σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εμφανίζεται για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στις κρίσιμες συνόδους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι βόρειες χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, λένε όχι στην υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων, ενώ οι νότιες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία, Βαγγέλη Αρετέο, για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας που προβλέπουν όλοι οι αναλυτές τον εφετινό χειμώνα.
6: Ακριβώς, Βασίλη, και ενώ η Κομισιόν ευνοεί πλέον στοχευμένες ευάλωτα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Διαφορετικές απόψεις αρχίζουν ήδη να καταγράφονται στις χώρες μέλη, δυστυχώς όπως συνήθως. Έτσι, έχουμε ένα πρώτο μέτωπο αυτό των χωρών του Βορρά, οι οποίες επιμένουν να δίνουν περισσότερη σημασία στην αγορά και στην κίνησή της και επιμένουν ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε χώρες του Νότου με πρώτες την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική και συντονισμένη από τις Βρυξέλλες, αλλά και να μπορέσουν οι χώρες να αφήσουν περιφόρια πλέον δημοσιονομικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να στηρίξουν τους πολίτες. Και βεβαίως έχουμε και την ίδια ώρα και μια καινούρια μεγάλη διάσταση που εμπλέκεται σε όλο αυτό, είναι η άρνηση και η επίσημη πλέον πολλών χωρών του Βορρά να επιτρέψουν στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει περισσότερα χρήματα σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, επιμένοντας ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα για την άμυνα. Έτσι έχουμε ήδη, Βασίλη, δύο μέτωπα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής σε 15 περίπου ημέρες. Το βασικό ωστόσο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των χωρών του Βορρά να αφήσουν τα δημοσιονομικά στεγανά και να επιτρέψουν κάποια άλλη διαχείριση της ενεξελίξης κρίσης, που είναι ουσιαστικά μια στήριξη στους καταναλωτές.
1: Μια αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν βαρύτατο τίμημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
3: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί για μία ακόμη φορά να διαμορφώσει κοινή γραμμή αντιμετώπισης της χειρότερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι πιο ευάλωτοι εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μας τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνωση, γι' αυτό εμφανίζουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Με απλά λόγια, αυτό που συμβαίνει, Μαρία Παπακοσταντινού, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κρυώνουν το χειμώνα ενώ πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, η οποία δυστυχώς όμως χάνεται κάπου στην πορεία.
7: Ακριβώς, Ελισάβετ. Συνοπτικά να πούμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε ως ι, ενώ ένα στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Για να τα πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την απόδοση των κατοικιών της. Αυτό έχει ως
3: παρά τη σημαντική χρηματοδότηση, φαίνεται ότι έχουμε από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ένωση.
7: Ακριβώς, είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Και αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να καίνε πολύ και να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος ενέργειας. Επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Eurostat ότι τα εγχώρια νοικοκυριά δαπανούν υπέρογκα ποσά για τις βασικές τους ανάγκες, με τα 3 τέταρτα της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75%, να καταναλώνονται αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Και συγκεκριμένα η ενέργεια μοιράζεται σε 50% για τη θέρμανση χώρου, 25% για το ζεστό νερό χρήσης, 14% για τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισμό, 6% για το μαγείρεμα και μόλις 5% για την τζίξη. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στο γεγονός ότι πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Και αυτό σημαίνει ότι στερούνται σύγχρονες θερμομόνωσης. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια, δηλαδή το 90%, κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες που είναι το ε έως ι. Στον αντίποδα, μόλις 1 στα 10 σπίτια, δηλαδή ένα ποσοστό 10% και πλέον,
3: είναι πολύ χαμηλό. Ναι.
7: Πολύ χαμηλό στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α και Β. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος και αγγίζει το 23,7%. Καταλαβαίνεις τη μεγάλη ψαλίδα. Αυτή τώρα η ενεργειακή γενιά των κτηρίων μεταφράζεται και σε εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια, καθώς η έκθεση αποκαλύπτει ότι σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες, ποσοστό 19,2%, δηλώνει αδυναμία να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Και το νούμερο αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος περιορίζεται στο 9,3%. Ανδείκνοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα εγχώρια νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Και όλα αυτά όταν η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θέτει, Ελισάβετ, να σου πω, αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια κατά 16% έως το 2030 και κατά 20% έως 22% έως το 2035. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το 55% της συνολικής μείωσης πρέπει να προέλθει στοχευμένα από την αναβάθμιση του 43% των πιο ανεργοπόρων κτηρίων της χώρας, όπως με τη σειρά του καθιστά βλέπει τα επιδοτούμενα προγράμματα. Το πιο κρίσιμο εργαλείο για το μέλλον της ελληνικής κατοικίας, ή δάλλως θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα.
3: Και όλα αυτά ενώ είναι άκρως δυσίωνες οι εκτιμήσεις για τον χειμώνα που έρχεται, με βάση τις τρέχουσες τιμές, υπολογίζεται ότι το πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι θα προσεγγίσει φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που θα ανάψουν και οι καυστήρες για τη θέρμανση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός υπευθύνου εταιρείας κυροδέματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη μεταμόρφωση, καθώς εντόπισαν διαρροή υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου Θεοδόση Πάνου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ελήφθησαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.
8: Βεβαίως, διότι τα λίμματα τα οποία πέφτουν όλα αυτά τα χρόνια στην κήτη του Κηφισού από την συγκεκριμένη επιχείρηση στην περιοχή της μεταμόρφωσης δεν είναι μόνο πάρα πολλά. Και τα χρόνια και τα λίμματα, αλλά και ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Σε σημείο τέτοιο που στην περιοχή που έπεφταν εκεί στο τοιχείο το οποίο είχαν δημιουργήσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση σκυροδέματος, είχαν δημιουργηθεί σταλακτίτες, κυριολεκτός σε αυτό που λέω.
1: Άρα φανταζόμαστε το χρόνο που έπεφταν τα λίμματα αυτά στην κήτη του Κηφισού. Ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που γινόταν το ίδιο πράγμα.
8: Βέβαια, γινόταν πάρα πολλά χρόνια αυτό και είχαν δημιουργήσει, όπως είπαμε, τους σταλακτίτες και έπεσαν μέσα στην κήτη του ποταμού του Κηφισού και μάλιστα λέγανε όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή ότι υπήρχαν ψάρια, λέει εκεί, τα οποία μετά από κάποια φάση και έπειτα εξαφανίστηκαν τα ψάρια αυτά. Μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι όλα τα επικίνδυνα λίμματα της συγκεκριμένης επιχείρησης έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Ουδεμία επεξεργασία, τίποτε, καμία προστασία, κανένα φίλτρο και δεν ακολουθούσε η συγκεκριμένη επιχείρηση το παραμικρό από ό,τι ορίζει η νομοθεσία όσον αφορά στα υπολείμματα που αφήσουν πίσω τα παραγόμενα προϊόντα στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαμε τα δικαιοφόρα τα οποία άδειαζαν από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία αλλά και νοσοκομείο τα απόβλητα στην κήτη του ποταμού. Τώρα έρχεται με αυτά τα βλαβερά υπολείμματα από το σκυρόδεμα επίσης να πέφτουν στην κήτη του ποταμού και ένα Θεός ξέρει πόσοι άλλοι υπάρχουν, πόσες άλλες επιχειρήσεις υπάρχουν που προφανώς θεωρούν σωστό οι υπεύθυνοι να μολύνουν το περιβάλλον. Λες και οι ίδιοι δεν ζουν εδώ, αλλά ζουν κάπου αλλού.
1: Γι' αυτό και απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων. Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, Θεοδόση, στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΚΑΤ.
8: Και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, προσπαθούσε να περάσει η γυναίκα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και ως γνωστόν για τα πατίνια και τους οδηγούς, τους χρήστες των πατινιών, δεν υπάρχει stop, δεν υπάρχει ερυθρός πράσινος σηματοδότης, μάλλον ακριβολογώ όλοι οι σηματοδότες
1: είναι πράσινοι.
8: Ναι, δεν υπάρχει κόκκινο για αυτούς, δεν ανάβει. Ανάβει για όλους εμάς τους υπόλοιπους, όχι όμως για τα πατίνια. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που περπατούν πεζοί, δεν υπάρχει μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικότερα δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους χρήστες των πατινιών. Γιατί αυτό θεωρούν οι χρήστες των πατινιών. Έτσι λοιπόν παραβίασε το κόκκινο ο νεαρός που οδηγούσε το πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στην γυναίκα και να την τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις πρώτες πρωινές ώρες αποχώρησε για την υγεία της. Στο μεταξύ, ο νεαρός που δεν θεωρεί ότι το κόκκινο είναι για αυτόν από τη στιγμή που βρίσκεται στο δόστομα, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα ήδη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
3: Λίγες μόλις ημέρες μετά τη λειτουργία του MedWatch παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών κατά 91%. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτες περιπτώσεις, ωστόσο θα πρέπει τώρα να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν και όλες οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
9: Φαίνεται ότι η πλατφόρμα έχει, Ελισάβετ, πράγματι αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μόλις μέσα σε 10 μέρες έχουν ήδη σαρωθεί από το ψηφιακό ραντάρ περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Μάλιστα, η λειτουργία του MedWatch έχει ήδη επηρεάσει, αφού, όπως πολύ σωστά είπε, οι σχετικές online διευθύνσεις εμφανίζουν μείωση κατά 91%. Βέβαια, να πούμε ότι η πλατφόρμα εντοπίζει και τις παλιές καταχωρήσεις. Οι έλεγχοι πρόκειται να επεκταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε οδοντιατρία και φυσικοθεραπευτήρια, αφού στο μικροσκόπιο του MedWatch μπήκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία εντοπίστηκε διαφήμιση θεραπείων με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και Botox. Τώρα, το σύστημα έχει βγάλει στο κόκκινο και 468 δομές όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Επίσης, εντοπίστηκαν 135 ιατρία και 29 κλινικές που διαφημίζουν χορήγηση βλαστοκυττάρων χωρίς έγκριση από τον ΕΟΒ. Στο διαδίκτυο βρέθηκαν ακόμα 911 διαφημίσεις για Botox και άλλες ανέστημες αγωγές, ενώ σε 16 περιπτώσεις εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε πάντως ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών λειτουργεί νόμιμα και ότι παραβάται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου αντιστοιχούσε ποσοστό μικρότερο του 1%. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του παρέδωσε ένα φάκελο με δημοσιεύματα που αφορούν την επιχειρηματική δράση του Προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη, τον οποίο φάκελο και διαβιβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω έλεγχο. Έλεγχος θα γίνει, όπως μας είπε, και στο Ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, που εντοπίστηκε από το ψηφιακό ραντάρ, γιατί διαφήμιζε ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θέλει ειδική άδεια λειτουργίας και πρέπει να διευκρινιστεί αν τελικά έχει.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγάλουν αυτοί οι έλεγχοι. Όπως είπε ο Υπουργός, στις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα, η πλατφόρμα MedWatch θα τρέξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, ακούμε τι δήλωσε για τα πρώτα ευρήματα του MedWatch ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιάννης Δοξαράς, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
10: Αυτές τις 10 μέρες έχουν μειωθεί οι διαφημίσεις. Έχουν κατέβει πολλές διαφημίσεις παραπλανητικές. Διαφημίσεις όπως είναι πριν, μετά, οι μαρτυρίες των ασθενών, όλα αυτά απαγορεύονται. Τρίτος, οπότε είδαμε ότι 91% υπήρξε μείωση στις διαφημίσεις που τρέχουν online, κυρίως από τα ιατρία. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι αυξήσαμε πάρα πολύ γρήγορα την κάλυψη, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα. Οι γιατροί έχουν αγκαλιάσει αυτή την πλατφόρμα, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να υπάρξει μια ρύθμιση στους κανόνες της ότι γίνεται στα ψηφιακά κανάλια.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai. Είχε αναχωρήσει από Ντουμπάι για Τελ Αβίβ. Σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού.
16: Υποβολή εργασίας έγινε.
17: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
18: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
19: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το πτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστό.
21: Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
24: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
23: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
25: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
23: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
24: Μα οι άλλοι λένε...
23: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
26: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Σαρώνεις την άσφαλτο.
29: Σκίζεις τα κύματα.
28: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
29: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
28: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
29: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
28: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
29: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
28: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
29: Για Μότο και Μαρίν.
28: Στο Μένεγα θα έρθεις.
30: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
31: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
32: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
31: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
33: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο, ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Να μπει κάποιο είδους φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι ενοικιαστές για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στο ε1 που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό της επιστροφής ενοικίου που θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου. Για τους κωδικούς που χρειάζονται αναλυτικό έλεγχο προκειμένου να μην χαθεί το ποσό, μας ενημερώνει η Σύση Σταυροπιεράκου.
8: Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στη φορολογική τους δήλωση, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Προϋπόθεση είναι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας δεν έχουν δηλωθεί σωστά. Το ύψος ενίσχυσης θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως σήμερα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κυρίως τους κωδικούς του πίνακα 6 του ε1, ειδικότερα τους κωδικούς 8.11 ως 8.16, στους οποίους αναγράφεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία, τους κωδικούς 8.17 και 8.22 που αφορούν τις δαπάνες για φοιτητική κατοικία, τους κωδικούς 081 και 087, στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι για την κύρια κατοικία η ενίσχυση φτάνει ως 800 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για το ενίκιο. Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται ως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή, ενώ για τους εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται επιστροφή 2 ενοικίων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη σύλληψη γνωστού δικηγόρου το πρωί για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανηλικού γιού του, αφορμή στάθηκε μια καταγγελία στην οποία γινόταν αναφορά σε βίντεο όπου καταγραφόταν το περιστατικό. Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του προκειμένου να τον εντοπίσουν, ωστόσο εκείνος δεν άνοιγε την πόρτα. Τι συνέβη τελικά, Θεόδωση Πάνο?
9: Ελεύθερος έχει αφαιρθεί ο γνωστός δικηγόρος και αυτό λόγω της δηλωτητάς του και κυρίως γιατί πρέπει να εξεταστούν και τα 4 παιδιά του σύμφωνα με τα όσα είχε αποφασίσει ο εισαγγελέας στον οποίο βρέθηκε ενώπιόν του σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος. Είχε αναρτηθεί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάποιο φιλικό του ή στενό του πρόσωπο έκανε ένα challenge, ένα story στο TikTok. Εκείνη την ώρα ο δικηγόρος είχε ανοιχτή πηγή ήχου και ήταν συνδεδεμένο. Και ακούγεται να βρίζει το παιδί του, ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν αυτοί που ανέβασαν και έκαναν την καταγγελία, γιατί φαίνεται να είχε ξεχάσει τη σχολική του τσάντα στο σπίτι και είχε πάει στο σχολείο χωρίς να έχει τα βιβλία του.
6: Άρα όλο αυτό μάλιστα γινόταν σε ζωντανή μετάδοση κατά κάποιον τρόπο.
9: Ήταν σε ζωντανή μετάδοση ακριβώς. Η κυρία η οποία έκανε την ζωντανή μετάδοση φώναζε το όνομά του, προσπαθούσε να τον σταματήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν άκουγε, ίσως δεν είχε το ακουστικό και δεν άκουγε, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και ένα ήχος που φάνηκε σαν να δέχτηκε το παιδί χτυπήματα. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε θέση να ξέρουμε το τι έχει γίνει, γιατί όπως σας είπα δεν φαίνεται, ακούγεται μόνο ο ήχος. Τώρα, έγινε καταγγελία στην γραμμή 10-21 για το συγκεκριμένο βίντεο, με αποτέλεσμα το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας αλίμου να πάει στο σπίτι σε άλλη περιοχή όμως του γνωστού δικηγόρου και να τον ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται. Και ουσιαστικά πηγαίνανε για σύλληψη, καθώς το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο. Ο ίδιος δεν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσει και η εισαγγελέας, ο οποίος τον ενημέρωσε για την διαδικασία, με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και τελικά να συλληφθεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Τα παιδιά του εκείνη την ώρα ήταν στο σχολείο και γι' αυτό το λόγο δέχτηκε να εξεταστούν και τα παιδιά όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, καθώς ο γνωστός δικηγόρος απειλεί με μηνύσεις στους ανθρώπους οι οποίοι ανήλθαν σε δημόσια θέα το βίντεο με το περιστατικό που σας προανέφερα.
6: Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση.
7: Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες. Έχουν συλληφθεί Νίκη Κότσου μέχρι στιγμής 7 ύποπτοι σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.
6: Ναι, Βασίλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές έως και 300 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, καθώς και απώλειες από ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία Τρόγια 3, όπως είπες, συμμετείχαν περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνιακοί υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες. Οι χώρες που αφορά η υπόθεση είναι Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη κατάθεση και από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 7 υπόπτων σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, οι συσκευές καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία. Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πολλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες με έδρα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί παράνομα ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για μεταχειρισμένα αγαθά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από το Discovery EU, μία δράση του προγράμματος Erasmus Plus, έχουν όσοι νέοι μόλις ενηλικιώθηκαν. Οι 18χρονοι λοιπόν μπορούν να πάρουν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο, ενώ λαμβάνουν και κάρτα εκπτώσεων. Τον τρόπο μας εξηγεί η Εύα Οικονομάκη.
0: Καλησπέρα, Ελισάβετ. Το νέο κύκλο λοιπόν αιτήσεων ανοίγει αύριο, 5η 1 Οκτωβρίου. Και αναμένεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε ότι οι δικαιώματα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 και είναι νόμιμοι, και είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι επιλεγούν, να πούμε, θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο με το οποίο θα μπορούν να γνωρίσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, ταξιδεύοντας κυρίως με τρένο, όπως είπες και εσύ. Παράλληλα, θα έχουν στη διάθεσή τους κάρτα εκτόσεων για καταλήμματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου του 2027 έως και τις 31 Μαΐου του 2028 με δυνατά ημερών μετακίνησης μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να πούμε, Ελισάβετ, τέλος, ναι, ότι οι νέοι θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι τους, είτε σε παρέα έως 5 ατόμων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.
6: Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους 18χρονους να γνωρίσουν την Ευρώπη και μάλιστα δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
10: Αθλητικά.
7: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που δεν θα αρχίσει, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο, με τις νίκες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, αλλά με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στο εθνικό μας συγκρότημα, την Ελλάδα δηλαδή, τον αυριανό αγώνα με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.
11: Ναι, γιατί έχουν ξαφνικό πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και που φτάνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για τον αυριανό αγώνα στην Τούμπα με την Ελλάδα για τον Nation League. Ο 26χρονος αμυντικός της Tottenham, ο Γιάν Πολ Φαν Κέκε, που αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Σάβη, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις. Στην τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Θυμίζουμε ότι οι Ολλανδοί δεν έχουν, είναι οριστικό αυτό, θα είναι εκτός αποστολής, τον εξτρέμ της Λίβερπουλ, τον Κότι Χάπκο, λόγω τραυματισμού. Την εθνική μας ομάδα, οριστικά εκτός, τέθηκε χθες το βράδυ ο Γιώργος Βαγιανίδης, που είχε και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Το απόγευμα στην Τούμπα, η τελευταία προπόνηση, 7 παρατέταρτο, μιλάει δημοσιογράφος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από λίγο από τη Γερμανία έγινε γνωστό ότι ενώπιον του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με την εθνική μας είναι εκτός ο αρχηγός της ομάδας, του Τζόσα Κίμιχ, που δεν είναι στα πλάνα του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο και να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας 93-91 της Αλγύρης, σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του σε εισάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Επόμενο παιχνίδι αύριο στην Ιταλία με την Virtus Bologna. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και Κόρι Τζόζεφ, αλλά έβγαλε ουσία στο τέλος και πήρε δίκαια την νίκη. Ο Εβάν Φουρνιέ, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, δήλωσε.
12: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
11: Ο Τετράκης, πρωταθλητής του NBA, ο Σακίν Ολνίλ, ήταν στο Kaunas Test και είδε το παιχνίδι. Για διαφημιστικούς λόγους βρέθηκε στην πρωτεύουσα στην πόλη της Λιθουανίας. Ο Σάσα Βεζέκοφ, που είχε επίσης πολύ καλή απόδοση με τους Ερυθρόλευκους, σχολίασε το γεγονός.
13: Καλά έφυγε στο ημίχρονο, δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες. Και μόνο που ήταν εδώ, είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν. Αλλά το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι. Και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας ικανοποιεί.
11: Σήμερα σειρά παίρνει στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αντιμετωπίζει τη γαλλική Βιλερμπάν. Χωρίς τον Χουάντσο, που έχει πρόβλημα τραυματισμού, θα παίξουν οι πράσινοι. Ο Χουάντσο θα είναι εκτός και στο παιχνίδι της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Για 10 μέρες δεν θα είναι σε δράση. Πρώτη παρουσία του ΠΑΟΚ απόψε. Ο ΠΑΟΚ πολύ ενισχυμένος στο Eurocup που παίζει στις 7.30 στο Παλατάκι. Κατάμεστο θα είναι, έχει γίνει sold out. Αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέστα. Θες για την ίδια διοργάνωση, πρεμιέρα με νίκη για τον Άρη. Ήταν καλύτερος, κέρδισε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74. Ο AJ Little, πρώτο σκόρερ με 19 πόντους για την ομάδα του Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός της ομάδας των Κιτρίνων, ανέφερε για την νίκη της ομάδας του.
14: Είδα μια ομάδα να παίζει τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε με την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη χρονιά, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τα γέλατα.
11: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που κυριαρχεί από χθες το απόγευμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις στα διάρκεια από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ποινή που θα υπάρξει στην ομάδα του Μάντε εκείνος θα κάνει έφεση κατά της απόφασης της Premier League να την βρουν, να είναι ένοχη για ιστορίες οικονομικού θέμα, για οικονομικές ιστορίες σε αυτή την πορεία από το 2009 έως το 2018.
10: Ο καιρός.
6: Μας τα έχει μουσκέψει ο καιρός από το πρωί. Βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχει εκδοθεί και δελτίο επιδείνωσης του καιρού, Τάσου Αρνιακέ.
15: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε καιρό του βοριά. Βοριάδες δυνατούς, 8 με 9 μποφόρ που θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες. Με αποτέλεσμα τα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στέρεα, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη θα δοκιμαστούν τις επόμενες ημέρες από βροχές, όχι όμως πάντα πολύ δυνατές, σιγανές, αλλά και συνεχείς.
6: Αλλά με διάρκεια από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Διάρκεια μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι
6: για όλες αυτές τις περιοχές.
15: Θα βρέχει.
6: Όλες αυτές τις μέρες, μάλιστα.
15: Κατά διαστήματα. Πολύ λίγο στις εσωτερικές και στην Αττική δεν θα βρέξει πάρα πολύ, αλλά θα βρέχει. Θα έχει αυτό το κλασικό, το τσουρ-τσουρ, ας πούμε, κατά διαστήματα και τη συννεφιά. Και διαστήματα με ήλιο. Πολύ καλός θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Εκεί θα έχουμε λιακάδες, ηλιόλους το καιρό και ο υδρότητα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στις περιοχές που προανέφερα και κυρίως από το Πύλιο και κάτω, εκεί τα πράγματα θα είναι και που θα συνορεύουν και με το Αιγαίο. Το Πύλιο, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και κυρίως η Κρήτη θα δεχτούν μεγάλες ποσότητες νερού. Ιδιαίτερα η Κρήτη φαίνεται ότι θα δεχθεί το νερό όσο δέχεται ολόκληρο το χρόνο. Περίπου, ας πούμε, κυρίως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, με συνέπεια να δοκιμαστούν οι υποδομές και τα δίκτυά του. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, ιδιαίτερα αυτή η δύο νομή. Εκεί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, κυρίως η βόρεια πλευρά της. Η νότια όχι και τόσο πολύ. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλες εντάσεις και τις επόμενες ημέρες, στο Αιγαίο όμως, στο Ιόνιο κάλμα σχεδόν θα έλεγα, όπως και στο Θερμαϊκό και στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά από τη Λίμνο και κάτω θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στο Δαβοντόρο που θα φτάσουμε και τα 8 με 9. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ό,τι και σήμερα, συννεφιές με ψηλόβροχο κατά διαστήματα, βοριάδες που ιδιαίτερα στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 8, τα 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Πολύ χαμηλές για την εποχή. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους 3 με 5 το πολύ στο Θερμαϊκό, βοριάδες και θερμοκρασία από 18 έως 25 στη Θεσσαλονίκη, ο υδράγυρος. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο.
6: Με βροχές λοιπόν και πολύ ισχυρούς ανέμους θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
16: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα, πυκνή είναι η ροή στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για ντίζελ, πετρέλαιο, θέρμανσης και σέρβισερς. Διαβάζουμε επίσης, ακούσαμε κραυγές. Το αεροσκάφος έκανε βούτια, θρίλερ στον αέρα. Τι συνέβη στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ.
6: Και στο nikos.gr, Πεντάγωνο, αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια, τέλος στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτους. Και συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία σε Red Code, η περιφέρεια Κρήτης, κίνδυνος για πλημμύρες.
7: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Λάσκαρης Αγοραστός.
6: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανή. Στο ενώπιο ενωπίο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
17: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
10: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: Πώς είπατε?
19: Κρύο. Ας γελάσω.
18: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
23: Το μέλλον σου χωράει παντού.
24: Υποβολή εργασίας έγινε.
25: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
26: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
27: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
28: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
29: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
34: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
29: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
34: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
35: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών.
10: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
36: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 0 95 600
3: και 6977 80 93 89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληθικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: τους άμμους.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
3: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρία. Έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάλι.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια με μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Άγγελος Άμμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Μπαρ Κόρνερ. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62-153.
7: See you at Corner.
8: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φαντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
3: το κοριτσάκι του,
2: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
3: και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 0 78 188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop 400 γραμμάρια μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λιλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-73-16-53-05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
7: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
0: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
0: σοβάδες,
7: βαψίματα,
0: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
7: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.

Μες στη γητιά σου ελισμόνησα τους φωνιάδες καιρούς. Γέννησα ρόδινα μωρά σε μέλλον με αστέρια.

ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
5: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
7: Κελσίου, ή σε ισχυρή παγωνιά.
8: Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά.
7: Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
13: Κολουμία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Απόπειρα αεροπειρατείας και συντριβής του αεροσκάφους απετράπει στη Σαουδική Αραβία σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση της Fly Dubai με πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και συνελήφθη ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Απέρριψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το 2010. Συμμορία που άρπαζε με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Δεν υπολογίζεται στη Γερμανία ο Νίκος Σλότερμπεκ για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σερβία και τον αγώνα της Κυριακής με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ο αμυντικός της Borussia Dortmund αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τη σημερινή προπόνηση. Επίσης, εκτός πλάνων του Jürgen Klopp για τα δύο παιχνίδια θα είναι ο Joshua Kimmich. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather.
17: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
24: Real FM.
25: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
26: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης.
0: Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Αγοριστός και τρεις ακόμα ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, είναι πραγματικά κόλαφος. Είναι ένας καταπέλτης, όχι μόνο κατά του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, για το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος, του κυβερνητικού θειάσου της συγκάλυψης, του κυβερνητικού θειάσου της επιχείρησης μετάθεσης ευθυνών, αυτού του κυβερνητικού θειάσου της ασύγνωστης αναλγησίας. Τι λέει λοιπόν το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων? Κάνει λόγο για πρόθεση από κοινού πίσω του Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων. Κάνει λόγο για πρόθεση από

να το διαβάσουν το βούλευμα αυτό. Ξεχωρίζω λοιπόν ορισμένα σημεία. Αναφέρει λοιπόν το βούλευμα. Είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όλα αυτά τα έκαναν, αναφέρει το βούλευμα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνοούμενοι. Διαβάζω παρακάτω από το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψουν την ενέργεια αυτή, το μπάζωμα δηλαδή, μολονότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, παρεμβαίνοντας με τον τρόπο αυτό αυθαίρετα και αλλοιώνοντας τον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, και τον πέριξ αυτού χώρο. Στο ίδιο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, παρακάτω αναφέρεται, η εκδηλωθήσα συμπεριφορά τους ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της απομάκρυνσης αυθαίρετα από το σημείο συντριμμιών των συγκρουθισών άμαξου στοιχειών και σωρών αδρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια, παρένθεση, προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και συντρίμμια υπολείμματα των αμαξοστοιχειών και των συστημάτων τους, κλείνει παρένθεση, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό. Παρακάτω. Το μπάζωμα επέφερε πράγματι αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος. Παρακάτω, στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων, με τις ενέργειές τους και παραλήψεις προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος. Παρακάτω, στο βούλευμα παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, έτσι. Έχει σημασία αυτό, καταλάβετε στη συνέχεια. Στο βούλευμα λοιπόν αναφέρεται, ο χώρος δεν αντιμετωπίστηκε ως να είχε πολύτιμα στοιχεία, καθώς δεν δόθηκε δυνατότητα συλλογής δειγμάτων από τα αρμόδια όργανα και δεν έγινε λεπτομερής καταγραφή των συντριμμιών. Το οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα υλικά λίγους μήνες αργότερα πλημμύρισε, καθώς ήταν εκτεθειμένο σε κοντινή απόσταση στην κήτη του ποταμού Πηνιού. Έτσι, τα πιστήρια και το βιολογικό υλικό που υπήρχε σε αυτά λόγω του μεγάλου χρόνου έκθεσης στις περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν δύσκολα αξιοποιήσιμα όταν ανακαλύφθηκαν μετά την πάροδο περίπου ενός έτους.

Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά το βούλευμα και με βάση ποιες κατηγορίες παραπέμπονται ο Τριαντόπουλος και η Αγοραστός και οι υπόλοιποι. Συνοψίζω, τους καταλογίζεται λοιπόν ότι από πρόθεση και από κοινού προχώρησαν σε αλλίωση του χώρου, τους καταλογίζεται ότι επενέβησαν αθέμητα στην όλη διαδικασία, τους καταλογίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν ήταν ένας τρόπος ο οποίος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με έναν αυθαίρετο τρόπο, ώστε να δυσχεραίνεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, έτσι το αποκαλεί το βούλευμα, το έγκλημα βεβαίως, που συντελέστηκε στα Τέμπη. Του καταγγέλει για αποστέρηση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της σύγκρουσης. Και βέβαια υπάρχει το ερώτημα. Υπάρχει το ερώτημα, γιατί τα έκαναν αυτά με βάση το κατηγορητήριο. Γιατί τα έκαναν αυτά. Ξέρετε, δίνει απάντηση εμέσως το βούλευμα στο γιατί τα έκαναν αυτά. Διότι αναφέρεται στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και των υπολείπων το εξής. Στις 2 Μαρτίου του 2023, προσέξτε, 2 Μαρτίου 2023 είναι δύο μέρες μετά το έγκλημα. Το έγκλημα έχει γίνει στις 28 Φλεβάρι. Δύο μέρες μετά λοιπόν, στις 2 Μαρτίου του 2023, τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ποια ήταν τα καθήκοντά του, αναφέρει το βούλευμα παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό συναισθήθη τον Χρήστο Τριαντόπουλο να μεταβεί στη Λάρισα, ώστε να εκτελέσει τα σωσάνο ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα. Ποια ήταν τα καθήκοντα? Τα καθήκοντα ήταν να κινηθούν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Αυτά ήταν τα καθήκοντα. Ποια άλλα ήταν τα καθήκοντα? Να μην υπάρξει καμία επιχειρησιακή επέμβαση στον τόπο. Να μην επέλθει καμία δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων. Με βάση τον νόμο και με βάση την ευθύνη, θα έπρεπε κάθε επιχειρησιακή τους ενέργεια να προχωράει μόνο εφόσον δεν δημιουργούσε προσχώματα στην ανακριτική διαδικασία. Ναι, αλλά τι έγινε? Τι έγινε? Εκείνο που έγινε ήταν από κοινού με τους υπόλοιπους κατηγορούμενος, με βάση το βούλευμα πάντα, έτσι, να προχωρήσουν στον καθαρισμό, στο μπάζωμα του χώρου και τη μεταφορά των χωμάτων και όλων των υπολείπων, χωρίς καν η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα λοιπόν μένει να αποδειχτεί στο ειδικό δικαστήριο, καταρχάς, έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί είπαμε, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας σε αυτή τη ζωή. Δεν θα το καταργήσουμε λόγω του Τριαντόπουλου, ούτε λόγω του Αγοραστού, ούτε κανένας εξ αυτών. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει το ειδικό δικαστήριο. Έγιναν αυτά έτσι? Ένα. Δεύτερον, αν έγιναν έτσι, έγιναν έτσι γιατί το αποφάσισε ο Τριαντόπουλος μόνος του και οι υπόλοιποι? Και τρίτον, εάν έγιναν έτσι και εάν έγιναν χωρίς να τα αποφασίσει μόνος του ο Τριαντόπουλος, αλλά εκτελώντας εντολές ποιον? Ποιον? Αυτό έχει να κάνει με τους αλλοτέρους του.
οι ανώτεροι του ορίζονται, προσδιορίζονται επακριβώς. Καλά, από την κοινή λογική προσδιορίζονται, αλλά και από το βούλευμα. Ο υφυπουργός παρά του πρωθυπουργό, Μπρατάκος, ο οποίος κατ' εντολή του πρωθυπουργού τον έστειλε στη Λάρισα. Σε αυτά λοιπόν πρέπει να απαντήσει τώρα το ειδικό δικαστήριο. Ξαναλέμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δίπλα στο τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει το τεκμήριο του μπαζώματος. Υπάρχει το τεκμήριο της συγκάλυψης και το τεκμήριο της ελεηνής τους πολιτικά στάσης εδώ και 4 χρόνια απέναντι σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα.

0: Και ενώ λοιπόν αυτά λέει το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών, σήμερα βγήκε αυτή η πολιτική ντροπή, βγήκε αυτό το πολιτικό όνειδος, το οποίο ακούει στο όνομα Φλωρίδης, και τι είπε. Είπε λοιπόν, σχολιάζοντας ακριβώς αυτό, την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα, ότι η δήλωση που είχε κάνει, η δήλωση δηλαδή πως όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα, είπε σήμερα αυτός ότι είναι η πλέον δικαιωμένη πολιτικά δήλωση. Αυτό το είπε σήμερα ο Φλωρίδης μετά από αυτό το βούλευμα. Το πολιτικό όνειδος λοιπόν που λέγεται Φλωρίδης δήλωσε σήμερα δικαιωμένος και σήμερα για ό,τι έχει πει για το, για ό,τι έχει πει για το, για το μπάζωμα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές αυτή τη ζωή που ακόμα και η ντροπή αρνείται να ντραπεί για τους ξεδιάντροπους. Αυτός ο πολιτικά ξεδιάντροπος είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτός, του Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια αντιδικεί. Με ποιους αντιδικεί? Με τους γονείς των παιδιών. Στην πραγματικότητα είναι αντίδικός τους. Αυτός ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο εγγυητής των διαδικασιών είναι ο αντίδικός τους. Είτε έχει να κάνει με το βούλευμα, είτε έχει να κάνει με το μπάζωμα, είτε έχει να κάνει με τις εκταφές των παιδιών, είναι αντίδικός τους. Ο κατά τα άλλα ουδέτερος εγγυητής του κράτους δικαίου. Είναι ο ίδιος τύπος που στη συζήτηση στη Βουλή για την παραπομπή του Τριαντόπουλου, θυμάστε τι είχε πει, σας το υπενθυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά. Όπως καταλάβατε, πάνε τα Τέμπη. Τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Αυτή ήταν η δήλωση αυτού του πολιτικά ξεδιάντροπου, αυτού του πολιτικού όνειδους που λέγεται Φλωρίδης. Ο ίδιος τύπος που είχε πει ότι όποιος μιλάει για τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Αλλά ξέρετε, οι πρώτοι που μιλάνε για τα μπαζώματα, οι πρώτοι, είναι οι γονείς των παιδιών. Είναι οι μανάδες και οι πατεράδες. Αλλά προσπαθεί να κρυφτεί, γιατί αυτό το πολιτικό όνειδος, όπως κάθε πολιτικός όνειδος, είναι και πολιτικά θρασίδηλη. Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το ότι, α, εγώ ξέρετε αυτό το είπα και αφορούσε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Τι λες βρε πολιτικά ξεδιάντροπε. Πολιτικοί σου αντίπαλοι είναι οι γονείς. Από ό,τι φαίνεται ναι. Από ό,τι φαίνεται ναι. Είναι ο ίδιος τύπος που στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, προσέξτε, ο όρος ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος έγινε από τη δική του την επιτροπή, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, το πόρισμα του οποίου μας είπαν ότι πρέπει να το έχουμε ως Ευαγγέλιο. Το έχουν πετάξει στα σκουπίδια βέβαια και προσπάθησαν, ακόμα και αυτό, το κολοβό πόρισμα, προσπάθησαν να το πετάξουν στα σκουπίδια και αυτό. Το πόρισμα λοιπόν της δικής τους επιτροπής μιλούσε για την ιερότητα του χώρου που έπρεπε να διαφυλαχτεί. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη, στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, τι είχε απαντήσει. Σας θυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά. Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. είναι αυτό το υλικό από αυτά τα χώματα που στείλανε εκεί η ιδιωτική εταιρεία να τα μεταφέρει σε ιδιωτικό χώρο, που αυτό ανακαλύφθηκε ένα χρόνο μετά, που όπως λέει το βούλευμα, εκτεθειμένα όλα αυτά στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ό,τι στοιχεία είχαν αποδείχτηκαν αναξιοποιητά, και σε κάθε περίπτωση τα χώματα για τα οποία μιλάει ο Φλωρίδης είναι τα χώματα που είχαν κομμάτια των παιδιών. Γι' αυτά μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το όνειδος. Αυτή η πολιτική ξεδιαντροπιά.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM, στους 102.
15: Έλα, φιλέ,
14: Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
17: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μη μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

0: Ναι, βλέπω τα μηνύματά σας. Όντως δεν τους προλαβαίνεις αυτούς τους τύπους. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ πολιτικού θράσους. Πρωταγωνίστηκε ο ίδιος ο επικεφαλής Αριστείας. Έχει να κάνει με τις βενζίνες, με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Γιατί τώρα θέλω να πάμε σε αυτή την κατάσταση η οποία αποκαλύπτεται μετά το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται για το συγκεκριμένο ιατρείο, δεν ξέρω τώρα, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, είναι αδιανόητα. Και όχι μόνο για το συγκεκριμένο βέβαια. Εδώ υπάρχει, λέει, καταγγελία ότι από συγκεκριμένο άνθρωπο ότι του είπανε, λέει, ότι αν δεν κάνει πλασμαφαίρεση θα γίνει ομοφυλόφιλος. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες ξεπερνάνε τα αναμενόμενα. Αν υποθέσουμε ότι στο καθεστώς τους αναμενόμενο είναι να πεθαίνουν οι άνθρωποι με όρους αγοράς. Ταυτόχρονα έχουμε αυτή την κατάσταση με την κλινική στην Θεσσαλονίκη που φτάνανε, λέει, να παίρνουν 12.000 ευρώ για 3 και 4 συνεδρίες που κάνανε, λέει, χημειοθεραπείες ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς κακοήθεια και που ενώ υπήρχε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Περιφέρειας να κλείσει αυτό το πράγμα, αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι και προχτές. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Εμίλιος Κακλαμάνος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Κύριε Κακλαμάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, όλα αυτά τα οποία έρχονται στην επιφάνεια μοιάζει να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
1: Εννοείται. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, χρειάζεται ένα τραγικό γεγονός, κάποιος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του ή να πάσει κάποια σοβαρή βλάβη για να μπορέσει να ανακύψει το θέμα. Αλλά πάντα μέχρι τώρα βλέπουμε ότι εν τέλει κάπως κουκουλώνεται κιόλας. Βρίσκουμε ένα εξηλαστήριο θύμα και λέμε ότι έγινε η κάθαρση. Όλα καλά πάλι, συνεχίζουμε.
0: Αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ελεγκτικές αρχές του κράτους, μιλάω για το ίδιο κράτος, το οποίο έχει βεβαίως κυβερνήσεις, που μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να καταργήσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Εν πάση περιπτώσει, είναι άγνωστα, ήταν άγνωστα. Εν αγνία τους είχαν υπό την αιγίδα τους συνέδρια, στα οποία η κυρία, η οποία κατηγορείται σήμερα για το θάνατο του Μαζονάκη, πήγαινε και διαφήμιζε το μηχάνημά της.
1: Μα άμα δούμε πόσα και ποια κόμματα μιλάνε για ιατρικό τουρισμό, θα καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Ιατρικό τουρισμό, δηλαδή, τι εννοούμε? Ότι δεν θα έρθει άλλος από την Αμερική για να πάρει μια αντιβίωση εδώ για τον λαιμό. Θα έρθει από την Αμερική, από την Αυστραλία και από οπουδήποτε για να του πουλήσουμε αυτό το well-being, το να του φτιάξουμε λίγο τη ζωή, να γεράσει αργότερα κλπ. Οπότε, όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι όλων των μεγάλων κομμάτων διαφημίζουν και υποστηρίζουν τον ιατρικό τουρισμό και σαν ένα πυλώνα για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας, μετά τι περιμένουμε, να οι αυτοί οι άνθρωποι να ελέγξουν ποιους, αυτούς που κάνουν τέτοια πράγματα? Οπότε λογικό είναι να βρίσκονται στα ίδια συνέδρια και λογικό είναι να προωθούν και όλο αυτό το σύστημα, γιατί πέρα από το κομμάτι του τι είδους lifestyle προωθούν και τι είδους lifestyle ιατρικής, σε εισαγωγικά ιατρικής προωθούν, είναι και το κομμάτι του ότι όλοι αυτοί στηρίζουν και την εμπορευματοποίηση της υγείας και άρα και την εμπορευματοποίηση της ελπίδας των ασθενών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια σωτηρία σε τέτοιες μεθόδους. Γιατί πρέπει να δούμε και ποια είναι η αιτία πίσω από όλο αυτό. Μία αιτία είναι, κατά τη γνώμη μου, το κέρδος. Από τη στιγμή που η υγεία είναι εμπόρευμα, το φάρμακο είναι εμπόρευμα, όλα είναι εμπόρευμα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την ανάγκη των ασθενών για να βγάλουν κέρδος προσωπικό. Είδαμε το συγκεκριμένο παράδειγμα και μιλάμε για τεράστια περιουσία. Και απ' την άλλη είναι και το ζήτημα το οποίο δεν το έχει φύξει κανείς από όσους έχουν βγει να ασχοληθούν με το θέμα, ότι γιατί ένας άνθρωπος να καταφύγει σε ένα τέτοιο μέσο. Γιατί όταν από παντού η τροφή που τρώμε δεν είναι καλή. Ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι καλός. Παντού υπάρχει η χορύπανση, η φωτορύπανση. Η ποιότητα ζωής μας δεν είναι καλή. Άγχος παντού. Άγχος για την επιβίωση. Άγχος για το σπίτι. Άγχος για τη δουλειά. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν ασφυκτιά από όλα αυτά.
0: Από ό,τι φαίνεται, το 13ωρο δεν μπορεί να λυθεί με πλασμαφαίρεση ούτε ο πληστηριασμός του σπιτιού.
1: Ανάλογα. Ναι. Μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Το 13ωρο.
1: Προγράμματα και για άστεγους. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν ένας άνθρωπος ασφυκτιά από όλο αυτό και τον έχουν μάθει να πιστεύει σε λύσεις εύκολες, όπως είναι το νερό του Καματερού, όπως έγινε και όλη η ιστορία της ατομικής ευθύνης και επί της πανδημίας, όπου βγάλαν ξαφνικά το εμβόλιο και σου λένε αυτό είναι η πανάκια, ό,τι άλλο ζητάτε είναι λάθος, είναι η ατομική σας ευθύνη. Θα κάνετε αυτό και τελειώσατε. Έτσι, ο άνθρωπος τώρα, ο ασθενής, αναζητάει μια ατομική λύση. Και αναζητάει και μια λύση η οποία φαίνεται πανάκια. Γιατί όλοι αυτοί διαφημίζουν, και για μένα είναι ταρλατάνοι, επειδή ακούγεται πολύ αυτός ο όρος, κυρίως επειδή πουλάνε ψεύτικη ελπίδα για να βγάλουν κέρδος. Γιατί διαφημίζουν στον κόσμο, ο οποίος ψάχνει να βρει μια ελπίδα για τα προβλήματά του, μια διαφυγή, ότι έλα εδώ, θα κάνεις μια θεραπεία, πλασμαφαίρεση ή το να τ' άλλο, η οποία θα σε καθαρίσει από τα πάντα. Θα φύγουν όλα αυτά τα οποία βιώνεις καθημερινά και θα ζήσεις 500 χρόνια.
0: Αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν, κύριε Κακλαμάν. Και επίσης και εκείνοι οι οποίοι ευκολόπιστο, ας το πω έτσι, προσφεύγουν σε αυτούς επίσης. Η ερώτηση είναι τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει το κράτος, το Υπουργείο Υγείας τι κάνει. Τι κάνει, ας πούμε, τι στην πραγματικότητα λέει ένας Υπουργός Υγείας, όταν, όπως ο Πλεύρης, αυτός που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο τώρα στο Συμβούλιο, λέει, ενός σωματείου από το 12, αλλά το είχε ξεχάσει ο Πλεύρης αυτό. Τι σημαίνει όταν ένας Υπουργός Υγείας πηγαίνει σε ένα τέτοιο τουριστικό συνέδριο ιατρικού τύπου, εκεί που μίλησε η συγκεκριμένη κυρία και έλεγε για το μηχανηματάκι της, να λέει ότι ελάτε να κάνουμε ιατρικό τουρισμό και να προσφέρουμε αιμοκαθάρσεις στα ξενοδοχεία. Τι είναι τούτο?
1: Για μένα σημαίνει ότι είναι τόσο τεπουλημένος, να το πω έτσι, στο βωμό του κέρδους, που γίνεται επικίνδυνος. Γιατί, αδαείς είναι ούτως ή άλλως, το ξέρουμε, γιατί δεν είναι καν γιατρός, όχι ότι όλοι οι γιατροί θα έχουν αντίληψη για το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μόνο και μόνο το ότι προβάλλει μια παρέμβαση, μια υπηρεσία υγειονομική, η οποία πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένο χώρο, γιατί έχει πολλές επιπλοκές και σοβαρές επιπλοκές. Μόνο και μόνο το ότι την προβάλλει σαν ένα δέλεαρ για να έρθει άλλος να κάνει τουρισμό εδώ, δείχνει ότι είναι επικίνδυνος. Βέβαια, στα λόγια όλοι αυτοί βγαίνουν και διαρριγνύουν τα αιμάτια τους. Ξαφνικά πέσαν από τα σύννεφα, δεν ξέραν τίποτα, αλλά έχουν πάει και σε εγγένεια τέτοιων ιατρίων, τους έχουμε δει, πουλούσαν οι ίδιοι αντίστοιχα νερά του Καματερού παλιότερα και δεν υπάρχει και δικαιολογία να πεις δεν ξέρω. Όταν εσύ ο ίδιος ως κυβέρνηση έχεις καταργήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και οι έλεγχοι που πλέον γίνονται, γιατί θα πούνε ότι δεν το καταργήσαμε, το ενσωματώσαμε το σώμα σε ένα άλλο σώμα. Οι έλεγχοι που γίνονται πλέον είναι πολύ πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που γίνονταν τότε, που ήδη ήταν οι λιγότεροι με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Όταν έχεις 15-16.000 ιατρία σε όλη την Αθήνα, τόσο ελεγχτεί. Είναι το ίδιο με το σώμα επιθεωρητών εργασίας. Δεν έχουν μείνει τρεις και ο κούκος. Και ούτως ή άλλως το ίδιο το κράτος έβγαλε την ευθύνη από πάνω του, λέει δεν θα ελέγχω εγώ πια, θα ελέγχουν ιατρική σύλλογη.
0: Είστε μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε στην Επιτροπή Διαφάνειας την παραπομπή του κυρίου Πατούλη. Βεβαίως λίγες μέρες πριν έλεγε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας σε κοινή του συνέντευξη γούστο του και καπέλο του, αν ήταν όπου ήταν ο κύριος Πατούλης. Τι λέτε εσείς για αυτή την εξέλιξη?
1: Προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι αυτό είναι κυρίως ένα επικοινωνιακό τρίκ. Να πούμε ότι να ορίστε, ελέγξαμε, είναι όλα καλά. Ή στη χειρότερη να βρουν άλλον ένα από διαπομπέο τράγο, να πούνε ορίστε, κάναμε τον έλεγχό μας. Δεν είναι ότι μεροληπτούμε υπέρ κάποιον και έναντι κάποιον άλλον. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ουσία του Δήμου, γιατί όλα αυτά τα ξέρανε πολύ καιρό.
0: Πείτε μου, κύριε Κακλαμάνο, εσείς είστε επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, είστε μαχόμενος γιατρός στα νοσοκομεία. Το 2021 και όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε την πανδημία, όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι θησαυρίζουν πουλώντας αντιγύρανση, πουλώντας ευεξία, ήταν πουθενά σε αυτή τη μάχη?
1: Ήτανε κάπου παραέξω, αλλά συνέχισα να κάνω το ίδιο έργο. Δηλαδή δεν ήτανε σίγουρα στην πρώτη γραμμή απέναντι στην πανδημία, δεν ήτανε σίγουρα στους αγώνες των υγειονομικών και του κόσμου παραέξω που απαιτούσαν μέτρα προστασίας από την κυβέρνηση κλπ. Νομίζω ότι συνεχίζαν απλά το έργο τους, γιατί το κυνήγι του κέρδους δεν σταματάει ποτέ, δεν γνωρίζει. Αν θυμάστε και μέσα στην πανδημία, οι μόνοι που κερδίσανε οικονομικά ήταν οι φαρμακευτικές και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, βάλατε το ζήτημα προηγουμένως ότι εδώ έχουμε ένα εμπόριο στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε μια αγοραπολισία υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, εφόσον διατηρηθεί το ζήτημα, όχι τι έχεις ανάγκη ως άνθρωπος, αλλά ως άνθρωπος, ως ασθενής κτλ. Αν δεν είναι αυτό το κριτήριο, το τι έχεις ανάγκη, αλλά το κριτήριο είναι τι θα σου πουλήσω, άρα τι θα κερδίσω, τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία, αν παραμείνει αυτό το καθεστώς?
1: Θα συνεχίσει η ποιότητα της υγείας, της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας να υποβαθμίζεται, γιατί όλο και λιγότερα προϋπολογισμοί για τη δημόσια υγεία κλπ. Δεν μειωμένοι. Το κόστος μετακυλείται στους ασθενείς, οπότε θα συνεχίζουμε να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν είτε πραγματικές είτε πλασματικές ανάγκες αμφιβόλου ποιότητας. Είπατε και το παράδειγμα με την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθεια, χορηγούσαν χημειοθεραπείες, το οποίο είναι τουλάχιστον εγκληματικό. Όλα αυτά όμως τα παραδείγματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, γιατί όσο έχουμε ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη αγορά είναι ένα χάος και δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, κυρίως δεν μπορεί να ελεγχθεί από αυτούς οι οποίοι την επιβάλλουν. Οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά προς το χειρότερο. Το βιώνουμε όλοι. Το δημόσιο σύστημα υγείας σιγά σιγά διαλύεται, ξεπουλιέται, ιδιωτικοποιείται και μετακυλείται η ευθύνη σαν ατομική ευθύνη και σαν ατομικό κόστος στον κάθε ασθενή. Ψάξε να βρει τη λύση μόνος.
0: Κύριε Κρυλάμανο, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στον Παντελή, στη Μαργαρίτα, στο Φοκλή μου. Δεν ανεβαίνουν πλέον στο YouTube εκπομπές. Οι εκπομπές αμέσως μετά το ζωντανό που ακούμε τώρα ανεβαίνουν στο real.gr και θα τις βρεις και στη σελίδα του ημεροδρόμου. Καλησπέρα στον Νίκο, στα Γιάννητσά. Πίκο μου, να σε καλά. Πολλούς χαιρετισμού στο φίλο το Real Blocker, στον κύριο Μιλωνά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Ο κύριος Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το έχει πει, ότι είμαστε η χώρα υπόδειγμα παγκοσμίως ευημερίας. Θέλω να καλησπέρισω την καλή μου φίλη, τη συνάδελφό μου, την Μέρη, την Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Ένας στους πέντε δεν έχει για θέρμανση στην Ελλάδα.
1: Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Και εδώ 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε-σίτα. Και 1 στα 5 νοικοκυριά, όπως είπες, αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα.
0: Και αυτά είναι στοιχεία του 25 με βάση τη Eurostat, έτσι. Δηλαδή, όταν το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,1 ευρώ και τώρα μας λένε θα είναι, λέει, κάτω από 1,75, όπου αυτό είναι ήδη 60-70% πάνω.
1: Ακριβώς, θα κάνουν κάποια προσπάθεια για στήριξη των νοικοκυριών, όμως τα στοιχεία, για να μείνουμε σε αυτά που είναι απογοητευτικά, γιατί δείχνουν αυτό που βγήκε με τη Eurostat, ότι όπως είπαμε ότι το 75% της ενέργειας που καταναλώνει ένα ελληνικό νοικοκυριό είναι αποκλειστικά στη θέρμανση και το ζεστό νερό, δηλαδή τα 3/4 των χρημάτων που δίνουμε για ενέργεια φεύγουν πριν καν ανάψουμε ένα φως ή πριν καν μαγειρέψουμε.
0: Nice.
1: Και αυτό συμβαίνει, όπως σου είπα Νίκο, γιατί πολύ απλά σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια είναι ενεργειακές τρύπες. Ανήκουν στις χαμηλότερες ενεργειακές κατηγορίες και επειδή δεν υπάρχουν, είναι δύσκολο να αναβαθμιστούν, δηλαδή θέλει χρήματα όλο αυτό, κοστίζει. Έτσι αναγκάζονται και τα διατηρούν χαμηλά ενεργειακά και επειδή δεν στραπετεύει αμέσως από τους ανύπαρκτους αυτούς ή κακούς τοίχους και τα παλιά κουφώματα λόγω της χαμηλής ενεργειακής κάλυψης, έτσι τα 3/4 των χρημάτων των καταναλωτών εξανεμίζονται πριν καν ανάψει μια ηλεκτρική συσκευή.
0: Αυτό το 19%, 20% κοντά, ένα στους 5 εν πάση περιπτώσει που δεν μπορεί να ζεσταθεί, είναι ένα ποσοστό διπλάσιο, το έχω αντιληφθεί σωστά, διπλάσιο του ευρωπαϊκού μεσοόρου?
1: Σωστά το έχεις αντιληφθεί. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της ενεργειακής φτώχειας και τα επίπεδα αυτά είναι περίπου διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μεσοόρο, ο οποίος βρίσκεται στο 8,8%. Καταλαβαίνεις λοιπόν, η συνεχιζόμενη ακρίβεια στην ενέργεια και σε συνδυασμό με τα συντήρητα κτίρια εγκλωβίζουν έτσι εκατομμύρια καταναλωτές και είναι σαφές ότι η ανάγκη όλη αυτή για μαζική ενεργειακή αναβάθμιση είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει βέβαια να υπάρξουν τα ανάλογα προγράμματα προκειμένου να υπάρξει το ρευστό και να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι τα δικά μου λόγια, τα λόγια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Εδώ έχετε ήλιο και θάλασσα. Έχετε ήλιο και θάλασσα. Δεν μπορεί να ζητάτε να έχετε και θέρμανση το χειμώνα. Αφήστε που ζείτε και το μύθο σας. Γιατί είστε οι πλέον ευημερούντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτοί που κυβερνάνε τα λένε. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό, βεβαίως. Όταν θα γίνουν εκλογές, να πάτε και να τους ξαναψηφίσετε.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
16: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
14: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα πού αλλού. Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Μανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 0 89 450.
0: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
0: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
1: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
1: σοβάδες,
0: βαψίματα,
1: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
0: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
22: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.
24: Με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Αφού κερδίζουμε τέτοιες ομάδες εκτός έδρας, γιατί να μην νικήσουμε και εντός, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather.
24: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά επιρωτικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πού είσαι τώρα, φως μου,

Επαναλαμβάνω, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών είναι καταπέλτης και κόλαφος, όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Σύμφωνα λοιπόν με το βούλευμα, επαναλαμβάνω, είχαν ως σκοπό οι παραπεμπόμενοι, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό έγκλημα, και ό,τι έπραξαν το έπραξαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, το έπραξαν με πρόθεση από κοινού, όπως λέει το βούλευμα, για την αλλίωση από κοινού, όπως λέει το βούλευμα, για την αλλίωση

Ρημαγμένο, ρημαγμένο, ξεπουλημένο, υπονομευμένο από τις πολιτικές όσων κυβέρνησα σιδηρόδρομο, σε ένα δίκτυο χωρίς φωτοσήμανση, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς συστήματα ασφαλείας, ώστε να προστατεύουν αυτά τα συστήματα από το ανθρώπινο λάθος, δύο τρένα βρεθήκανε σε μονή γραμμή και σε αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούστηκαν. Έτσι συγκρούστηκαν. Σύγκρουση. Το έγκλημα της σύγκρουσης είναι απόρρια εγκληματικών πολιτικών που τελούσαν εν γνώση των κυβερνώντων και των ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξέδιδαν πιστοποιητικά ασφαλείας. Αυτό ήταν που έφερε το θάνατο 57 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης που προκάλεσε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης που έφερε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης και η κατάδειξή τους, αυτά είναι που ξεσκεπάζουν τους πολιτικά υπεύθυνους του εγκλήματος. Αυτά είναι που οδηγούν στην αμήλικτη τιμωρία τους. Τα αίτια της σύγκρουσης είναι αυτά που θέλουν να συγκαλύψουν. Τα αίτια και τις εικόνες αυτής της δολοφονικής σύγκρουσης είναι που έσπευσαν να μπαζώσουν. Και τι κάνουν? Η κυβερνητική επιχείρηση της συγκάλυψης επιδιώκει να χρησιμοποιεί παραπιστικά το μέγα θέμα της έκρηξης που ακολούθησε τη σύγκρουση και των αιτίων που την προκάλεσαν τη σύγκρουση, ώστε τι να κάνει? Να μπαζώσει τις ευθύνες της για το έγκλημα της σύγκρουσης. Δεν θέλει να μιλάμε για τη σύγκρουση η κυβέρνηση. Θέλει να φτιάξει μία επικοινωνιακή πυρόσφαιρα πίσω από την οποία θα εξαφανιστεί το γεγονός της σύγκρουσης. Και γιατί θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση? Θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση για να ξεχάσουμε το αυτονόητο, ότι δεν θα υπήρχε έκρηξη εάν δεν υπήρχε σύγκρουση. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, στην προσπάθεια να βγάλει λάδι τον εαυτό της, επιλέγει να μιλάει για την έκρηξη, λες και δεν συνέβη τίποτα πριν από την έκρηξη. Αξιοποιεί επικοινωνιακά σαν αυθύπαρκτο γεγονός την έκρηξη, λες και δεν την προκάλεσε η σύγκρουση. Και τι έρχεται τώρα εδώ? Έρχεται να επενδύσει στις αντιγνωμίες, έρχεται να επενδύσει στην άποψη ότι η κυβέρνηση, η έκρηξη οφείλεται στα έλαια σιλικόνης, έτσι δεν είναι? Άρα λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχει συγκάλυψη, γιατί δεν είχε να κρύψει τίποτα με το μπάζωμα και νομίζει ότι μέσω αυτού του αντιπερισπασμού θα μπορέσει να ξεχαστεί ότι η συγκάλυψη και το μπάζωμα έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με τα αίτια της σύγκρουσης. Επαναλαμβάνω, δηλαδή με την πολιτική τη δική της και όλων των υπόλοιπων ξεπουληματιών και υπονομευτών της δημόσιας ασφάλειας. Και γι' αυτό ακριβώς, για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης, έσπευσε ο Μητσοτάκης να τα αποδώσει όλα από την πρώτη στιγμή, θυμάστε, στο ανθρώπινο λάθος. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν ψέματα. Έλεγαν ότι τάχα μου υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν ψέματα ότι υπήρχαν τάχα μου συστήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης απέκλεισαν σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Προσέξτε, από αυτούς που παραπέμπονται οι τρεις δεν κλήθηκαν ποτέ στη συνεδριάση της Βουλής.
Και ο

ένας που κλήθηκε, και αυτός την τελευταία μέρα, ο αγοραστός, πήγε εκεί για να εφαρμόσει το νόμο της σιωπής στην πραγματικότητα. Και ακολουθήθηκε η διαδικασία του στέλνω επιστολή σε ό,τι αφορά τον Τριαντόπουλο. Γι' αυτό αποκλείστηκε σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Γι' αυτό στήσανε παραστάσεις στο σταθμαρχείο της Λάρισσας με τους υπουργούς τους, θυμάστε, τους κυρίους υπουργούς, να αφαιρούν το λόγο από τους εργαζόμενους που προσπαθούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Τα θυμάστε? Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης ήταν που στείνανε σκηνοθετημένες παραστάσεις για την επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου με τα στελέχη τους. Τι γελίοι. Με τα στελέχη τους να παριστάνουν τους τυχαίους επιβάτες σε εκείνα τα βιντεάκια. Και τώρα βεβαίως στο ζήτημα της έκρηξης και σε ό,τι αφορά ειδικά αυτό το ζήτημα της έκρηξης, του τι την προκάλεσε, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Ο λόγος ανήκει στους επιστήμονες. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια επισήμανση. Δεν είναι δουλειά των επιστημόνων να βρουν τι μετέφερε, αν μετέφερε, το τρένο. Αυτό είναι δουλειά των διοκτικών αρχών. Αλλά θυμίζω ότι είμαστε στη χώρα που παρά την άρνηση των αστυνόμων, οι κυβερνώντες μπάζωσαν το χώρο. Είμαστε στη χώρα που οι αρχές ψάχνανε βίντεο 2 χρόνια και που ως διαμαγείας βρέθηκε ένα βίντεο μόνο αφότου το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός και άμα πιστεύεις κάτι πολύ, πώς το έλεγε και αυτός ο μαλάκας ο Κοέλιο, συνωμοτεί το σύμπαν και γίνεται. Και έγινε λοιπόν, και αφού το ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός, μετά από 2 χρόνια βρήκανε και ένα βίντεο, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακόμα βέβαια τι βίντεο είναι. Και είμαστε και σε μια χώρα που η κυβέρνηση έφτιαξε έναν οργανισμό, ανεξάρτητο όπως είπε, για να εκδώσει ένα πόρισμα, αλλά που ακόμα και αυτό, το κολοβό του πόρισμα, που μας είπαν ότι πρέπει να είναι Ευαγγέλιο, επήγανε να το σκίσουν και να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Αλλά ξέρετε, είναι σε αυτό το πόρισμα που δεν κατάφεραν τελικά να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων, που λέει μέσα ότι η προέλευση της πυρόσφαιρας, που συνάδει με μερικούς τόνους έφλεκτου πτυτικού καυσίμου, πρέπει να αναζητηθεί αλλού και όχι στα αίτια σιλικόνης. Αυτό λέει στην παράγραφο 495. Ισχύει το Ευαγγελιό σας, κύριε Μαρινάκη, Παύλε και κύριε Σκέρτζε, Άκη, ισχύει? Λοιπόν, θα τα ξαναδούμε όλα αυτά από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω, το βούλευμα αυτό είναι κόλαφος και καταπέλτης. Όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο και για τους ανωτέρους. Πάμε τώρα στους ανωτέροι. Τώρα οι ανωτέροι. Σας έλεγα και προηγουμένως ότι δεν τους προλαβαίνεις αυτούς. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ θράσους. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο επιτελής, ο επιτελάρχης και ο άριστος εμφανίστηκε ως εγγυητής, λέει, της σταθερότητας. Της σταθερότητας μας. Για ποια σταθερότητα μιλάμε? Μιλάμε, η σταθερότητα είναι τα ματωμένα πλεονάσματα. Αυτό είναι σταθερότητα. Επίσης σταθερότητα είναι να μην έχεις να βάλεις βενζίνη και να μην μπορείς να έχεις μισθό μετά τις 20 του μήνα, και δίπλα σε αυτό να έχεις μια απίθανη κερδοφορία των τραπεζών, των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό είναι μια σταθερότητα. Και βεβαίως τι είναι σταθερότητα? Σταθερότητα επίσης είναι η πολεμική εμπλοκή. Σταθερότητα είναι αυτή την ώρα που μιλάμε να γίνονται οχυρωματικά έργα στη Σούδα. Τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι σταθερότητα. Η πολεμική εμπλοκή, να έχεις Patriot, τους οποίους σου έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, για να φυλάνε τα διυλιστήρια της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι σταθερότητα. Και ξέρετε, αυτή η πολεμική εμπλοκή είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί και την ακρίβεια και ταυτόχρονα τη φορολογία. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Στο πλαίσιο αυτής της πολεμικής εμπλοκής
είναι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, ούτε όταν απαγάγουν πρόεδρο ξένης χώρας, όπως έγινε στη Βενεζουέλα, ούτε όταν επιτίθενται οι σύμμαχοί του σε μια άλλη χώρα, στη Μέση Ανατολή, και έχουν βάλει μπουρλότο σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά βέβαια έχουν ένα παρονομαστή, έτσι. Το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι επιτρέπουν και οι κοστολογημένες προτάσεις τους. Εδώ διαγωνίζονται. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ και πρώην θα ασκήσω τα μνημόνια. Ποιος έχει πιο κοστολογημένες προτάσεις. Κοστολογημένες με βάση τι. Με βάση το τι επιτρέπει βεβαίως η Ευρωπαϊκή τους Ένωση, η οποία βγήκε χτες η Ευρωπαϊκή τους Ένωση και τι είπε. Ότι φέτος 50 εκατομμύρια άνθρωποι τουλάχιστον θα αποφασίσουν ή θα πάνε να πάρουν φαγητό ή θα βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Άρα έχουν να αποφασίσουν αν θα πεινάσουν ή αν θα κρυώσουν. Για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο παρονομαστής τους. Αυτό είναι το πλαίσιό τους. Και τι μας ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης? Μας είπε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης θα μας πει σε καμιά δεκαριά μέρες. Αυτό μας είπε σήμερα. Μας ανακοίνωσε ότι θα μας ανακοινώσει σε 15 μέρες τι θα γίνει. Τι μας είπε? Ότι θα κάνουν προσπάθεια, αλλά είναι κάτω από το 1,75. Καταλαβαίνετε τι υπόσχεση είναι αυτή. Αυτή η υπόσχεση είναι ότι θα κάνουν προσπάθεια να μην είναι 70% ακριβότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Γιατί πέρσι ήταν 1,1. Έτσι. Αυτή την υπόσχεση έδωσε. Και επίσης τι άλλο έκανε? Μας είπε ότι θα δίνει 20 λεπτά, λέει, για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Προσέξτε τώρα. Το Φλεβάρι, όταν ο φίλος του ο Τραμπ μαζί με τον άλλο, τον αγαπημένο του, τον Νετανιάχου, επιτέθηκαν στο Ιράν. Νετανιάχου είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιαζόταν προχτές ο Μητσοτάκης. Αυτός ο γενοκτόνος είναι ο Νετανιάχου, έτσι. Και αγκαλιαζόταν προχτές στον ΟΗΕ. Αυτός εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίπεδο πολιτικής, διεθνούς δικαίου και πολιτικού ήθους. Αγκαλιαζότανε με το γενοκτόνο προχτές. Όταν λοιπόν αυτός, ο σύμμαχός του, μαζί με το λατρεμένο του, τον άλλο, τον αγγελικό Τραμπ, σύμφωνα με τον προηγούμενο, επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή της αμόλυβδης εδώ, πάλι είχαμε φορολελασία και τότε, έτσι. Πάντα έχουμε τη φορολελασία. Ήταν 1,75. 1,75 ήταν στις 28 Φλεβάρι. Σήμερα είναι 2,20. Σε μέσους όρους μιλάμε, έτσι. Γιατί άμα πας στα νησιά είναι 2,5-2,6 κτλ. Μιλάμε σε μέσους όρους. Δηλαδή είναι συν 50 λεπτά. Συν μισό ευρώ δηλαδή. Είναι. Και τι μας έταξε σήμερα? Ότι δεν θα είναι συν 50, θα είναι συν 40. Αυτό έταξε σήμερα. Αυτό μας είπε για το επόμενο διάστημα. Το πετρέλαιο στις 28 Φλεβάρι, όταν οι φίλοι του, οι αγαπημένοι του, οι σύμμαχοί του επιτέθηκαν και αυτός έχει στείλει εκεί Patriot και τα συναφή, το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,56. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης είναι 2,22. Ξαναλέω, σε μέσους όρους είναι αυτά. Δηλαδή είναι συν 70 λεπτά επάνω. Και τι μας έταξε σήμερα αυτός ο κουβαρδάς? Τι μας έταξε? Με τα δικά μας ματωμένα πλεονάσματα, ότι δεν θα είναι συν 70, θα είναι συν 50. Αυτό μας έταξε σήμερα. Αυτό βγήκανε και ξαναείπανε σήμερα. Τι κάνουνε δηλαδή με τα τρόφιμα? Τι κάνουνε με τα καλάθια καπαμά? Τα ίδια κάνουνε και τα ίδια λένε και εδώ. Α, έκανε και κάτι ακόμα σήμερα ο Μητσοτάκης. Έκανε, λέει, αυστηρές προειδοποιήσεις στους σέρβισες. Τι λες? Πω, δεν έχουν που να σταθούν τώρα αυτοί, ε. Δεν έχουν που να σταθούν. Δηλαδή, με εκείνες τις ληστρικές συμβάσεις, τι γίνεται? Πάψαν να ισχύουν οι ληστρικές συμβάσεις? Οι πληστηριασμοί σταματήσανε? Τους σταμάτησε? Βεβαίως. Άλλο η αυστηρή σύσταση, αυστηρή λέει σύσταση, και βλέπω και κάτι παπαγαλοειδή, λένε το αυστηρή, ξέρετε με τι υπογράμμιση το λένε. Έκανε αυστηρή, αυστηρή λέει, προειδοποίησε ο Μητσοτάκης, αλήθεια.
νομοθετική απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας θα κάνει. Της πρώτης κατοικίας. Να μην μπορούν τα κοράκια να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Θα κάνει. Δεν νομίζω ότι θα κάνει. Ούτε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα θα κάνει. Γιατί από εκεί θέλει να βουτάει 6,5 δισεκατομμύρια. Τα οποία μετά τα παίρνει και πληρώνω, λέει, 8 δισεκατομμύρια στα χρεολύσια, πληρώνω 8 εκατομμύρια στους τόκους και προπληρώνω και 8 δισεκατομμύρια χρέους για να έρχονται μετά οι οίκοι και να με αναβαθμίζουν. Τα προπληρώνω αυτά. Τα προπληρώνω. Και μάλιστα έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, διπλάσιο σχεδόν από τα κατώτερα όρια που έχει θεσπίσει η ίδια τους η αγαπημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι δεν βάζουν, δεν καταργούν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, δεν καταργούν το ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν βάζουν πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, τι έχουν εξασφαλίσει? Έχουν εξασφαλίσει μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ενεργειακοί όμιλοι στην Ελλάδα, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, να έχουν αύξηση κερδοφορίας από 200 έως 400%. Από 200 έως 400% είναι η αύξηση της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων της χώρας. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αυστηρές συστάσεις. Για να μην πω καμιά αυστηρή, πήγαινε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Όσο απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Πλήρωμα και επιβάτες κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο.
8: Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
17: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
17: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
18: Ένα πρώτο σας σχόλιο.
19: Πρωτού σας πω οποιοδήποτε σχόλιο. Στη σελίδα 49 είναι 204 σελίδες. Στη σελίδα 49 είναι αυτό που αυτή η ανώτερη δικαστική, που μάλλον είναι και αυτή για τα μπάζα, είναι όλο το ζουμί της ιστορίας. Σας το διαβάζω λίγο σύντομα.
18: Μιλάτε για τη σελίδα 49 του βουλεύματος,
19: Σελίδα 49.
18: Ναι, ναι. Για πείτε μας.
19: Ο Πρωθυπουργός, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου, ανέθεσε πρόσθετα σε αυτόν, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, οι οποίοι ενεργούσαν με βάση τις κατανόμου αρμοδιότητές τους και ως άνω ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινων απολειών. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τα αναθετημένα από τον Πρωθυπουργό μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου καθήκοντα συντονισμού στον άνω, ως άνω υπουργό, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, των δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, έπρεπε να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή, επιχειρησιακή επέμβαση στον ανωτέρω τόπο να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας έρευνας στον τόπο αυτόν. Η επιχειρησιακή επέμβαση να προχωρά μόνο εφόσον δεν καθιστά δυσχερή την ανακριτική διαδικασία. Ποιος έδωσε την εντολή? Ο Πρωθυπουργός. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το βούλευμα.
18: Λέτε λοιπόν ότι με βάση το βούλευμα, αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
19: Αυτή είναι η ανάγνωση. Ναι. Το βούλευμα,
18: ότι ό,τι συνέβη και ότι για ό,τι κατηγορείται ο Τριαντόπουλος ήταν εκτέλεση εντολών. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
19: Το διαβάζω τη σελίδα 49 του βουλεύματος. Είναι το βούλευμα 4 ανώτερων δικαστικών, περιπάγου συν του αντισαγγελέα που διέταξε το πόρισμα.
18: Γι' αυτό είπατε προηγουμένως ότι η δικαστική με βάση τη ρίση Φλωρίδη, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ότι μάλλον θα είναι και αυτή για τα μπάζα.
19: Είναι και αυτή για τα μπάζα, συγκεκριμένη.
18: Εδώ
19: πάμε
18: δυνατή...
19: Θεσσαλονίκης ο Φλωρίδης. Έτσι μαθαίνουμε. Κύριε Πογιόπουλε, 26 θύματα από Θεσσαλονίκη, τα 19 παιδιά κάτω από 25 χρονών. Και ο Φλωρίδης θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Να είναι υποψήφιος. Δεν γλιτώνει. Ό,τι και να κάνει. Ό,τι και να κάνει, δεν γλιτώνει.
18: Πείτε μου, κύριε Ασλανίδη, εσείς 4 χρόνια δίνετε τη μάχη μεταξύ όλων των υπολείπων να μιλήσετε, να αποκαλύψετε αυτό το οποίο αποκαλείται και είναι μπάζωμα. Αυτό το βούλευμα θεωρείτε ότι σε ό,τι αφορά κατηγορητήριο που περιλαμβάνει συνιστά μία ακόμα απόδειξη της εγκυρότητας των δικών σας καταγγελιών.
19: Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από 18 οικογένειες τον Αύγουστο του 23, όταν ζητήσαμε από τον αγοραστό, στείλαμε εξώδικο και το ζητήσαμε με τον κύριο Ψαρόπουλο, που ήταν αυτός που πρώτος έκανε την ενέργεια αυτή, και 18 οικογένειες συντονιστήκαμε και από εκεί ξεκίνησε, δηλαδή από τον Αύγουστο του 23 όλο αυτό. Και φτάσαμε 3 χρόνια μετά να έρθει αυτό το βούλευμα. Συμμετείχαν πολλές οικογένειες. Και από τη Θεσσαλία. Η οικογένεια Βλάχου, από πληροφορίες από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από συγγενείς, πήγε, βρήκε το οικόπεδο το άλλο, που δεν, ήταν καν στη δικογραφία του παντρεμένου, το περιβόητο.
18: Εσείς το βρήκατε το οικόπεδο.
19: Ναι.
18: Εκεί που είχαν πάει.
19: Η Δέσποινα Ικανίδου είχε τις πληροφορίες, που έχασε το γιο της, τον Γιώργο, ενημέρωσε τους συγγενείς από τη Θεσσαλία και η οικογένεια Βλάχου πήγε και το βρήκε με τη βοήθεια του γιου τους. Αυτό είναι το οικόπεδο που δεν ήταν καν δηλωμένο. Τα περισσότερα ευρήματα βρέθηκαν στο κουλούρι, εκεί που πήγανε τα βαγόνια και όλα αυτά, με τα 250 αταυτοποίητα οστά μέχρι στιγμής. Και χθες κάναμε αίτημα, το τρίτο αίτημα που κάναμε τον δικηγόρο μου, τον κύριο Ματζουράνη, στο δικαστήριο, γιατί η προηγούμενη απόφαση του ανακριτή και του Δικαστικού Συμβουλίου της Λάρισας που τα είχαμε ζητήσει να ταυτοποιηθούν, μας είπαν ότι τώρα δεν μπορούμε, τρέχει η διαδικασία, θα έχουμε καθυστερήσει. Και ζητήσαμε να γίνει έλεγχος και σε αυτά. Και υπάρχει ένα χέρι με ένα κινητό, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί. Πέστε μου, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου, επί 3,5 χρόνια οι γονείς θα ψάχνουν για να βρίσκουν, και μιλάμε για κυνηγητό ανελέητο, για ώρες. Δεν έχουμε θρηνήσει εμείς οι γονείς, να το ξέρετε αυτό, δεν έχουμε θρηνήσει. Αλλά δυστυχώς για αυτούς, σας το είχα ξαναπεί, η αγάπη για τα παιδιά μας είναι πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω.
18: Πείτε μου, με τις εκταφές τι γίνεται.
19: Με τις εκταφές, γιατί και εδώ λιδωρηθήκαμε. Εγώ πριν 2 χρόνια έκανα το πρώτο αίτημα, το οποίο το απέρριψαν 4 φορές. Δηλαδή έκανα 2 αιτήματα, έκανα και μετά το Μάρτιο, μετά το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ, αυτό που το κουνούσε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βολή και το έχει Ευαγγέλιο, γιατί ειρωνεύονται και ξυλολιάδες. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ έλεγε ότι βρέθηκε ξυλόλιο, τουλόλιο και υπολείμματα υδροναθράκου. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ.
18: Μα το όπως λέει, και το γενικό χημείο του κράτους, ναι.
19: Όπως και σε 12 σημεία και ένα μήνα μετά που πήγε, όλος τυχαίως δεν πήγε αμέσως. Και 1,5 χρόνο όταν αποφάσισαν να στείλουν το ανακριτικό της πυροσβεστικής, γιατί όταν πήγε στα Τέμπη το έδιωξε ο Φαλάρας, γι' αυτό διώκεται και είναι μέσα στους κατηγορούμενους, έδειξε το ανακριτικό. Είδατε πώς έγινε στην Πλάκα, πώς έγιναν όλες τις διαδικασίες, πώς πήγε το ανακριτικό, όπως όλα πρέπει να γίνουν. Στα Τέμπη όταν πήγε το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ο Φαλάρας το έδιωξε. Και 1,5 χρόνο μετά στο κουλούρι βρήκαν στα 12 σημεία εκεί στις πλατφόρμες, βρήκαν ξυλόλιο. Και μας ηρωνεύονται και ξυλολιάδες. Λες και εμείς ήμασταν εμείς χημικοί, μηχανικοί, οτιδήποτε άλλο και ανακαλύψαμε το ξυλόδι. Και τα παπαγαλάκια τους και όλοι οι συναυτό να βγαίνουν και να ηρωνεύονται και ξυλολιάδες και όλα αυτά. Δηλαδή, τι να πω. Δεν ξέρω αν πραγματικά τα ζούμε όλα αυτά.
18: Πείτε μου, πώς εξελίσσεται η δίκη, κυρία Σλανίδη. Σήμερα ήταν συγκλονιστική η κατάθεση, όλες οι καταθέσεις είναι συγκλονιστικές.
19: Πιο συγκλονιστική πιστεύω ήταν του Ζήση, που έχασε τη γυναίκα του και είπε το παλικάρι ότι θα προτιμούσε να είναι αυτός και να έχει σωθεί η γυναίκα του για να μεγαλώσει το παιδί του. Όπως και του πατέρα του Γεράσιμου, άλλη μια συγκλονιστική.
18: Του παιδιού, του μόνου του διασωθέντα ακόμα στο πρώτο βαγόνι και ζει ένα, ναι, κάτι παραπάνω από Γολγοθά εδώ και, ναι, 4 χρόνια.
19: 4 χρόνια. Και παλεύει για να επανέλθει.
18: Πώς εξελίσσεται η δίκη, τι βλέπετε?
19: Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουμε τα στοιχεία. Όταν έρθει η ώρα να καταθέσουν οι πρώτοι μάρτυρες, θα υπάρχει ένας ανελέητος βομβαρδισμός. από αυτή τους μάρτυρες θα προκύψουν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, να το ξέρετε. Και από τους ιατροδικαστές που είναι και αυτοί οι εγκληματίες, το ΤΕΜΠΗ, και από τους διορισμένους από το κράτος τεχνικούς παραπονόμονες, οι οποίοι ήταν κάτι άσχετοι της περιφέρειας και τους βάλανε να κάνουν τα πάντα. Και θα έχει πάρα πολλούς από μάρτυρες που θα είναι κατηγορούμενοι. Σε αυτή η δίκη με τους 36 πιστεύω ότι θα φτάσει πάνω από 70 να είναι κατηγορούμενοι.
18: Κύριε Ζηλανίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε.
19: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βογιόπουλε.
18: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
19: Και εσείς, να είστε καλά.
20: Real FM. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
21: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
22: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
21: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
23: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
24: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
25: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
24: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
26: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
27: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
26: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
27: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
26: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
27: αντιμετώπιση καταστροφών,
26: ορεινή διάσωση,
27: υγρό στοιχείο,
26: τηλεπικοινωνίες
27: και διάσωση με σκύλο.
26: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
27: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
28: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
27: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
26: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
29: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτός είναι ένας τρόπος όπως τον περιγράφει ο Νταλάρας, την αντιμετώπιση του κρύου, διότι όπως λέει και ο Σαρακατσάνος εδώ σε ένα μήνυμα που έχει στείλει, δεν είναι το 1/5 χωρίς θέρμανση στη χώρα. Το 1/5 είναι αυτό που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι άμα είσαι, λέει, κάτω από τους 15,5 βαθμούς, τότε κρυώνεις. Άμα είσαι στους 15,6 βαθμούς, τότε δεν κρυώνεις, δεν καταγράφεσαι σε αυτούς που ζουν στην ενεργειακή φτώχεια. Ως εκ τούτου, λοιπόν, δεν είναι το 1/5, είναι οι μισοί Έλληνες. Ναι. Σωστή είναι η παρατήρηση. Κατάλαβες τώρα, Σαρακατσάνε, και εσύ με τη σειρά σου. Όταν λες σωστά πράγματα, ακούγεσαι. Όταν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις μαγκές, δεν ακούγεσαι. Είσαι δικονομικά απόν, που λέει και ο φίλος μου Θοδωρόπουλος. Να στείλω χαιρετισμού στον Τζίμι. Ευαγγελία μου, τα φιλιά μου. Χαιρετισμού στον Νιόνιο, στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Η Τζέννη είναι μαζί μας. Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με το αεροσκάφος?
1: Λοιπόν, το Ισραήλ προβίδει σε τρομοκρατία πλέον το συμβάν. Είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ πραγματοποίησε τελικά την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια των επιβατών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και δύο πιλότοι οι οποίοι ταξίδευαν με πολιτικά. Φαίνεται πως έβγαλε και μαχαίρι ο συγκυβερνήτης εναντίον του κυβερνήτη.
0: Τυχαία ταξίδευαν οι πιλότοι με τα πολιτικά.
1: Εξ όσων έχει γίνει γνωστό, ναι, ταξίδευαν για να επισκεφτούν και εκείνοι το Τελαβίβ. Οι περισσότεροι ήταν Ισραηλινοί οι επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος στο αεροσκάφος με κραυγές και κλήσεις.
0: Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη.
1: Τον μαχαίρωσε και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Στην αρχή, κάποιες πληροφορίες ανέφεραν πως είχε σκοπό να αυτοκτονήσει ο ίδιος και να πάρει άλλους μαζί του. Φαίνεται όμως πως ήταν τρομοκρατική ενέργεια σύμφωνα με τις Ισραηλινές υπηρεσίες. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας από το πλήρωμα κατάφερε να τον ακινητοποιήσει από τις αεροσυνοδούς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το τι συνέβη σε αυτό το αεροσκάφος, με τους επιβάτες να είναι σε έναν πανικό. Πολλοί έχουν αίματα πάνω τους γιατί μάτωσε πάρα πολύ ο κυβερνήτης, ο οποίος νοσηλεύεται, όπως και ο δράστης, ο οποίος τραυματίστηκε στην πορεία από τους επιβάτες. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και πραγματοποιούσε και αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και δύο μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ για να το βοηθήσουν. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, το περιστατικό εξ αρχής δεν φάνηκε να συνδέεται με αεροπειρατεία αλλά με τρομοκρατία. Ενώ σε ό,τι αφορά στους επιβάτες, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ, όπου τους παρέλαβε άλλο Boeing και έφτασαν στον προορισμό τους.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Πάμε στη Γαλλία, και όπου έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις. Είναι δεκάδες χιλιάδες και μαθητές και δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, διεκδικώντας υψηλότερες αποδοχές. Ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και συγκρούσεις των μαθητών που διεκδικούσαν δασκάλους και τάξεις με την αστυνομία σε ξεχωριστές διαδηλώσεις. Όπως ανέφερε το Al Jazeera, περίπου 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτήν την κινητοποίηση. Τραυματίστηκαν 10 άτομα, συνελήφθησαν 440, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 10 μαθητές.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
3: το κοριτσάκι του,
2: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
3: και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο, ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληθικό καταφύγιο στο Ιερέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

κι αν κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω από τα βλέφαρα της. Κρατά το δάκρυ να μην βγει

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις. Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Μπαρ Κόρνερ, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 2273-62-153.
7: See you at Corner.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια Μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric Αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.